0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Την έχω βρει τη συνταγή, ένα κοκτέιλ πρώτο. Γιατρεύει κάθε μου πληγή, νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολέμος να γίνει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρώτος σταθμός του σήμερα, Δευτέρα, το Σαν Φραντζίσκο, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες στη Silicon Valley. Βασικός στόχος των επαφών του Πρωθυπουργού, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Το βράδυ εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης μία ημέρα αφού το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε πάντως ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Σε βαθιά οικονομική κρίση το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν. Η Ιρανική οικονομία, που εξαρτάται σημαντικά από τις εξαγωγές πετρελαίου, δέχεται παράλληλα πιέσεις από τις διεθνείς κυρώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Good morning to the travelers to Paros, Naxos, Ios and Santorini with Myra.
0: Good morning.
1: Fevging group.
0: Good morning.
1: Fevging group τουριστών και yes. Πηγαίνει στα νησιά.
0: Enjoy the sun, the sea, the sunset. The Cyclades. The Cycladic, πώς το λένε, τοπίο.
1: And the appetizers and the good food. Good food.
0: Ακόμα έρχονται.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, έχει.
0: Τέλεια, κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, Star News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Σε αγγλόφωνο.
0: Θα είμαστε σε ελληνόφωνο. Επιστρέψαμε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα και 21 Σεπτεμβρίου. Πάει και Σεπτεμβρίος.
1: Να πάει.
0: Και τώρα, αυτό το ζέστη που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ξεχάσετε το.
0: Ναι, τελειώνει. Γιατί έχει μπει το φθινόπωρο. Εντάξει, έχει κάνει φθινοπωρινό καιρό λίγο. Ναι, και τώρα θα κάνει ακόμα περισσότερο.
1: Φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι, γιατί έχει μεγάλες εναλλαγές. Δηλαδή, το βράδυ η θερμοκρασία, ας πούμε, πέφτει.
0: Βέβαια.
1: Πολύ. Έχει το μεσημέρι μπορεί να έχει κοντά στους 30
0: ναι.
1: Ή λίγο λειψό 30, εν πάση περιπτώσει, αλλά τις νυχτερινές ώρες πέφτει η θερμοκρασία αρκετά. Άρα, ναι, οκ. Okay.
0: Και το πρωί έχει δροσούλα, εντάξει.
1: Και το πρωί έχει δροσούλα.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Ήρθαμε με 19 βαθμούς σήμερα. Βέβαια. Ας πούμε.
0: Λοιπόν, προσέξτε, δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber.
1: Βέβαια.
0: Γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το radio μετά και radio, και το έχει το radio. Λοιπόν, Earth News, κενό, radio και το βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και το άλλο τρόπο είναι η πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Το Viber το ξέρουν ήδη, το παίζουν στα δάχτυλα. Ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας με 22 βαθμούς που μας στέλνει. Ο Κώστας ήδη, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Εξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς. Πρώτη-πρώτη στα μηνύματα στο Messenger είναι η κυρία Ποθητή από την
0: Σαντορίνη.
1: Καλημέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Η Κυριακή από την Καλαμάτα μας λέει έχει ήδη 22 βαθμούς. Στην Καλαμάτα. Εμείς έχουμε λιγότερο εδώ.
0: Τώρα ήδη.
1: Εμείς έχουμε λιγότερο, ρε παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Στην Ξάνθη 16 μας ενημερώνει η φίλη μας η Φωτεινή.
0: Ωραία.
1: Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη επίσης 17. Πολύ Ξάνθη μας ακούει σήμερα.
0: Σήμερα λοιπόν μέρα, θα έχει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις και βροχές και τοπικά καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και ίσως και στα Επτάνησα από το μεσημέρι και μετά. Θα έχει λίγη σκόνη στο Αιγαίο, χωρίς όμως να επηρεάζει την υπόλοιπη χώρα. Μόνο εκεί θα έχει σκόνη.
1: Don't worry, my friends.
0: Yes. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο 12 έως 31, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 30 βαθμούς και στις Cyclades 19 to 30 degrees. Εντάξει, θα έχει.
1: Celsium.
0: Celsium.
1: Not Fahrenheit. Celsium.
0: Ναι,
1: όχι, λοιπόν, το ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, γιατί έχουν μάθει να υπολογίζουν σε Fahrenheit.
0: Βορειοανατολικές διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειο-βορειοδυτικές 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική δεν θα έχει τίποτα το φοβερό. Θερμοκρασία με 17 έως 31 βαθμούς.
1: Χθες είχε μια ωραία συννεφούλα.
0: Είχε,
1: ωραία.
0: Ναι. Και στη Θεσσαλονίκη 17 έως 33. Από το πρωί.
1: Ό,τι έπρεπε για νανούλια ήταν αυτό.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Έκανα εγώ νανούλια.
1: Καλημέρα, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στο Δημήτρη, δεν φταίει εσύ. Τα σύννεφα
0: τα σύννεφα. Ναι.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Λάρισα, 17 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος τελείωσε τώρα τη βάρδια τη δουλειά. Στη Λεπτοκαριά,
0: ναι.
1: Και σχόλασε και πάει Κατερίνη. Καλό δρόμο να έχεις. Με 21 βαθμούς στην Εθνική Οδό.
0: Όλα με το καλό,
1: αυτή,
0: ναι,
1: την ώρα.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλημέρα και στη Μέρη από το Ανόβερο Γερμανίας με 12 βαθμούς και τιμή ντίζελ στο φθηνότερο πρατήριο 1,49. Θα πέσουμε στα βαριά φέτος, νομίζω.
0: Είναι ψηλά.
1: 1,49. 1,499. Λοιπόν, εντάξει, καλά είναι.
0: Ναι.
1: Καλά είναι. Καλά να λέτε.
0: Ναι, καλά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και χρόνια του πολλά.
1: Ναι.
0: Και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, βεβαίως, δεν το συζητάμε.
1: Κύριε Παναγιώτη, τι είναι το δεξί κανάλι?
0: Τι λέει?
1: Ξέρω, ρωτάει, συμβαίνει κάτι με το δεξί κανάλι? Τι να σας πούμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρουμε τι. Ναι. Διευκρινίστε μας λίγο να ξέρουμε τι λέτε.
0: Είναι, λοιπόν. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Α, στο ραδιόφωνο.
1: Στον ήχο, ο ήχος. Έχει πρόβλημα ο 12 καναλί.
0: Εμάς δεν έχει, αλλά κάντε...
1: Όλα τα παντεσιόμετρα δείχνουν στο πικ.
0: Κλείστε και ξανανοίξτε το ραδιόφωνο.
1: Κάντε, να βάλετε dab.
0: Κάντε reset.
1: Αν έχετε ψηφιακό ραδιόφωνο, βάλετε το dab.
0: Ναι.
1: Το dab μεταφράζει και από τα ελληνικά στα αγγλικά, όχι. Τι απλά έχει κρυστάλλινο ήχο. Λέω ρε παιδί μου, δεν κάνει κάτι άλλο.
0: Το dab σου λέει και τις ειδήσεις.
1: Σου λέει και τις ειδήσεις. Θα στις λέει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ακόμα,
0: εντάξει
1: είναι, χρόνια πολλά στον Ιωνά.
0: Ναι, είπαμε.
1: Ούτε τον είπα.
0: Τώρα το είπα, δεν με προσέχεις.
1: Μιλούσα με τον Γιάννη για το κανάλι.
0: Πιο πριν.
1: Όχι, πιο πριν. Τα έχω ακούσει όλα. Τα έχω ρουφήξει. Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Την ημέρα της ανεξαρτησίας γιορτάζουν η Μάλτα από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζε από τη Μεγάλη Βρετανία, η Αρμενία από τη Σοβιετική Ένωση. Μπράβο. Είναι η μέρα του δένδρου στη Βραζιλία. Είναι σχολική εορτή με οικολογικό περιεχόμενο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα.
0: Και βγαίνουν και φυτεύουν δέντρα.
1: Ναι, και εγώ ενθαρρύνομαι και εγώ φυτεύω και κάποια
0: δέντρα.
1: Τα καταστρέφω.
0: Φυτεύεις δέντρα.
1: Έχω φυτέψει δύο εσπεριδοειδή, πήγανε στράφη όμως. Ή τα έπνιξα ή τα έκαψα. Ένα από τα δύο. Ναι. Είναι η μέρα της άνοιξης στην Αργεντινή και η μέρα των μαθητών στη Βολιβία. Τώρα, επειδή με ιντρίγκαρε, λέει η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Δεν πρέπει να πούμε στους ακροατές τι είναι ο Νικόλαος Καπετανίδης. Λοιπόν, είναι Πόντιος δημοσιογράφος. Με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών της ΠΟΕΣΥ ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης σε μια εκδήλωση που είχε γίνει το 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπήρξε υπέρμαχος της Δημοτικής στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς πόντιους αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε
0: ατρόμητος,
1: για την προστασία
0: λοιπόν,
1: του ελληνικού στοιχείου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τιμάται η μνήμη του
0: καλά
1: σήμερα.
0: Καλά έκανες και το πες.
1: Βέβαια τώρα, ακούνε.
0: Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Έπαιζε μαντολίνο ο λοχαγός Κορέλη εκείνη την ώρα. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.
1: Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, επιδιώκοντας τους Γερμανούς που, που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία.
0: Τους διώξαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ράους.
1: Ευχαριστώ, Καταρίνα, για τη διόρθωση.
0: Ναι. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33.
1: Συγγνώμη.
0: Τι.
1: Άνω τελεία. Πώς που λένε. Ο Χρήστος λέει: χτύπησα μια ζεστή κβαντική ολιστική τυρόπιτα τώρα από το φούρνο όλα τα λεφτά.
0: Παιδιά, το
1: είναι
0: τι...
1: που τελείωσε την βάρια και γυρνάει στην Κατερίνη, καταλάβες.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ολιστική, όχι, όχι, κβαντική σκέτη. Ολιστική κβαντική. Έχει άλλη.
0: Δεν μπορώ να το δείξω κιόλας.
1: Άλλη γεύση.
0: Δεν μπορώ να το δείξω γιατί εγώ χτύπησα χτες μια κβαντική ολιστική καραβιδομακαρονάδα.
1: Μου το δείχνει.
0: Ναι, το
1: εμένα
0: δείχνει το Διονύση, ναι, ναι, τι να κάνω.
1: Εμένα μου το δείχνει, έτσι να με τσιτώνει. Λοιπόν, το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης αν σήμερα ζητούσε την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
0: 1971, τόσο παλιά, δεν το θυμάμαι, ξέρω ότι είναι τόσο παλιά αυτή η ταινία. Κάνει πρεμιέρα ο σκηματογράφος η ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία. Ναι.
1: Το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οργάνωση.
0: Έλα ρε Παναχαϊκάρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Λέοναρντ Κοέν το 1934, ο Νίκος Πουλατζάς το 1936, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, και το 1950 ο αγαπημένος μας Μπιλ Μάρεϊ. Χρόνια πολλά, happy birthday Μπιλ Μάρεϊ.
1: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1847 ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας, διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης, όπως σας προείπαμε, και το 1937 ο Ιωάννης Σικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Τώρα.
0: Στα της επικαιρότητας. Δεν θα γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να γίνουν. Θα γίνουν όμως μέσα αύριο μεθαύριο το πολύ.
1: Γιατί δεν θα γίνουν σήμερα.
0: Γιατί κάνουν ακόμα τις διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια, έμαθα. Δηλαδή δεν έχουν ολοκληρώσει. Για να δούνε πόσο χαμηλά θα είναι και το. Δεν θα τους είπαν ότι θα τους ζητήσουν να βάλουν πλάτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και κάνουν το ακόμα τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι ζήτημα ημερών. Δηλαδή να τα ανακοινώσουν έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει ακόμα.
1: Δεν έχει ξεκινήσει, τον Οκτώβριο ξεκινάει.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι τα μέτρα όπως και να έχει θα ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου, ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: οπότε,
1: ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι που μας έχει στείλει μια ελαιογραφία σε ακουαρέλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ζωγραφιά.
0: Ωραία.
1: Παστέλ σε ακουαρέλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις
0: πάρα
1: που δίνουν στη ζωγραφική.
0: Σαν αληθινή,
1: ναι, ωραία. Πολύ ωραία είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Τον Παπαγιώργη, δηλαδή, από την φαμίλα Ορεινής Ναυαρχίας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Που στέλνει καλημέρα και στην αδελφούρα τη Σταυρούλα. Στη Λάκουλα της Ιταλίας, ναι, που το είπε και το Σάββατο,
0: ναι.
1: Πίνει τον καφέ της για να πάει στη δουλειά στη Ρώμη. Και μας ακούει. Θα την ακούσει την καλημέρα, Παπαγιώργη, να
0: θα
1: το ξέρουμε.
0: Θα την ακούσει, ρε εσύ. Ναι. Μας και να τη λέει τώρα.
1: Μας ακούει στη Λάκουλα, δηλαδή.
0: Ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πού θα ξεκινήσουμε, θα πάμε και στη Γερμανία σήμερα, θα σας πάμε αργότερα, γιατί έχουν εκεί προβλήματα πολύ μεγάλα.
1: Τι προβλήματα έχουν? Τις επιλογές τους έχουν. Τι σημαίνει προβλήματα?
0: Εντάξει, προβλήματα έχουν οι κυβερνώντες.
1: Τι λέμε εμείς?
0: Όχι οι Γερμανοί, οι κυβερνώντες έχουν προβλήματα.
1: Οι κυβερνώντες
0: έχουν μεγάλα προβλήματα. Όχι, λέω τώρα.
1: Καλημέρα, Αντωνία.
0: Ναι. Κάποιοι έχουν προβλήματα εκεί. Και αυτοί που δεν θέλουν το FD έχουν προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ψηφίζουν και είναι επιλογή των πολλών ότι το θέλουν όλοι.
1: Κάνα των πολλών. 0, κάτι έχει από τους δεύτερους. Το Σάββατο που φύγαμε.
0: Ναι, αλλά καταποντίστηκαν οι κυβερνώντες.
1: Ναι, την Παρασκευή και το Σάββατο που φύγαμε. Είχαμε φύγει με τα γκάλο που να δείχνουν πρώτο το S5.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βγήκε πρώτο το S5, βγήκε το AFD.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Βέβαια, λέγανε ότι θα ήταν μάχη στήθος με στήθος. Mm. Το λέγανε αυτό,
0: ναι,
1: για
0: το λέγανε.
1: Να μην λέμε ότι πέσαν έξω τα γκάλοπ και αυτό, βέβαια, και αρχίζουμε τώρα γενικεύσεις και τέτοια. Λοιπόν, λέγανε ότι ήταν μάχη στήθος με στήθος, αλλά φαινόταν ότι το S5 είχε πάρει λίγο κεφάλι υπό τον φόβο, επειδή είχε βγει στην Ρινανία, Σαξονία, κάτω, πάνω, μας περιπτώσει, είχε βγει το AFD. Αλλά δεν ίσχυσε αυτό, επικράτησε το AFD. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι το FD και το S5 που είναι τσίμα τσίμα στην Πομερανία. Μας αρέσει αυτή η λέξη, μας θυμίζει και τα σκυλάκια. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες, ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Μέρτς, το CDU, πήγε 5,5%.
0: Καταποντίστηκε.
1: Δηλαδή, μέχρι κάποια ώρα πάλευε να μπει στη Βουλή. Μπορεί και να έμενε και εκτός Βουλής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, και εδώ έχουμε δει κόμματα εξουσίας που στις επόμενες εκλογές να εξαφανίζονται, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Όχι έτσι,
1: να πάνε κατευθείαν για εκτός. Ναι, ναι. Να μείνουν εκτός Βουλής, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τοπικού κοινοβουλίου, έτσι. Για να με κανονίσουμε.
0: Είναι τοπικές εκλογές.
1: Είναι τοπικές εκλογές. Είναι,
0: αλλά πλέον πάβει να είναι μεμονωμένο περιστατικό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή δεν είναι. Είναι επαναλαμβανόμενα.
1: Ναι, είναι επαναλαμβανόμενα. Από την άλλη πλευρά, στο Βερολίνο βγήκε τον Ντελίνκι. Αυτό το είχαν βρει οι δημοσκοπήσεις μας. Το είχαμε πει δηλαδή ήδη από το Σάββατο που συνομιλούσαμε με τον φίλο μας, τον υποψήφιο των Πράσινων, που μας έλεγε ότι το Βερολίνο φαινόταν ότι θα βγει. Είχε ρεύμα
0: το
1: Ντελίνκε. Το οποίο Ντελίνκε σε επίπεδο γενικώς ομοσπονδιακής Γερμανίας, για παράδειγμα, δεν αθροίζει πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 7%. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λίγο λάθος.
0: Το θέμα ποιο
1: θα μας διορθώσει φίλοι μας από το Ανόβερο. Ναι.
0: Το θέμα ποιο είναι? Ότι πανηγυρίζουν στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Για τη νίκη του AFD. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν αυτό το κόμμα στη Γερμανία,
1: ναι,
0: θα έπρεπε λίγο να προβληματιστούν βλέποντας τους Ρώσους να πανηγυρίζουν για την νίκη.
1: Μα όχι, για αυτούς είναι καλοί οι Ρώσοι.
0: Όχι, για όλους δεν φαντάζομαι.
1: Εδώ έβλεπα μια τοποθέτηση ακόμα και στελέχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια κυρία Αλμπανέζε, η οποία έλεγε ότι για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν φταίει ο Πούτιν, δεν φταίει η Ρωσία, φταίει το ΝΑΤΟ. η οποία είναι τώρα στέλεχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι. Είναι για αυτή την απαξίωση των θεσμών που λέμε κατά διαστήματα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καλημέρα, κυρία Πέπη. Καλή εβδομάδα. Χθες είχε πάει Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε φωτογραφία μια τριήρη. Έχεις τη Σαλαμίνα τριήρης ακόμα? Θα είναι κανένα ομοίωμα. Θα έχουνε.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Γιατί original. Ναι. Θα έχει χαλάσει. Μένει, δεν μένει. Αφήστε που ξέρετε πόσες τριήρες υπάρχουν στο βυθό.
0: Η κυρία Αλμπανέζε δεν είναι τυχαία.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι
0: τυχαία. Όχι, να πούμε τι κάνει στον ΟΗΕ. Γιατί είπες ότι είναι μια κυρία στον ΟΗΕ. Είναι
1: ειδική... Στέλεχος, είπα στέλεχος.
0: Ναι, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.
1: Λοιπόν, ναι. Οπότε είναι λογικό να γιορτάζουν οι αευδίτες, ας πούμε. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που οι Ρώσοι λένε Ναζί τους Ουκρανούς, αλλά τους Γερμανούς Νεοναζί δεν τους λένε Ναζί. Τους λένε Ελπίδα. Διάβαζα εντωμεταξύ μία ανάλυση.
0: Εντάξει, δεν έχουν καμία σχέση.
1: Για το πώς, ρε παιδί μου, τι επηρεάζει τους ψηφοφόρους, κυρίως αυτού του κομματιού δηλαδή.
0: Πώς κομματιού επηρεάζονται και ψηφίζουν ΑΕΒΔ, δηλαδή.
1: Προς την Ανατολική Γερμανία,
0: πώς αποφασίζουν, ναι, πώς.
1: Λοιπόν, λένε ότι υπάρχει μία αποεπένδυση γενικώς στη Γερμανία. Δεν πηγαίνει καλά η οικονομία. Έτσι δεν είναι πλέον αυτό που ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Έτσι δεν πάει καλά.
0: Δεν είναι.
1: Λέμε, είναι στα πρόθυρα της ύφεσης ούτως ή άλλως. Ναι. Όταν ακούς, για παράδειγμα, ότι η Volkswagen θα απολύσει 50.000 και άλλους 50.000 μετά εργαζόμενους, έτσι, 100.000 ναι, εργαζόμενους, ναι. Και ταυτόχρονα η Τέσλα του Elon Musk, που στηρίζει το AFD με νύχια και με δόντια, κάνει επενδύσεις, παίρνει άλλα 1.000 άτομα προσωπικό και δίνει καλούς μισθούς, σου λέει αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα είναι αυτή. Και αφού ο AFD έχουν μάθει και από πατερούλιδες στο παρελθόν, λόγω ιδιοσυγκρασίας της Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν, αφού μας λέει.
0: Μην έχουν ακόμα την ιδιοσυγκρασία.
1: Ο Elon Musk. Οι παλιοί έχουν.
0: Ποιοι παλιοί, πόσοι είναι οι παλιοί, έχουν περάσει 800 χρόνια από τότε.
1: Ναι, εντάξει, έχουν περάσει. Δεν έχουν περάσει 800.
0: Εντάξει,
1: ζουν ακόμα άνθρωποι που ζούσαν στην Ανατολική Γερμανία
0: και την έχουν
1: ζήσει και την έχουν γνωρίσει. Όχι, δεν είναι η μόνη. Είναι μία όμως μεγάλη μερίδα. Είναι και αυτή μία αξιοσέβαστη μερίδα. Και καθοδηγούνται από αυτό. Τώρα που λέμε για εκλογές, είχε εκλογές και στη Ρωσία.
0: Σταμάτα.
1: Μόνο αυτό λέω. Μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται να πω.
0: Εντάξει, να σας πούμε μια λεπτομέρεια, ότι όλα τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν στις εκλογές υποστηρίζουν τον Πούτιν. Οπότε εντάξει, εδώ τελειώνει. Και εσείς που αγαπάτε τον Πούτιν, να το ξέρετε αυτό το
1: παιδί
0: πράγμα
1: μου, ήταν ένα...
0: Δεν τον κουνάει τίποτα.
1: Ήταν ένα κόμμα Γιάλοβα, Γιάβλοβα, δεν ξέρω τι ήταν, το οποίο στην αρχή του είχαν επιτρέψει να κατέβει.
0: Ναι,
1: είχε ένα 5% ναι, στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις κτλ. Έλα όμως που αυτό ήταν κατά του πολέμου και της εισβολής στην Ουκρανία,
0: ναι.
1: Και μετά άρχισε να τσιμπάει σιγά σιγά και είχε φτάσει στο 17% στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά. Και μόλις είδαν το 17% το απογόρευσε να είναι στις εκλογές. Δεν ήταν υποψήφιοι. Κανένα. Τέρμα το υπο... καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, 18 βαθμούς. Τώρα που λέτε για Γερμανία, τι εκλογές και τέτοια. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι ξεκίνησε το Oktoberfest.
0: Ναι,
1: ξεκίνησε.
0: Καλά,
1: και
0: αυτό κι αν είναι.
1: Ξεκίνησε Σεπτέμβριο το Oktoberfest.
0: Αυτό κι αν είναι.
1: Δεν είναι αυτό οξυμόρο?
0: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι
1: Σεπτέμβριο
0: έτσι ξεκινά,
1: το Oktoberfest.
0: Για να μπει μέσα στον Οκτώβριο με φόρα.
1: Έχουμε να σας πούμε κι άλλα. Θα σας το πούμε μετά όμως,
0: ναι,
1: γιατί τώρα
0: μετά
1: πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη φίλη του έπειτα από καυγά. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες, μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Άνοδος αφεντέ και αριστεράς. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντηση του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Μας λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μας, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, ότι ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, ότι πλάκα πλάκα αν στη Γερμανία είχαν εκλογικό νόμο σαν άνθρωπο της Ελλάδας να χαρίζει στο πρώτο κόμμα 50 έδρες, δύο κρατήδια στη Γερμανία θα είχαν αυτοδύναμη κυβέρνηση ΑΕΦΔΕ και ένα θα είχε αριστερά.
1: Άστα.
0: Άστα. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άλλο κύριο Παύλο, που λέει: σαν δημοκράτες που είμαστε, μην ξεχάσουμε να πούμε και για τους Γερμανούς που δεν ήθελαν τους κυβερνώντες και τώρα λύθηκαν τα προβλήματά τους. Δεν λύθηκαν τα προβλήματά τους. Φαντάζομαι, ειρωνικά το λέτε. 25 βαθμούς στο Καρλόβα στη Σάμο, μας λέει η Άννα. Τα θαλάσσια μπάνια συνεχίζονται. Προσοχή στις ξαπλώστρες, θα πούμε και γι' αυτό μετά. Ο κύριος Αριστίδης μας καλημερίζει. Η δε μέρη που τη ρωτήσαμε κιόλας να μας πει από το Ανόβερο τι γίνεται. Λέει καταρχήν, όσον αφορά τα εκλογικά. Α, 2,499 είναι το πετρέλαιο,
1: μα,
0: όχι 1,499.
1: Μου φάνηκε λίγο αυτό που έλεγες, γιατί είναι πάνω από 2.
0: Μας πας στην καρδιά, ας πούμε, γιατί θα είχαμε διάφορους που θα λέγανε να πάμε στην Γερμανία να ψωνίσουμε βενζίνη. Λοιπόν, το Die Linke έχει σε εθνικό επίπεδο περίπου 11%, λέει. Η Volkswagen μεταφέρει τα εργοστάσια της στην Πολωνία. Αν δεν κάνω λάθος το ένα, το άλλο θα γίνει πολεμικό εργοστάσιο. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει τουλάχιστον. Ενώ η Tesla ανοίγει νέες αντιπροσωπείες σαν τα μανιτάρια για την κατάσταση στην αυτοκίνητο βιομηχανία της Γερμανίας. Και λέει, ποιο Oktoberfest το Σεπτέμβριο. Οι άνθρωποι έβγαλαν ήδη στα σούπερ μάρκετ τα χριστουγεννιάτικα αγγλικά.
1: Ναι, παιδιά, έχουν βγει παντού.
0: Μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα, λέει, θα τα συγχαθούμε. Όσο για το Oktoberfest, με 6 ευρώ ένα λουκάνικο και μια φέτα ψωμί, βλέπω να κατεβάζουν ρολά πριν μπει ο Οκτώβριος. Τόσο έχει, 6.
1: Τι έχει, 6 ευρώ. Τι έχει, 6 ευρώ.
0: Ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί. 6 ευρώ. Ένα λουκάνικο.
1: Συγγνώμη, παίρνει ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί.
0: Πώς παίρνουμε εμείς ένα καλαμάκι και μία φέτα ψωμί. Αυτοί παίρνουν ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και πώς γλιστράει.
0: 6 ευρώ.
1: Ναι. Εγώ άλλο προβληματισμό έχω, όχι τα 6 ευρώ.
0: Πώς γλιστράει.
1: Ναι.
0: Και η μουστάρδα που μπαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, ο Απόστολος λέει, όπως σας είχα πει,
1: ναι,
0: η Ουκρανία μπορούσε να έχει γίνει δεύτερη Ελβετία, αλλά ο Ζελένσκι φταίει για τον πόλεμο. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου. Καλημέρα, καλημέρα. Αλλάζουμε λίγο ωράριο, οπότε μπορεί να μας ακούει κιόλας. Ο δε ένας ακροατής που λέει Αντώνης Παπάγου, υπογράφει, η ΑΕΦΔΕ δεν είναι ναζιστικό κόμμα. Μην τα μπλέκεις και αφήστε τις αφιψηλού ηρωνίες. Περισσότερο κακό κάνετε με τον ανόητο αισθητισμό σας.
1: Τι είναι ακριβώς η ΑΕΦΔΕ, λοιπόν, για πείτε μας.
0: Το λένε οι Γερμανοί.
1: Όχι, πείτε μας, τι είναι η ΑΕΦΔΕ. Όχι, εξηγήστε μας εσείς που ξέρετε τι είναι η ΑΕΦΔΕ, αφού δεν είναι λοιπόν φασιστικό και ναζιστικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Για να μας εξηγήσετε εσείς, ναι, αφού το ξέρετε.
0: Διότι, τέλος πάντων, μπας προτερμή, δεν θα μπούμε.
1: Γιατί τις έχουμε διαβάσει τις θέσεις, τις έχουμε γράψει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της Γερμανίας θεωρεί το ΑΕΦΔΕ, το θεωρεί εθνικιστικό ακραίο κόμμα. Όχι εμείς, η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της Γερμανίας.
1: Σε λίγο θα μας πείτε ότι και η Χρυσή Αυγή δεν είναι φασιστικό και ναζιστικό.
0: Άλλο αυτό.
1: Όχι, σε λίγο θα πείτε και αυτό, ας πούμε.
0: Άλλο αυτό. Αυτά στα ακούει ο κύριος Μπελέρης. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν για τις... Μας ρώτησε ένας ακροατής. Α, μα μας είπε η Άννα. Το αναρωτιόμασταν και εμείς εσείς πριν μπούμε στο στούντιο. Με προσοχή τις ξαπλώστρες που έλεγε η Άννα.
1: Αυτό το που έγινε με τις ξαπλώστρες. Ναι.
0: Είναι δυνατόν τώρα να πλακώνονται για μια ξαπλώστρα. Γιατί δεν είχε άλλες ξαπλώστρες.
1: Όχι, περίμενε. Γιατί έχω δει όλο το καλοκαίρι. Υπήρχε λίγο εκνευρισμός για τις ξαπλώστρες. Αλλά από το να υπάρχει εκνευρισμός μέχρι το να πιαστούν στα χέρια άνθρωποι και ο ένας να πέσει νεκρός, ας πούμε, απέχει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, γιατί να τσακωθούν για μια ξαπλώστρα?
1: Εγώ επιμένω. Τσακωνόντουσαν.
0: Το καλοκαίρι που είναι φίσκα και γίνεται πατός με πατός και δεν ξέρεις πού να την κεφαλή κλείνει και ψάχνεις ξαπλώστρα, υπάρχει ένας εκνευρισμός. Ας το δεχτώ. Τώρα πρέπει να υπάρχει άπλα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, κοίτα να τις λένε,
0: ναι,
1: εδώ ότι το θύμα,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος που έπεσε νεκρός, έτσι,
0: ναι,
1: είχε πιάσει περίπου 6 ξαπλώστρες με τη γυναίκα του.
0: Οι δυο ατούς,
1: ναι,
0: είχαν πιάσει 6,
1: ναι,
0: περίμεναν παρέα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, όπως και να έχει, δεν τσακωνόμαστε, ναι, για τις ξαπλώστρες. Ναι. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα. Βασικά δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Αλλά, δηλαδή, Να χαθεί μια ζωή έτσι για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, εντυπωσιάζει και το, η είδηση αυτή καθ' αυτή, ο τίτλος της δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ένας 70χρονος, έναν 80χρονο.
1: 82χρονο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: 86χρονος, 82χρονος, ναι, διαφορά.
0: Λέω.
1: Και πιο μεγάλη ακόμα η άνθρωπη.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Να πεις, ας πούμε, ήταν τίποτα πιτσιρικάδες που βράζει το αίμα τους.
1: Ούτε λέω, εκεί δικαιολογείται.
0: Όχι, δεν δικαιολογείται, αλλά λέμε, επειδή το λέει πολλές φορές, το λέμε στην καθομιλουμένη. Βράζει το αίμα τους. Εντάξει, παιδιά είναι.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι έτσι. Ένας 17χρονος, ας πούμε, το που άνοιξαν τα σχολεία, μαχαίρωσε έναν άλλον, για παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να βρεθεί και να πει βράζουν το αίμα τους. Αν ο 70χρονος με τον 80χρονο βράζει το αίμα τους. Βράζει. Καλό είναι. Υγεία να έχουν όλοι. Δεν το συζητούμε και να είναι και κοτσονάντι. Αλλά ρε παιδί μου, να φτάσεις να πλακωθείς για την ξαπλώστρα είναι λίγο παλαβό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 16 βαθμούς είχε η Ελασσόνα, να ξέρεις.
1: Μιας και έχεις πιάσει τα αστυνομικά.
0: Ναι.
1: Γιατί αστυνομικό σφύριζο ήταν αυτή. Χθες βρέθηκε νεκρή μια κοπέλα σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Η κοπέλα 25 ετών. Με τραύμα στο λαιμό. Και λίγα μέτρα μακριά ήταν και ο σύντροφός της 27 ετών, ο οποίος είπε ότι δέχθηκαν επίθεση, γιατί είχε και εκείνος ένα τραύμα στο στήθος, αν δεν κάνω λάθος. Και είπε ότι δέχθηκαν επίθεση και έτσι σκοτώθηκε το κορίτσι.
0: Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν η μισή
1: αλήθεια. Αποδείχθηκε, ναι, ότι ο ίδιος ομολόγησε ότι ο ίδιος τη δολοφόνησε. Γιατί τσακώθηκαν. Εδώ πάλι είναι αυτό. Τσακώθηκαν
0: και
1: θόλωσε, λέει.
0: Φούντωσε, λέει. Ναι,
1: θόλωσε ξαφνικά. Άλλο ένα στη λίστα. Άλλο ένα.
0: Η Βασιλική μας λέει καλημέρα. Συνταξιούχοι είναι η ξαπλώστρα, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Εντάξει, γράφει, ναι. Γράφουν σχόλια, το διαβάζω, ναι. Έτσι. Τα εμβόλια δουλεύουν καλά. Ναι, γιατί πριν δεν γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Πριν τα εμβόλια.
0: Όχι, έχουν και το ιατρικό ιστορικό του καθενός.
1: Ναι.
0: Και ξέρουν, καταλαβές τι, ναι, έχει, ναι, ο καθένας, ναι, μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Και τι,
0: ναι. Και τι επηρεάζει και τι δεν επηρεάζει κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό φταίει. Ναι. Λες για το ότι βγαίνει η AFD. Μήπως μας πει ο κύριος Αντώνης που,
1: ναι,
0: ξέρει από τον Παπάγο. Μήπως φταίνουν τα εμβόλια. Που το ότι μπορεί να πήρανε καμία δόση, ξέρω, περίεργη.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Αυτό. Να τα ρίχνουμε όλα στα εμβόλια, θες. Τώρα που λέμε για εμβόλια.
1: Ναι.
0: Και το πάμε σε θεωρίες νομοσίας.
1: Όχι,
0: παιδί μου, δεν θα πω καθόλου γιατί. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο Twitter κυρίως, το οποίο καταγράφηκε στο Ιράν. Είναι μέσα από τα σύννεφα, φαίνεται ένα σαν σχήμα, σκέψου πώς είναι το boomerang, αυτό που, ναι, πετάμε και γυρνάει πίσω, ας πούμε,
1: ναι,
0: που είναι σαν γάμα αλλά με κούρμπα. Ένα τέτοιο πράγμα, τέτοιο σχήμα στον,
1: ναι,
0: ουρανό,
1: ναι, ναι,
0: με φώτα μπλε και κόκκινα, τα οποία αναβοσβήνανε, και άσπρα φώτα αναβόσβηνε και ήταν αιωρούνταν στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Και αρχίσαν οι θεωρίες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ήταν αμερικάνικο αεροπλάνο που ήταν στημένο από πάνω stealth, δεν το βλέπανε και ξαφνικά, ας πούμε,
1: πώς το βλέπεις,
0: άναψε τις προβολείς.
1: Ναι, υποτίθεται.
0: Όχι υποτίθεται, όντως δεν φαίνονται.
1: Όχι, λέω.
0: Αυτά λοιπόν δεν έχουν προβολείς για να κάνουν την παρουσία τους.
1: Τι έκανε, έτσι, ανάψουν τα φώτα.
0: Αυτό δεν βάζουν καμία.
1: Τι?
0: Πώς βάζουν σιρήνες στα περιπολικά, για παράδειγμα.
1: Φλάνς.
0: Άρα, αφού,
1: ναι,
0: δεν ήταν τέτοιο,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί δεν έχουν τέτοια τεχνολογία, ναι, λένε. Εκτός και αν απέκτησαν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μήπως ήταν UFO πάνω από το Ιράν και πήγαν να δουν τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα κάτω, οι γηίνοι.
1: Δεν πάνε στο Ιράν σήμερα.
0: Πάντως γίνεται κακός χαμός με το συγκεκριμένο.
1: Τα UFO πάνε στην Αμερική.
0: Με το συγκεκριμένο, ναι, βίντεο.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, ποια UFO, ρε παιδιά.
3: Εμείς
2: λέμε, θα σας διακόψω, μιλάτε σοβαρά, λέμε.
0: Περιέγραφα πριν. Υπάρχει ένα βίντεο στο Twitter που κάνει θράψη τις τελευταίες ώρες.
1: Έξ λέγεται.
0: Το οποίο. Καλά. Το οποίο είναι.
3: Με το παλιό, ναι.
0: Ένα σαν σχήμα boomerang. Η πτάμενη συσκευή, μ' ακούσε.
2: Συγγνώμη, μιλάω μόνο.
3: Εδώ, μιλάει.
0: Είναι μία συσκευή. Η Στέλλα, με προσοχή. Μία συσκευή υπτάμενη, έτσι, δεν ξέρουν τι είναι, το οποίο είναι σε σχήμα περίπου πώς είναι το boomerang, τέτοιο, σαν γάμα αλλά με κούρμπα, και είναι στον ύπταται, σταθεροποιημένο στον ουρανό, με φώτα μπλε, κόκκινα και άσπρα, και αναβοσβήνουν. Αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει καταγραφεί στο Ιράν, αυτή τη στιγμή είναι το πιο trendy θέμα, ας πούμε, στο Ιράν, πάνω από το Ιράν, βεβαίως.
2: Περσία.
0: Και κανείς δεν ξέρει. Ποια Περσία, ρε παιδί.
1: Περσία είναι το Ιράν.
2: Είπες και το Twitter, το ex-Twitter.
1: Συγγνώμη. Καλά το πες. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι συζητάνε τι είναι αυτό, και επειδή κανείς δεν έχει αυτή την τεχνολογία, οι μόνοι που έχουν είναι οι Αμερικανοί και είναι stealth, αλλά άμα ήταν stealth δεν θα αναβοσβήναν φώτα, ας πούμε. Λένε ότι είναι εξωγήινο.
1: Γαλλικό ήτανε.
0: Καταλαβες.
1: Αφού είχε μπλε, κόκκινο και άσπρα.
0: Ναι. Έχουν και, μπορεί να έχει και η Πολωνία, ξέρω. Όχι, άλλη χώρα που έχει αυτά τα χρώματα.
1: Όχι, όχι, γαλλικό ήτανε.
0: Ναι. Όχι, Πολωνία έχει κόκκινο άσπρο.
1: Πέταγε κρουασάν στο λαό.
0: Αυτό συζητάγαμε τώρα.
3: Έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα?
0: Όχι, κανένα.
1: Δεν ξέρουμε, είναι ανεξήγητο. Είναι
3: ανεξήγητα φαινόμενα.
1: Άλλο ένα φαινόμενο.
0: Επί του παρόντος.
1: Άλλο ένα ανεξήγητο. Τι κάνετε εσείς?
2: Στη σφαίρα των εξήγητων. Λοιπόν, πολύ ωραία. Καταρχάς, για να το πούμε αυτό, για να φύγει από την μέση, για να το πούμε έτσι κι αλλιώς. Αυτά τώρα βγαίνει ο αδερφός της Μακαρίτσας, Νταϊάννα. Συγγνώμη, έτσι, Διονύση, θα δω αυτό, για να το πούμε.
0: Ελεύθερα.
2: Και λέει την ίδια αντιμετώπιση.
3: Πότε θα γίνει αυτή
2: η συζήτηση? Την ίδια αντιμετώπιση που είχε η Νταϊάννα και τα ίδια με τον Παράτσι, λέει, έχουν γιοχάρι με τη Μέγκαν. Δηλαδή και μιλούν τον άντρα της με τους πραγματευτάδες.
1: Να σου πω κάτι. Ξαφνικά τώρα ο αδερφός της Νταϊάννας τώρα θυμήθηκε να βγει, να πει βιβλία, αυτά.
2: 28 χρόνια μετά.
1: Τόσο ξεπερασμένα όλα αυτά.
3: Έχει δώσει και σπίτι στη Μέγκαν. Δηλαδή υπάρχει και μια, και ένας σύνδεσμος. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Εντάξει, το αριψού του είναι. Είναι η νύφη.
3: Παιδιά,
0: λεφτά θέλει να βγάλει. Μόνοι σας είπατε, εσείς που συζητάτε αυτά και τα παρακολουθείτε, ότι έχει βγάλει βιβλίο. Εγώ δεν το
1: ξέρω.
2: Λοιπόν, τώρα βγαίνει, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Άρα.
1: Δεν έχει βγει ακόμα.
3: Καλά, και λίγα περισσότερα όμως, η Κατερίνα, αυτοί που έχουν λεφτά ποτέ δεν
1: θα μου πει, ναι, ποτέ δεν είναι αρκετά.
3: Ούτε δεν είναι αρκετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Τώρα πάντως πώς γίνεται η σύγκριση με την Μέγκαν και την Νταϊάννα, δεν ξέρω.
2: Καμία
3: τώρα
2: σύγκριση. Πώς.
0: Σε καίει και σένα, Όχι, τα ξέρω. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά, ναι.
3: Κοίταξε τώρα, πάντα όμως σε αυτές τις συγκρίσεις δεν θες λίγο έτσι? Γιατί τώρα είναι το πρότυπο, ρε παιδί μου. Το πρότυπο.
0: Ποιο είναι το πρότυπο?
3: Η Νταϊάννα.
2: Καλά, και τα δεν είναι και πρότυπο. Έχω κι εγώ τις αναστάσεις μου, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σχέση με την άλλη.
3: Τώρα για τη βασιλική οικογένεια και γενικώς όλα τα υιοθώτα τα βασιλικά, η Νταϊάννα θεωρείται πρότυπο.
2: Μην ακούσει
3: Μακαρίτσα
2: Ελισάβετ, είπε Νταϊάννα πρότυπο, να ξέρει, θα τρέμει στον τάφο.
3: Όχι, Κατερίνα, εντάξει, μπορώ να πει γνώμη μου. Με ρώτησε ο Διονύσης, οπότε.
1: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, η Νταϊάννα έκανε πράγματα. Χρησιμοποίησε, τέλος πάντων, έστω και για να πικάρει τον Κάρολο, χρησιμοποίησε αυτό την προβολή που είχε για να προωθήσει πράγματα.
3: Είχε μια λάμψη, ρε.
0: Δεν είχε μόνο προβολή, είχε και δημοφιλία.
1: Ναι, την αγαπούσαν πολύ, γιατί αισθανόταν ήταν μία από το λαό.
2: Είναι χαρισματική, αυτό το συζητάμε.
3: Αυτό λέω, άρα δεν γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο.
1: Η μία ήταν χαρισματική, η άλλη είναι μια αποτυχημένη ηθοποιότητα. Ας πούμε, που παντρεύτηκε έναν έκπτωτο πρίγκιπα.
3: Πω.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Πολύ βαριά.
2: Εγώ σου είπα, οι άλλοι θεωρεί λοιπόν ότι, πώς λένε με οι μαμάδες πάνω στα κορίτσια τους, λένε εσύ θα γίνεις πριγκίπισσα κλπ. Λοιπόν, οι άλλοι το είχε πιστέψει, θα γίνει πριγκίπισσα.
1: Ναι.
2: Καμία όμως, άμα δεν λέει, άμα γίνεις πριγκίπισσα, γιατί δεν πας έτσι, ξέρεις τι, θα έχεις και πολλές υποχρεώσεις. Θα
3: έχεις
2: και
3: πολλές υποχρεώσεις.
2: Δεν πας το πεντάχρονο να πεις, θα έχεις πολλές υποχρεώσεις άμα γίνεις πριγκίπισσα. Δεν το κατάλαβα ποτέ λοιπόν η Μέγκαν. Ότι είναι πιο πολλές υποχρεώσεις από τα δικαιώματα που έχεις, τέλος πάντων.
0: Άρα αυτή είναι η δική της που δεν της είπαν από μικρή, από τα πέντε της δηλαδή, όπως λένε όλοι οι μαμάδες στις κόρες τους, ότι θα γίνεις πριγκίπισσα. Αλλά έχει και υποχρεώσεις. Άρα αυτοί είναι οι γονείς. Αυτό.
3: Να το πάλι. Πάλι οι γονείς, ρε παιδιά. Πάλι ευθύνη των γονέων.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Πάλι.
3: Με τίποτα δεν σωζόμαστε.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία για τίποτα, παιδιά. Σας το λέω να το ξέρετε. Επίσης, όλοι με ρωτάνε για την κβαντική ιατρική. Εμένα. Λέω, γιατί με ρωτάτε εμένα? Εμένα ως τι με ρωτάτε?
0: Ως Κατερίνα, σαν Κατερίνα.
1: Μου λένε, τι είναι αυτό με την κβαντική? Μου λένε αυτό. Τι είναι αυτό με την κβαντική? Με την κβαντική.
3: Δεν υπάρχει όρος ιατρικής κβαντική.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Μα βγήκε,
3: κβαντική φυσική υπάρχει, βέβαια.
0: Βγήκε η Ένωση Φυσικών. Ναι. Έτσι και το έχει πει. Δεν το λέει δηλαδή ένας επιστημονικός φορέας, ότι κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει, αλλά για κάποιους. Αλλά γενικώς δεν υπάρχει. Αυτό.
1: Ναι, όχι, η κυρία Καριστιανού βγήκε και μίλησε και είπε ότι είναι το μέλλον και δεν ξέρετε εσείς.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε ή δεν ρωτήθηκε. Από ποια σχολή βγάζει αυτό που έχει ιατρική κβαντικής ιατρικής? Σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου?
2: Εκεί μπορεί,
0: δεν ξέρω αν ρωτήθηκε. Στους Ιαννουνάκη. Μη με τώρα, μη με έτσι τόνεις.
1: Εφαρμογές κβαντικής τεχνολογίας.
0: Οι Ιαννουνάκη κυκλοφορούν από κάτω. Και τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά άσε ο Ανουνάκη ήσυχο. Λες να ήταν Ανουνάκη στο Ιράν, όχι.
2: Δεν ξέρω. Αλλά κοίτανε, παντός κοίτανε. Ότι ο ανορθολογισμός στην ιατρική σε όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είχαμε, δεν πέφτουν τα σύννεφα, γιατί είχαμε μια έκρηξη την περίοδο της πανδημίας. Που υπήρχαν χιλιάδες επιστήμονες, εταιρείες κλπ. Που παράγαν τα εμβόλια κλπ. Όλη αυτή τη διαδικασία και σου λέγανε και αυτά. Και υπήρχαν από την άλλη άλλες τόσες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια, το οποίο τα ζητούσαν. Κάποιοι άλλοι λέγανε να πίνετε υδροξυχλωροκίνη και θα γίνετε καλά. Δεν έγινε κανείς καλά με την υδροξυχλωροκίνη.
0: Δεν ξέρω, βέβαια δεν έχουμε δείγμα ακριβώς πόσοι ήπιανε. Πόσοι ναι. άκουσαν και ήπιανε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Πέθανε κόσμο ανεμβολία στα νοσοκομεία. Ναι, δεν πέθανε επειδή ήταν ανεμβολία του ο κόσμο. Μετά πόσοι βγαίνουν μετά και λέγανε επειδή κάποιο κόσμο πέθανε από καρδιά. Καρδιά είναι τα εμβόλια που κάνατε. Δεν πήγε κανείς να πει ρε παιδιά στατιστική να δούμε έστω να δούμε αν υποστηρίζεται αυτό. Έχουν αυξηθεί αυτά. Όχι.
0: Όχι, μα έλεγε πριν από λίγο η Κατερίνα ότι στα, στέλνουν ακόμα μηνύματα. Δηλαδή έγινε ο καυγάς με τους δύο ανθρώπους, τον 76χρονο και τον 82χρονο για την πολυθρόνα. Για την καρέκλα και την ξαπλώστρα. Λοιπόν, μπαίνουν από κάτω και σχολιάζουν, φταίνε τα εμβόλια.
1: Δεν παιδιά. Ναι. Στη δολοφονία της, της κοπέλας από τον σύντροφό της.
0: Φταίνε τα εμβόλια.
1: Φταίνε τα εμβόλια. Άρε τα εμβόλια γράφουν από κάτω.
0: Εγώ έλεγα τις προάλλες, γιατί αυτό δεν είναι, να μην νομίζουμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Έλεγα τις προάλλες ότι για παράδειγμα ο ηγέτης του AFD, όχι τώρα στη Πομερανία, του προηγούμενου που είχε βγει πρώτη δύναμη, στη
1: Σαξονία
0: που ήταν που βγήκε πρώτη δύναμη, αυτός έγινε γνωστός ως αντιεμβολιαστής. Τότε με αυτό το θέμα απέκτησε τη φήμη του, εν πάση περιπτώσει, και έγινε εξέχουσα προσωπικότητα της πολιτικής ζωής, όπως προσπάθησαν και εδώ πέρα διάφοροι, αλλά δεν έγιναν. Θέλω να πω ότι αυτό οριζόντια.
3: Το επιχείρημα κρατάει ακόμα δηλαδή.
0: Βέβαια. Δεν κρατάει. Πήγαινε μια βόλτα.
1: Δες
0: τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οξυχλωροκίνη που έλεγε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα ο Κώστας.
3: Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ τα έλεγε κάποτε αυτά.
0: Για τον Τραμπ λέμε. Απλά δεν θέλαμε να τον κατονομάσουμε. Για τον Τραμπ τα λέμε.
3: Να το πούμε.
0: Το φέρνουμε απ' έξω απ' έξω.
2: Άρα ο ανορθολογισμός τέλος πάντων είναι. Νικάει. Δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω πάρα πολλοί κόσμοι μας βλέπει. Και τι λέει, έλα να δεις, τέσσερις συστημικοί δημοσιογράφοι σε συστημικό αυτό. Μέσο μας μιλάνε αυτό. Για τη συστημική ιατρική. Ποιο είναι το αντισυστημικό, αυτός που έρχεται και μας λέει, κατάπιε χλώριο, ξέρω εγώ, και θα καθαρίσει τα μέσα σου.
0: Είναι το γνωστό ερώτημα.
2: Το πιστεύουν όμως, δεν αστείο, το πιστεύουν.
0: Είναι το γνωστό ερώτημα, το ζουν ανάμεσά μας ή ζούμε ανάμεσά τους. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό, το γνωστό
1: τέλος
0: προαιώνιο
1: πάντων, παιδιά,
0: ερώτημα.
1: Τέλος πάντων, έχει επικρατεί αυτό που φαίνεται, είναι ότι έχει γίνει και γίνεται μία έκρηξη και πρέπει να το πάρουν χαμπάρι όλοι, μία σε κάθε επίπεδο, στην πολιτική ας πούμε, φαίνεται με τις εκλογές αυτό στη Γερμανία. Δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό η άνοδος του ΕΦΔΕ σε ένα κρατήδιο. Πάει η σειρά το πράγμα. Αυτό.
0: Μπορεί να σχετίζεται με τον ανορθολογισμό.
3: Και γενικώς του αντισυστημισμού.
0: Του αντισυστημισμού, αλλά και τον ανορθολογισμό που λέει ο Κώστας.
1: Βέβαια.
0: Για παράδειγμα. Με αυτά τα δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση παντρεύονται. Mm. Δηλαδή είναι δεδομένο.
1: Και πρέπει αυτό να το δούνε κάποιοι. Δεν ξέρω ποιοι. Εντάξει.
3: Ποιοι να το δούνε.
0: Όχι, συγγνώμη. Όχι,
3: γιατί,
0: όχι, πρώτα απ' όλα.
3: Γιατί ο κόσμος στρέφεται και προς αυτές τις κατευθύνσεις, ρε παιδιά.
1: Αυτό λέω πρέπει να δούνε.
0: Όχι, πρέπει να το δουν και οι πολίτες καταρχήν.
1: Οι πολίτες, ναι.
0: Καλά, οι πολίτες. Όχι, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Γιατί στις εκλογές και στην ψήφο και οπουδήποτε οι πολίτες πηγαίνουν. Και αυτοί που δεν πηγαίνουν δια της εποχής τους το απεμπολούν το δικαίωμά τους. Αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πρέπει να, και οι πολίτες να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν.
1: Σκεφτείτε,
0: δεν είναι μόνο κάποια
1: ναι,
0: απ' έξω, από πάνω, ας πούμε.
1: Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι πολίτες. Τις αποφάσεις παίρνουν με την ψήφο τους.
0: Ναι, αλλά αν εσύ τις αποφάσεις αυτές τις κρίνεις ορθολογικά ή μη ορθολογικά,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι θέμα του
1: άλλο
0: από πάνω. Είναι θέμα δικό
1: άλλο
0: σου.
1: Θέλω να πω. Αν τώρα λοιπόν παραιτηθεί ο Μέρτς.
0: Ναι.
1: Και προκηρυχθούν και γίνουν προώρες εκλογές στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς είναι το σύστημά τους. Και εκλεγεί το AFD.
0: Ναι.
1: Αυτό θα προκαλέσει, πώς το λένε, σεισμό στην Ευρωπαϊκή
0: Πάλι
1: Ένωση.
0: Πανευρωπαϊκά κύματα σε όλη την
1: σεισμό,
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Προσέξτε
0: βέβαια.
1: Τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται να συνεδριάζει το Eurogroup την προηγούμενη Δευτέρα και να λένε εντάξει, θα το δούμε. Μωρέ, θα το,
3: αυτό, ναι,
1: για,
3: αυτό
1: το,
3: με,
1: για
3: με
1: τα καύσιμα, για τα θέρμανση. Ναι, θα το δούμε, θα το πάρουμε. Θα το δούμε σιγά, θα το μελετήσουμε. Θα το δούνε και οι ηγέτες της Σύνοδος στις 15 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου είναι αργά. Θέλω να πω ότι πρέπει να δείξουν, ας μην τρέξουν πιο γρήγορα, να δείξουν ότι τρέχουν πιο γρήγορα, ότι λειτουργούν οι θεσμοί, γιατί υπάρχουν θεσμοί. Ναι. Λοιπόν, αν δεν το δουν αυτό, για να το δουν, γιατί το θέμα τσέπης δεν είναι μόνο εδώ σε εμάς, είναι και σε άλλες χώρες.
3: Παντού και σε μεγάλο.
1: Και ειδικά στη Γερμανία.
0: Μας έλεγε τώρα ακροάτρια από το Ανόβερο ότι το πετρέλαιο κίνησης 2,499 στη Γερμανία.
2: Τον δίζελ.
3: Που αυτοί νομίζω ναι, έχουν τον ρίξει τον ειδικό φόρο.
0: 2,499.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λοιπόν, θα στραφούν στα άκρα.
0: Μα δεν είναι τυχαίο ότι το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί η ηγέτιδα του AFD έκανε το τηλεοπτικό τη σποτ μπροστά από ένα βενζινάδικο. Από ένα πρατήριο. Έτσι, με πίσω τη να έχει φόντο τι τιμέ των καυσίμων.
1: Γιατί αυτή θα έχει μαγικό ραβδί και θα τα λύσει όλα.
0: Όχι, δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι ότι εμεί θα φέρουμε πάλι φτηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εκεί είναι το θέμα. Το οποίο κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να συνυπολογίσουν, μεταξύ των οποίων και οι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο κάποια αόριστο, να συνυπολογίσουν ότι δημιουργείται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μια πέμπτη φάλαγγα που λέγαμε παλιά σε επίπεδο Ευρώπη σε σχέση με την Ρωσία, σε ένα πλαίσιο όπου οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν και έχουμε πλειάδα ηγετών Ευρωπαίων οι οποίοι προειδοποιούν για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες.
1: Πολύ ευχάριστα να ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Μπράβο μας.
3: Ναι, τουλάχιστον εμείς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλό καιρό. Ας το συγκρατήσουμε αυτό. Αυτό θα βοηθήσει, να ξέρετε.
1: Έχεις δίκιο.
3: Όποτε αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, εντάξει, θα αποφασίσουν.
0: Δεν θέλω να στο χαλάσω και να σε διορθώσω. Αλλά για παράδειγμα, μας στέλνουν φίλοι μηνύματα από την περιφέρεια, όπου έχουν ήδη 8-10 βαθμούς.
1: Γι' αυτό θα δώσουν και
0: εντάξει. Εμείς έχουμε καλό καιρό εδώ.
3: Θα έχουν θέμα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι πολύ.
1: Όχι, γι' αυτό και θα λένε ότι τα κριτήρια που θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης θα διευρυνθούν και θα δώσουν και παραπάνω έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να το δω όμως, γιατί τώρα, ήταν να ανακοινωθούν σήμερα.
1: Δεν είχαν πει Δευτέρα, είχαν πει αρχές της εβδομάδας.
2: Έχουμε τώρα 21 Σεπτεμβρίου. Αν καταφέρουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της χώρας για τους επόμενους δύο μήνες να μην ανάψουμε ούτε air conditioning ούτε καλοριφέρ, κάπως θα τη βγάλουμε καθαρή μέχρι τότε.
1: Δεν το βλέπω.
2: Τι. Δύο μήνες, γιατί μπορεί.
3: Δύο μήνες, ρε Σικώστα, θα πάει Δεκέμβρη.
1: Τι λες, παιδάκι, θα πεθάνουμε από το κρύο.
2: Για μέσα Νοεμβρίου. Λοιπόν, είναι γλυκός ο καιρός. Έχω μια ευχή εκφράζω. Δεν μπορώ να καθορίσω τον καιρό. Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία ευχή.
2: Πήγαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τα πάμε.
0: Μας κόψανε τα πλαστικά καλαμάκια από τον καφέ.
1: Αυτό που το πας.
0: Τελείως φασιστικά. Το AFD σας πειράζει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, αυτό είναι το θέμα. Είναι φασιστικό το να κόβουν τα καλαμάκια το πλαστικό, δεν είναι? Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Σύνοψη: δεν υπάρχει ιατρική πράξη ή θεραπεία που να ονομάζεται επιστημονικά κβαντική ιατρική. Μας στέλνει τώρα τεχνητή νοημοσύνη απάντηση. Όπου συναντάται ο όρος ως θεραπευτική μέθοδος, πρόκειται για καταχρηστική χρήση της επιστημονικής ορολογίας. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Από την Καλαμάτα, από την Βέργα της Καλαμάτας, την όμορφη Βέργα, με 20 βαθμούς. Δύσκολη εβδομάδα θα έχουμε. Και όχι μόνο εβδομάδα. Αλλά γιατί? Τέλος πάντων, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Γεμάτο το πρόγραμμά του σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Βασικό στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, καταγράφοντας ιστορικές απώλειες και μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Το κόμμα δεν κατάφερε να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά που ξέσπασε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μάχη για να μην μπει η πυρκαγιά μέσα σε οικισμούς εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δε...
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: εβδομάδα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Έλα, έλα, ανεβείτε, ανεβείτε. Ναι, δεν ξεκινάει. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όλη μέρα.
0: Το πρωί πρέπει να είμαστε, λέει, ανεβασμένοι.
1: Κοίταξε με τη δροσιά που έχει.
0: Ναι.
1: Σε ξυπνάει.
0: Μπα, σιγά, σιγά, μωρέ τώρα. Δροσιά μια χαρά είναι.
1: Άμα
0: πόσο έχει.
1: Κυκλοφορήσει, δεν είδα, αλλά χαμηλά ήταν.
0: Μια χαρά είναι. Πολύ ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε
1: και άμα ξεγελαστεί λίγο και βάλει καλή ώρα το κοντό στο παντελόνι. Νιώθεις ακόμα πιο πολύ τη δροσιά.
0: Αυτό, σε αυτό, ναι. Αυτό, όχι, εδώ τα νέα τα παιδιά που βράζουν. Όχι μόνο με κοντά παντελόνια και με κοντά μανίκια έρχονται.
1: Θα ανοίξει και το παράθυρο.
0: Θα ανοίξει και το παράθυρο γιατί κάνει ζέστη.
1: Εγώ κλείνω, αυτή ανοίγει.
0: Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για το βρασμένο αίμα, όχι για το δικό μας που είναι τυγμένο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Όπω, τελευταία μέρα του καλοκαιριού.
0: Λόγω θερμοκρασιών το λέω εγώ.
1: Γιατί, μα από εκεί και μετά τι, δεν.
0: Τι, από αύριο και μετά το πρωί 11 το μεσημέρι.
1: Εντάξει, τους 11 τους είχαμε, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα
0: ναι, το μεσημέρι, 12. Τα τριαντάρια που θα έχουμε και σήμερα, ξεχάστε το.
1: Α, θα πιάσει 30 σήμερα, θα είναι το τελευταίο.
0: Τελευταία μέρα, ναι, τελευταία μέρα.
1: Και μετά.
0: Και πέρα 24-25 βαριά-βαριά. Εάν και εφόσον.
1: Δεν είναι τίποτα. Είναι
0: αλλά...
1: ότι πέφτοντας η εξωτερική θερμοκρασία, αρχίζει να ανοίγει το σπίτι να αεριστεί και πέφτει και η εσωτερική.
0: Δεν τα ανοίγει.
1: Τα ανοίγει. Από,
0: από εδώ και πέρα δεν τα ανοίγει.
1: Και τι το κάνει. Φου!
0: Κάνε, θα κάνει κρύο από εδώ και πέρα. Θα ανοίξει εσύ να αεριστεί.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Θα σου πω εγώ τώρα σε κάνα μήνα. Αν κάνει ή δεν κάνει.
1: Πάντως είναι ο Σεπτέμβρης, εντάξει, ομολογουμένως είναι πιο δροσερός σίγουρα από τον περσινό.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι κανονικό Σεπτέμβρης είναι.
1: Αλλά είναι, το χαίρομαι αυτό, μου αρέσει.
0: Κανονικότατος.
1: Θέλω να ζούμε τις εποχές, δηλαδή το φθινόπωρο να είναι φθινόπωρο και ο χειμώνας χειμώνας.
0: Ποιος ακούει.
1: Ποιος με ακούει.
0: Στα ορεινά της Ροδόπης, της Ανατολικής Μακεδονίας γενικότερα να τοποθετήσω έτσι, αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας,
1: σχεδόν
0: αλλά και γενικότερης όλη.
1: Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός από την νησιωτική και μας έτσι.
0: Ναι, ναι. Θα έχουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Αυτή η κατάσταση θα είναι σχεδόν καθημερινή από εδώ και πέρα. Η Θράκη βγαίνει απ' έξω προς το παρόν για κανένα δύο μέρες.
1: Για
0: κανένα δύο μέρες.
1: Τρίτη τουλάχιστον σίγουρα βγαίνει
0: ναι.
1: απ' έξω. Εντάξει, θα μου πείτε, μπορεί να περάσει κάποια.
0: Τώρα,
1: άμα
0: περάσει,
1: μας
0: δείτε
1: κιόλας. Ναι, αλλά.
0: Ναι.
1: Συμβόλαιο δεν κάνουμε.
0: Έτσι,
1: αλλά έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, από Τετάρτη
0: ναι.
1: ετοιμαστείτε.
0: Θερμοκρασίες, είπαμε, χαμηλές ναι. σχετικά, γύρω σε 11-12 βαθμούς. Τώρα στα βόρεια ορεινά ή ημιορεινά. 16-18 στα παραθαλάσσια τμήματα της περιφέρειάς μας.
1: Και
0: μια χαρά
1: λογικό,
0: είναι
1: και
0: νομίζω.
1: Λογικό είναι.
0: Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο. Και Διεθνής ημέρα ειρήνης η σημερινή.
1: Πότε καθιερώθηκε το 1981 για
0: ναι.
1: να συμπίπτει με την
0: ετήσια
1: Γενική, ναι, Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβρη. Έτσι από το 2001... 20 χρόνια μετά, γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία την 21η Σεπτέμβρη κάθε χρόνο.
0: Και γιατί διεθνής και όχι παγκόσμια.
1: Γιατί. Γιατί προφανώς δεν είναι.
0: Ναι, είναι από όλα τα κράτη.
1: Από όλα τα κράτη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Την ημέρα αυτή προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, από τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ, από θρησκευτικές οργανώσεις και τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών για την προώθηση των ιδανικών της ειρήνης αλλά και της μη βίας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είναι και η μέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας παράλληλα η σημερινή συνεργασία και την προστιθέμενη αξία λέει, που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Ναι, οκ. Okay.
1: Σκοπός προβολής ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.
0: Δηλαδή, καλά,
1: ναι, μεταξύ μας το κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι Ευρωπαίοι. Η μέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη,
0: ναι.
1: 21 του Σεπτέμβρη, ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης για τον Πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη Νίκο Καπετανίδη με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών κατά τη διάρκεια
0: ναι,
1: εκδήλωσης που έγινε στις 2 του Μάρτη του 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ποιος ήταν. Μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή, που μέσα από τις στήλες του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι η περίοδος που έζησε ήταν 1889-1921.
0: Mm-hmm. Και είναι και η μέρα, Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ. Εντάξει, αυτή η νόσος, παιδιά, είναι πολύ σοβαρή, όπως και να το κάνουμε. Η πιο συχνή μορφή άγνοιας και άνοιας.
1: Ναι, υπάρχει μια άγνοια ακόμα.
0: Και μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις αναπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Στην ουσία μιλάμε για την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών. Καταρχήν της μνήμης, ακολούθως του λόγου, της κρίσης και συνολικά της προσωπικότητας. Όσοι έχετε συγγενείς, φίλους κτλ. Με αυτό το νόσημα, αν αντιλαμβάνεστε, ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Όταν πάσχει, λέει κάποιος, με Αλτσχάιμερ, πάσχει όλη η οικογένεια. Λογικό,
1: στη
0: δεν
1: χώρα
0: είναι, παιδιά.
1: Υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς.
0: Δεν είναι λίγοι.
1: Και 50 εκατομμύρια παγκοσμίως. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: 200.000 τώρα στα 10 εκατομμύρια που ούτε καν είναι οι Έλληνες τώρα.
1: Ναι,
0: είναι
1: προσβάλλονται κάθε χρόνο, λέει, το 5% των ατόμων άνω των 65,
0: ναι,
1: και το 25% άνω των 85 ετών.
0: Έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι το 65.
1: Ναι. Πάντως μέχρι το 2050 υπολογίζεται ότι θα φτάσουμε τους 400.000. Βάζω και εμάς μέσα ενδυνάμει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Ιωνάς, λέει, γιορτάζει. Το Περιστέρι σημαίνει στα εβραϊκά η λέξη Ιωνάς. Αναφερόμαστε σε έναν από τους 12 Ελλάσσονες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, γνωστός και με την περιπέτεια του με το Κήτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Την ξέρεις.
1: Την ξέρεις.
0: Προφήτης Ιωνάς.
1: Τώρα,
0: ξέρεις ή δεν ξέρεις.
1: Την ξέρεις, μωρέ.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Πώς
0: την ξέρεις. Ναι.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Θα τα πούμε αργότερα.
1: Α, okay, ναι. Μπορούμε να τα δούμε λίγο αργότερα, γιατί και η ώρα περνάει λίγο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ναι. Να πούμε ότι μαζί μας σήμερα Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Δώρα Δασκάλου.
0: Πώς έλεγε ο τρόπος, καλώς όρισες έρωτα. Το θυμάσαι εκείνο.
1: Ναι, ποια το τραγούδι.
0: Τώρα πια. Εντάξει. Πρωί-πρωί με ρωτάς, ναι, κάνεις και ερωτήσεις, θέλει και απάντηση, κατάλαβες.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Άντζελα Ζήλια το τραγούδι, από ό,τι θυμάμαι.
1: Η ερώτηση.
0: Θυμάμαι το τραγούδι σε Άντζελα Ζήλια.
1: Θα το δούμε. Τώρα, θα το δούμε. Σας είπα ότι είναι η Δώρα Δασκάλου μαζί μας αυτή την ώρα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Την παρέα μας θα τη μεγαλώσουμε, γιατί θα πάμε Κομωτινή. Εκεί είναι η Βασιλική Μαχαίρα.
0: Σουρτούκια.
1: Από Κομωτινή Καβάλα. Εκεί βρίσκεται η Τασούλα Κρητικού. Από Καβάλα πίσω στην Ορεστιάδα. Για να συνομιλήσουμε με την Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και από Ορεστιάδα σε Έρες, γιατί είναι κοντά, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι μακριά. Εκεί μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου, έτσι, για να μάθουμε τα πρωινά νέα.
0: Άντζελα Ζήλια, Γιώργο Μουζάκη και Γιάννη Φερμάνογλου. Πρώτο βραβείο στο 6ο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκη το 67.
1: Το 67.
0: Ορίστε. Ναι. Το μάθαμε και αυτό, έτσι, για να μην.
1: Πω. Το 67. Και ναι, είμαστε στο 2026, δηλαδή σε ένα έτος.
0: Και κοντά έγινε η σύγκριση. Τώρα το σκέφτεσαι και το σκέφτεσαι και το ξανασκέφτεσαι, δηλαδή.
1: Άμα ήσουν. Θα κοντά.
0: Τι. Ναι.
1: Λοιπόν. Τι, δεν θα βάλεις το πρώτο τραγούδι?
0: Ένα βάλω, τι θα γίνει, ναι.
1: Τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή έχει γενέθλια, είδα προηγουμένως τον Φίλιππος Νικολάου. Πόσο χρόνο είναι?
1: Ο Φίλιππος Νικολάου, ναι. Μεγάλο τους 20, περίμενε.
0: Ναι. Και να μου βρεις τι θα πει αυτό το με γεμελέ.
1: Το έχουμε ξαναδεί, δεν
0: να το ξαναδούμε
1: είναι
0: όμως,
1: κάποια...
0: να κάποια... Τι είναι?
1: Περίμενε να δούμε τον Φίλιππο Νικολάου πόσο είναι, να ξέρουμε που έχει, ναι, και έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Δεν είμαστε κοτσομπόλιδες.
1: Όχι και εσύ.
0: Ναι.
1: Είναι 83.
0: Να είναι γερός.
1: Στα 84.

0: για αυτή την.
1: Όχι, δεν πρέπει να τα αφήσουμε έξω. Θέλω να μου πεις τι θα πει αυτό, το μεγεμελέ.
2: Είπαμε ξεκινάει από τον Γάλλο.
1: Δεν είπαμε, το είπες στο μυαλό σου. Τι είπαμε.
2: Από τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, τον Φρανσουά Μεγιέτ.
1: Ναι.
2: Και όταν ετοιμαζόταν να σκοράρει,
1: ναι,
2: η φίλαθλη. Ξεκίνησε το Μεγέ. Ναι, το Μεγέ γράφεται με δύο L, αλλά διαβάζεται Μεγέ.
1: Είναι Μεγέ στα γαλλικά, ναι.
2: Το Μεγέ Μελιέ έγινε μια φράση στα χίλια των φιλάθλων για να του δώσουν την όθηση να εκμεταλλευτεί τη σύγχυση και την όλη φάση έτσι ώστε να σκοράρει. Και από εκεί και πέρα.
1: Τον φώναζαν Μεγέ Μελέ, Μεγέ Μελέ στο γήπεδο.
2: Ακριβώς. Ναι. Και η φράση αυτή έμεινε και χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα αθλήματα.
1: Στην Ελλάδα τι σχέση έχει το Μεγέ Μελέ με τον Φίλιππο Νικολάου αυτό?
2: Το τραγούδι δεν είναι, νομίζω.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Είναι.
1: Και ναι, το Τζεμιλέ. Τι σχέση έχει Τζεμιλέ με το Μεγεμελέ?
2: Κοίταξε, στην ουσία στο τέλος καταλήγει να χρησιμοποιείται στο να εκμεταλλευτείς τη φάση με μια όμορφη γυναίκα.
1: Ό,τι να είναι.
2: Δηλαδή, πού καταλήγουμε, από πού ξεκινήσαμε και πού το
1: και
2: φέραμε.
1: Πού καταλήγουμε, ναι. Μάλιστα. Βασιλική, το ήξερε εσύ αυτό?
3: Όχι, δεν το ήξερα. Να, είδες, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Αλλά
1: καλημέρα.
3: Μάλλον για την αρμονία των λέξεων και των στίχων του τραγουδιού, για εγχωνία που λέμε, τέλειωσε. Μεγεμελέ, Τζεμιλέ, αυτό.
1: Ό,τι ταιριάζουμε, το κάνουμε τραγουδί.
3: Μια χαρά, γιατί. υπέροχο.
1: Ναι. Τι νέα, λοιπόν, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Και έχουμε την υπογραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την χρηματοδότηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Μπήκε και αυτή η διαδικασία, δρομολογήθηκε και αυτή η διαδικασία από το Υπουργείο. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης ξεκινά την καμπάνια εξωστρέφειας για την τουριστική περίοδο του 2027.
1: Οπα.
3: Γιάννη, για σένα, ανοίγω μια παρένθεση. Είδα σε ένα μαγαζί που είναι από τα πρώτα που στολίζεται χριστουγεννιάτικα.
1: Αχ, ναι.
3: Είδα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Εγώ είδα σπίτι με ένα λαμπάκι.
3: Έλα, εντάξει.
1: Όχι, το είδα.
3: Κοίταξε, όχι. Υπάρχει μια μόδα, ναι, να υπάρχουν έτσι φωτάκια.
1: Καλέ, δέντρο είδα, σου λέω, άστα φωτάκια. Δέντρο σε σπίτι.
2: Το έβγαλαν για να αεριστεί από τώρα.
1: Όχι, έτσι στο μπαλκόνι μέσα στο σπίτι και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καλά, λέω, αυτή ή δεν το βγάλανε καθόλου. Ή το στολίσαν από τώρα. Τι να πω.
3: Το στολίσαν από τώρα, γιατί μάλλον δεν θα έχουν χρόνο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν. Εγκαίρως λοιπόν ετοιμάζεται η περιφέρεια για την νέα τουριστική, για την επόμενη τουριστική περίοδο, βεβαίως με πολλές συμμετοχές σε διεθνείς και όχι μόνο εκθέσεις τουρισμού. Πάμε στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, ο οποίος συμμετέχει στα Best City Awards 2027, έχει καταθέσει υποψηφιότητα με την ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης και ψηφοφορίας, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Δήμος,
1: ναι,
3: αποτελεί μία ευκαιρία για την παρουσίαση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας σε πανελλαδικό επίπεδο και ανάδειξης της προσπάθειας που πραγματοποιείται για τον με τη βοήθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού, τέλος πάντων, των υπηρεσιών και την ανάπτυξη των νέων μοντέλων συμμετοχικής τοπικής διακυβέρνησης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Έχουμε δωρεά εξοπλισμού διάσωσης και παιδικών σε παιδικούς σταθμούς από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης. Και μάλιστα σήμερα, για να εγκριθεί αυτή η απόφαση, υπάρχει και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ξάνθης. Ο Δήμος Κομωτινής, όπως έχουμε πει, έχει αποφασίσει τη διενέργεια τμήματων ενισχυτικής υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου με μαθήματα εξ αποστάσεως, τουλάχιστον στην πρώτη φάση λειτουργίας του. Γι' αυτό καλούνται γονείς και δαιμόνες μαθητών γυμνασίου και λυκείου, οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν είναι έτσι οικονομικά ευάλωτοι, να δηλώσουν συμμετοχή στο πολυλειτουργικό κέντρο του Δήμου Κομωτινής. Να πούμε ότι οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας στα νοσοκομεία όλης της χώρας, και το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής διοργανώνει αύριο αυτή την συμμετέχει σε αυτήν την δράση της συγκεκριμένης της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού των Οστών, αύριο 22 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
3: Και πάμε σε ότι ανοίγει νέα χορευτική χρονιά για το εργαστήρι της ΦΕΚ στην Ξάνθη. Πάρα πολύ ωραία τμήματα και χορευτικά και όχι μόνο. Και ο Πανθρακικός υποδέχεται τη Νίκη Βόλου σήμερα στις 5 στο ΔΑΚ, στην τρίτη αγωνιστική της Super League. Τρέφεται πλέον το ενδιαφέρον με το Πανθρακικό να ετοιμάζεται για μια ακόμη εντός έδρας αναμέτρηση, υποδεχόμενο στη Νίκη Βόλου. Λοιπόν, σήμερα στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Κομωτινής, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες βέβαια. Θέλω να σας πω ότι πέρασε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Μπράβο.
3: Σε αυτό που λέγαμε στο Πολυχώρο Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Γέρακα της Ξάνθης. Είναι ναι, ένα χωριό το οποίο, τι να σας πω, ελάχιστοι είναι οι κάτοικοι. Δύο να είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Αλλά τι γίνεται, τα σπίτια είναι υπέροχα, η φύση είναι υπέροχη και είναι πολύ κοντά στην Ξάνθη. Είναι στα 10 χιλιόμετρα mm-hmm. από την Ξάνθη και κοντά στο δρόμο. Και κάποιοι άνθρωποι έτσι έχουν γυρίσει, έχουν φτιάξει τα σπίτια που είναι μέσα στη φύση.
1: Έχουν γυρίσει πολύ, απλώς τα φτιάξανε για να έρχονται και λίγες
3: μέρες. Όχι, γυρνάνε και κάποιοι είναι και πολύ τολμηροί και έχουν πάρει και τα παιδιά τους και τα παιδιά τους μπαίνουν σε μια άλλη φάση έτσι ζωής και τα παιδιά καλούν τους φίλους τους στο συγκεκριμένο χώρο και τα παιδιά καταλαβαίνουν τι σημαίνει να ζεις και να είσαι συνδεδεμένος με την φύση. Και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την εικόνα και βέβαια το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αγαπάνε τόσο πολύ το φυσικό περιβάλλον, έχουν σπουδάσει και οι δύο κοντά σε αυτό. Ο άντρας είναι συνοδός βουνού, ο Βασίλης Γεωργιάδης, και η γυναίκα είναι δασοπόνος και βέβαια.
1: Εντάξει, είχαν σχέση με τη φύση έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι. Ναι.
3: Έτσι κι αλλιώς και αποτελούν, αυτό θέλω να πω και να κλείσω, αποτελούν το base camp, όπως λέμε και εμείς στο χωριό μου.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, και εμείς έτσι το λέμε.
3: ο βατήρας είναι η πρώτη γραμμή, τέλος πάντων, από εκεί ξεκινάνε όλοι οι ορειβάτες, παίρνουν οδηγίες για τα μονοπάτια που θα κάνουν τη διάσχεση των βουνών της περιοχής και της Βόρειας Ελλάδας. Είναι το κάτι άλλο. Και βέβαια γίνονται δράσεις όλη καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς με μικρά παιδιά, με μεγαλύτερους ανθρώπους, όπως ήταν και εχθές. Και ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ ωραίο, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, να πάμε και εκεί, ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ ωραίο στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Να. Αυτά.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα να έχεις, καλή εβδομάδα να έχεις, όλα καλά να είναι.
3: Όλα καλά. Όλα καλά για όλους.

0: Ωραία διασκευή. Ωραία διασκευή αυτή του Νίκου Γιώγαλα. Λοιπόν,
1: τα σουλά.
0: Τι τα σουλά.
1: Τα σουλά,
0: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Α, νόμιζα κάτι θέλει να μου ανακοινώσει.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ανά,
2: κατάλαβες, καλά το κατάλαβα. Άντε, για να δούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Για να δω την ερώτηση.
1: Αν ήσουν στην Αντίς Αμπέμπα.
0: Ναι.
1: Αφρική.
2: Ναι.
0: Αν ήμουν, δεν είμαι.
1: Αν ήσουν. Ναι. Ξέρεις, πρώτον, πριν μερικές μέρες είχαν αυτή πρωτοχρονιά. Ξέρεις σε ποιο έτος θα καλωσόριζες.
2: Ποιο έτος.
1: Ποιο ήταν το πιο δύσκολο, το πιο άθλιο έτος για μας, για όλους εμάς τους υπόλοιπους στον κόσμο.
2: Δεν ξέρω.
1: Το χειρότερο, το 2019 δεν ήταν.
2: Το 2019.
1: Που είχαμε με τον κορονοϊό και όλα αυτά.
2: Α, οι απόψεις δίστανται. Α,
0: ναι, δίστανται, φυσικά και δίστανται.
2: Για ήταν το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Α, που έκατσαν μέσα. Ωραία, ναι. Αν ήσουν λοιπόν στην Αντίς Αμπέμπα θα καλωσόριζε το 2019.
0: Τι να πω.
2: Τι να τους πούμε, καλή επιτυχία. Ναι,
1: ναι,
2: τώρα.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ναι, ναι, καλά να περάσουν. Α. Ναι, αλλά αυτό που λες με τον κορονοϊό, ναι, για κάποιοι.
0: Έτσι, πες τα σούλα, πες τα.
2: Δεν ήταν, Γιάννη.
0: Πώς δεν ήταν. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Όχι, ωραία, μπρος, ναι, όλοι μέσα, μαντρωθείτε, αυτό, ησυχία. Δεν είδες η φύση πώς αναστήθηκε με όλη αυτή την ιστορία, ησύχασε το κεφάλι ολονών.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, ζώων και ανθρώπων. Ναι, δεν ήθελε η Ελένη να είναι μέσα. Ναι.
1: Όχι, δεν είναι, πραγματικά δεν ήθελα να είμαι τόσο μέσα.
2: Μην λες τέτοια.
0: Τώρα γιατί αυτοί γιορτάζουν τώρα πρωτοχρονιά και γιατί είναι 2019.
2: Δεν είναι τόσο πίσω.
1: Χρησιμοποιούν άλλο δικό του ημερολόγιο, το οποίο βρίσκεται 7 με 8 χρόνια περίπου πίσω από
0: εδώ. Δεν είναι μόνο 7 με 8 χρόνια, είναι και μήνες.
1: Κάθε χρόνο στις 11 του Σεπτέμβρη γιορτάζουν, εκτός λίγο από τα δίσεκτα, όπου εκεί η πρωτοχρονιά του είναι 12 του Σεπτέμβρη.
0: Α, καλά.
2: Ναι, οπότε λίγο χάνουν κάπως, αλλά από τον χρόνο, αλλά ξέρεις τι, μπορεί μετά από πολλά πολλά χρόνια να αποδειχθεί ότι καλέ, κοίτα εκεί στην Αντίς Αμπέμπα, πολύ σωστά τα μετρούσαν, όλοι οι άλλοι ήταν λάθος. Πού το ξέρουμε αυτό?
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Έτσι, είμαστε,
0: ναι,
2: έτσι δεν είναι. Ναι, δεν ξέρουμε. Πολύ τέτοιο για Δευτέρα πρωί στις 7:20 προβληματισμός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω τα νέα μας.
1: Για να μας τα πεις.
2: Κάποια από αυτά. Σχετικό. Με όλα αυτά, με τις ηλικίες, με τους χρόνους που τρέχει. Σήμερα θα έχει τώρα στην Καβάλα από το πρωί 9:00 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την νόσο Αλτσχάιμερ. Θα έχει από το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Λιδία μια ανοιχτή δράση προόληπτη Παγκόσμια ημέρα για την νόσο Αλτσχάιμερ. Θα έχει από το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Λιδία μια ανοιχτή δράση

0: ουσιαστικό βήμα για τη φροντίδα της νοητικής υγείας. Και σου λέει, είδα και χθες, πέτυχα και άλλη, και άλλο διαφημιστικό με την Ελένη Ζάντου, νομίζω, που έλεγε για την νόσο Αλτσχάιμερ. Οπότε είναι κάτι που πρέπει και μπορούμε να το καταλάβουμε από νωρίς σχετικά και να είμαστε υποψιασμένοι, να δούμε λιγάκι την δράση αυτή. Επίσης, έχουν γίνει τα εγγένεια της έκθεσης Κύπρος 1974, που θα είναι για αρκετό διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο στην πόλη της Καβάλας. Τη διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας ο Ακρίτας, και αποτυπώνει η έκθεση αυτή τη μνήμη της τουρκικής εισβολής του 1974 μέσα από ένα μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που έχουν αναζητηθεί και παραχωρηθεί από πολλούς φορείς και ιδιώτες. Μέχρι και 27 Νοεμβρίου συγκεκριμένα θα διαρκέσει. Θα λειτουργεί Δευτέρα και Παρασκευή 9 με 2 και θα λειτουργεί και τα απογεύματα της Τρίτης και Παρασκευής 5 με 8. Και ήδη κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν στα εγγένεια και επισκέφτηκαν την έκθεση κάνουν λόγο για πολύ όμορφη παρουσία που, αν μη τι άλλο, πρέπει να επισκεφθούν τα σχολεία μας οπωσδήποτε και να μαθαίνουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο καλύτερα από ότι ένα βιβλίο μπροστά τους και να τους λένε «μάθε τα τώρα για να περάσεις ωραία». Και επίσης να πούμε ότι για 8η χρονιά θα πραγματοποιηθεί φέτος από τον τοίχο καλοσύνης της δράμας η δράση «Από παιδί σε παιδί».
1: Ναι.
0: Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 θα συγκεντρώνονται καινούργια ή μεταχειρισμένα βιβλία σε καλή κατάσταση για να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες των δυσπρόσιτων και παραμεθόριων σχολείων όλων των βαθμίδων της Ελλάδας από νηπιαγωγεία μέχρι και λύκεια.
1: Ναι.
0: Γίνεται μέσω παράδοσης ή και αποστολής η προσφορά των βιβλίων. Πρέπει βέβαια να υπάρχει συνεννόηση. Και σου λέει γιατί ένα βιβλίο που χαρίζεται από ένα παιδί μπορεί να γίνει ένα καινούργιο ταξίδι για ένα άλλο. Οπότε θα υπάρξει και αυτή η δράση τώρα τον Οκτώβριο. Και μια που λέμε για βιβλία, με αυτό θα σας αφήσω, γιατί ετοιμάζουν μια πολύ ωραία γεμάτη γιορτή, γεμάτη γλώσσες, μουσική και παιχνίδια, η Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας, ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Καβάλας Δράμας Ξάνθης και η Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Θα γίνει αυτή την Κυριακή γιορτή στον Άβλιο Χώρο του 12ου Δημοτικού Σχολείου 11 το πρωί με 1:30. Θα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα, θα υπάρχουν σταθμοί γλωσσομάθειας, καραόκε, χορός, face painting, διαγωνισμός ζωγραφικής. Και το κάλεσμα είναι από τους διοργανωτές, μικροί, μεγάλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Ελάτε να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να γνωρίσουμε γλώσσες και πολιτισμούς και να γιορτάσουμε όλα όσα μας ενώνουν. Πολύ όμορφη θα είναι αυτή η γιορτή, είναι δεδομένη. Αν μη τι άλλο, ευρωπαϊκή.
1: Ναι.
0: Τούτα για το ξεκίνημα.
1: Μάλιστα, ωραία τα σωλήτσα μας. Να είσαι καλά λοιπόν.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, τώρα πολύ πολύ σύντομα θα πάμε και στην Ορεστιάδα εδώ στην πόλη μας να ακούσουμε τα όσα θα μας μεταφέρει η Χρυσούλα. Ο Λέοναρ Κοέν, μια και τον θυμηθήκαμε τώρα, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1934.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Σιγά σιγά και καλό φθινόπωρο. Και το λέω αυτό γιατί την Τετάρτη νομίζω έχουμε τη φθινοπωρινή ησημερία, οπότε μπαίνουμε και επίσημα.
1: Είναι και αυτό, ναι.
0: Ναι. Και από ό,τι βλέπω και ο καιρός μας σήμερα ακόμα κρατάει κάπως.
1: Πιο ναι, ναι. Καιρινός.
0: Από αύριο αρχίζουν άλλες καταστάσεις και θα ρίξει και τη θερμοκρασία, αλλά εν πάση περιπτώσει...
1: Τετάρτη λέει, την Τετάρτη στις 3 και 4 πρώτα λεπτά.
0: Ναι, το βόρειο ημισφαίριο μπαίνει στο φθινόπωρο και επίσημα.
1: Oh.
0: Λοιπόν...
1: τι να κάνω δηλαδή. Τώρα καταλαβαίνεις, αφού μπαίνουμε στο φθινόπωρο, άστα να πάνε από εδώ και πέρα.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Τι να κάνω, να κοιμηθώ σαν την αρκούδα, να ξυπνήσω τον Μάρτιο, τι να κάνω.
0: Αυτή που κυκλοφορεί στον
1: αυτή
0: ορεινό όγκο.
1: Αρκούδα που κυκλοφορεί εδώ σε εμάς.
0: Εδώ μεταξύ κάπου πήρε το μάτι μου τώρα μια ανάρτηση και για ένα λύκο.
1: Καλά.
0: Εκεί στην περιοχή λέει τη Στυλής Αλεξανδρούπολης. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Με τους αγρότες θα ξεκινήσω. Γιατί είχαν μία σύσκεψη, ήδη την προκάλεσαν. Φώναξαν τους κυβερνητικούς βουλευτές. Παρόν ήταν και ο Περιφερειάρχης, η πρόεδρε των ΤΟΕΔ. Και εκεί για μια ακόμα φορά με πολύ έτσι μεγάλη εκδήλωση ανησυχίας, προβληματισμού και πολύ μεγάλης απογοήτευσης μίλησαν για τα προβλήματά τους και τους τα ανέφεραν από την καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας μέχρι τις λειτουργίες της μετάβασης του ΟΠΕ και ΠΕ στην ΑΔΕ, τα προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και τους ΚΑΕΚ, τις κυβερνητικές δεσμεύσεις λέει, που παραμένουν χωρίς αυτή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, τα προβλήματα των ΤΟΕΒ και το κόστος της άρδευσης είναι πολύ σημαντικό. Εκκρεμότητες στις πληρωμές, για να μην πιάσουμε λέει και τα εξειδικευμένα προβλήματα ανακαλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Οι αγρότες συνεχίζουν να είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και κατάσταση. Αυτά μετέφεραν στη σύσκεψη και όπως λένε και σε μια ανάρτηση που έκανε ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, η σύσκεψη έγινε λέει με στόχο να μεταφέρουμε την αγανάκτηση και την απογοήτευσή μας. Δεν πήγαμε λέει για να παρουσιάσουμε ακόμη μια φορά τα προβλήματα. Μεταφέραμε με απόλυτη σαφήνεια ότι η στάση λέει και η συμπεριφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους αγρότες είναι και προκλητική και αποκαρδιωτική. Διότι όταν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, αυτό λέει δεν πλήττει μόνο την εμπιστοσύνη των αγροτών, πλήττει την αξιοπιστία και των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, κάναν μία ανάρτηση στην οποία όχι απλά περιγράφουν τι μετέφεραν στους βουλευτές, αλλά μεταφέρουν και το κλίμα που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέει με το θα εξεταστεί, θα λυθεί και θα υπάρξει ανακοίνωση και θα προχωρήσει, δεν γίνεται δουλειά. Αυτά από την πλευρά των αγροτών. Τώρα, εγώ θέλω να σας μεταφέρω μία ακόμα όψη του δημογραφικού προβλήματος, ειδικά για την περιοχή του Βόρειου Εύρου, η οποία πώς αναδεικνύεται μέσω του ποδοσφαίρου. Παρασκευή μίλησε στην Έρτο Ρεστιάδας ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων με αφορμή την ομάδα του Ορμενίου, την ποδοσφαιρική ομάδα του Ορμενίου, τον Ακρίτα Ορμενίου συγκεκριμένα, είναι η ομάδα του βορειότερου άκρου της χώρας, έτσι, η οποία έκανε μια ανάρτηση και λέει κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν μπορούμε πλέον, δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στο επερχόμενο τοπικό πρωτάθλημα. Γιατί λέει η ομάδα έχει αποψηλωθεί. Δεν έχουμε κόσμο με λίγα λόγια. Και ο κ. Χατζημαϊνάκης έδωσε τη συνολική εικόνα που υπάρχει για τον νομό. Και είπε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αρνητική μεταβολή στον αριθμό των ομάδων της ΕΠΣ Εύρου, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, που έχουν απομείνει και δίνει αυτή τη μεταβολή, συγκρίνοντάς την στη 15ετία, δηλαδή από το 2010 μέχρι το 2025 έχουμε μείωση των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού κατά 50%. Ήταν καμιά 73 ομάδες που υπήρχαν πριν 15 χρόνια ενεργές, έχουν απομείνει 38. Και το πρόβλημα όπως όλοι καταλαβαίνουμε είναι πιο πολύ στο βόρειο τμήμα του νομού, γιατί εκεί ήταν πολύ περισσότερες οι ομάδες που μπήκαν σε καθεστώς αυράνειας. Και όπως λέει, αυτό είναι ένα πρόβλημα κυρίως του δημογραφικού. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι πλέον στα χωριά, δεν υπάρχουν καν σχολεία, πώς να υπάρχουν ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, οι ΕΠΣ σε αυτές τις λίγες ομάδες που έχουν απομείνει, ήδη το Σάββατο και σήμερα Δευτέρα, Έχει βγάλει από τα ταμεία της, από τα ταμιακά της διαθέσιμα που δεν είναι και πολλά, πενιχρά είναι, έχει βγάλει 27.000 ευρώ και ως μια οικονομική ένεση τα δίνει στις ομάδες για να μπορέσουν λίγο να βρουν μια άκρη εκεί και να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έχουμε μια ανακοίνωση επίσης που έχει ενδιαφέρον από τους ιατρικούς συλλόγους της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίοι παίρνουν θέση σε όσα αποκαλύπτονται εδώ και 12 μέρες πια από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, διαπιστώνουν, είναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι 12.
1: Είναι, ναι.
0: Διαπιστώνουν σταδιακή διολίσθηση της ιατρικής φροντίδας η ιατρική συλλογή και βλέπουν ότι γίνεται η ιατρική φροντίδα έναν εξέλεγκτο εμπορικό προϊόν όπου καταστρατηγούνται και τα όρια της επιστημονικής πράξης, όπως σημειώνουν. Και λένε ότι είναι λογικό και επόμενο ότι θα πρέπει και εκείνοι να τοποθετηθούν. Λένε ότι η ιατρική βασίζεται στην τεκμηρίωση και καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη και χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα. Εφιστούν την προσοχή των πολιτών στις παραπλανητικές ορολογίες και στις επιθετικές διαφημίσεις και σε όλες αυτές τις υποσχέσεις για ευεξία, αντιγύρανση και αποτοξίνωση και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και τονίζουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη των ελέγχων. Αυτό δηλαδή που αναδείχθηκε κυρίαρχα μετά από το περιστατικό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, πάμε λίγο Αλεξανδρούπολη, εκεί θα υποφέρουν λίγο.
2: Γιατί?
0: Και το λέω αυτό γιατί έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Γιατί?
0: Σε δύο σημεία. Το ένα είναι στη στροφή τη Εγνατία,
1: ναι.
0: Εκεί που φτιάχνουν και το υπαίθριο καθιστικό. Το υπαίθριο καθιστικό εκεί που φτιάχνουν, ναι. Που θέλουν να κάνουν. Από τις 7 λοιπόν σήμερα το πρωί, εδώ και λίγη ώρα δηλαδή, είναι σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει κλείσει εκεί το σημείο και θα είναι κλειστό μέχρι που να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση αυτού του καθιστικού θέασης, έτσι λέγεται, και να αποκατασταθεί και το τμήμα του δρόμου και για την κίνηση προς την παραλιακή ζώνη. Τα οχήματα θα πρέπει, λέει, να κατευθύνονται μέσω της οδού Κοραή προς την οδό Τροάδος. Μετά στην οδό Ροδόπης προς την παραλιακή.
1: Ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει θα είναι εκεί πέρα μια κατάσταση δύσκολη τώρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς η Αλεξανδρούπολη έχει τα ζητήματά της τα τελευταία χρόνια με το κυκλοφοριακό. Και έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που γίνονται για τρεις μέρες. Δηλαδή από αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα για τις εργασίες του φυσικού αερίου. Τώρα, τι θα γίνει εκεί πέρα. Είναι σε τμήμα της οδού Καβύρη,
1: ναι.
0: Από τη συμβολή της με την Πατριάρχου Φωτίου μέχρι την συμβολή της με την οδό Αδριανού Πόλεως. Τα βαρέα οχήματα θα κάνουν παράκαμψη στον κυκλικό κόμβο του Μουσικού Γυμνασίου, Μουσικού Σχολείου. Τα ελαφρά οχήματα θα κάνουν παράκαμψη μέσω των οδών Πατριάρχου Φωτίου, Κομινιών, Αδριανού Πόλους και θα καταλήγουν στην Καβύρη. Οπότε καταλαβαίνετε δύο σημεία τώρα και τα δύο εντωμεταξύ νευραλγική σημασία για την κυκλοφορία των οχημάτων. Θα είναι κλειστά, θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε γι' αυτό λέω θα περάσουν λίγο δύσκολα. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Θα πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες και του φυσικού αερίου προφανώς και οι εργασίες εκεί στη στροφή στο Εγνατία για το καθιστικό θέαση, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το περιμένει πολλοί κόσμος. Και όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει και ένα πολύ ωραίο σημείο εκεί στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Αυτά παιδιά για το ξεκίνημα.
1: Ωραία.
2: Να είσαι καλά, Χρυσούλα
1: μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από εκεί.

0: Τώρα θυμήθηκα το τι μου έλεγε η Σοφία Αρβανίτη. Πότε ήταν, πριν κάποιους μήνες που τη φιλοξένησα.
1: Ναι.
0: Και αναφερθήκαμε και σε αυτήν εδώ τη συνάντηση και μου έλεγε τα καλύτερα τέλος πάντων για την Bonnie Tyler και τη συνεργασία τους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ΡΕΣ.
1: Έχουμε πάει ήδη.
0: Α, είμαστε ήδη. ΣΕΡΕΣ, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, δροσούλα έχουμε.
2: Δροσούλα έχουμε, ήλιο θα έχουμε.
0: Μια χαρά.
2: Συνεχίζουμε.
0: Ε, ναι, μωρέ, τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Να, αυτό μας έλεγε η Χρυσούλα προηγουμένως, στην οπορεινή ησημερία και τα λοιπά. Άσε με, λέω, δεν θέλω να ξέρω τέτοια γιατί θα γίνω αρκούδα.
2: Πάνω εκεί. Σήμερα.
0: 23 θα μπει, λέει, φέτος. Εντάξει, θα καθυστερήσει κανένα δύο μέρες. Ένα είπε να μας κάνει μια χάρη ακόμη μια μέρα.
2: Απαράδεκτο.
0: Ναι,
2: ναι. Λοιπόν, δεν είναι καλή η πρώτη είδηση. Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 6 ώρα, εδώ σε Ρόνι Γρήτας, λίγο πριν από το σκούτερι, μετά από εκτροπή επιβατικού αυτοκινήτου. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο οδηγός του Ιωταχή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, εξετράπη από την πορεία του. Στο σημείο έσπασαν αμέσως δυνάμεις αστυνομίας, ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ,
0: ναι,
2: καθώς και όχημα της πυροσβεστικής με άνδρες που επιχείρησαν απεγκλωβισμό. Δυστυχώς για τον άτυχο επιβαίνοντα ήταν ήδη αυτός, ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του και στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε στη σύλληψη ενός βιτιοφόρου με πινακίδες Πολωνίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπου προχώρησαν οι υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σερών. Ακούστε λίγο, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα κατά παράβαση της νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Ηράκλειας. Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Εθνικό Δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης κοντά στα διόδια του Στριμονικού κατέκαψε περισσότερα από 200 στρέμματα μεικτής έκτασης, ναι, δασικής καλλιέργειας, παρακαλώ.
1: Και πώς κατέληξαν σε αυτό?
2: Και να τους πω, η έγκυρη και η γιγαντιαία κινητοποίηση των περιουσιαστικών δυνάμεων της περιφέρειας και των Δήμων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να αναχαιτήσει μια επικίνδυνη πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί και πάει μετά στη δασική έκταση. Υπήρξε πολύ καλός συντονισμός μεταξύ τους. Επίγεια και εναέρια μέσα, 8 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Αλλά και την προσπάθεια των πυροσβεστών, η απειλή εξουδετερώθηκε στο αρχικό της στάδιο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν μέχρι και χθες στην περιοχή υπό το φόβο των αζωπυρώσεων. Ελένη, δεν γνωρίζω ακριβώς πώς κατέληξαν. Αυτό ερευνάται βέβαια από το ειδικό τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλά για να το κάνουν σίγουρα είχαν τα στοιχεία που μαρτυρούσαν ότι από εκεί προκλήθηκε η πυρκαγιά τελικά. Φωτιά αρχικά, πυρκαγιά όπως διαπιστώνουμε όλοι μας.
0: Ναι.
2: Τώρα, ένωση νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, με τις σχολές και τις δραστηριότητές του να ξεκινούν και πάλι τη λειτουργία τους. Ο αγιασμός θα τελεστεί σήμερα στις 7 από το Σεβασμιό του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίδης Θεόλου. Στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, να σας πω, λειτουργούν η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, η Παιδική Ορχήστρα Χοροδία Αγγέλων Φωνές και η Σχολή Γονέων, και προστίθεται και η νεοσύστατη Φιλαρμονική Ορχήστρα, η οποία θα πλαισιώνει μουσικά εκκλησιαστικές τελετές και εκδηλώσεις Ιεράς Μητροπόλεως. Και βέβαια οι εγγραφές συνεχίζονται σε όλα τα τμήματα καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση των παραμυθιών της συγγραφέας Σωτηρίας Κυρμανίδου, «Μη μελισμονή ροδαυγή μου» και «Ο κύριος Μοναξιάς» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερών. Για το πρώτο βιβλίο, τον κύριο Μοναξιά, θα μιλήσει η κυρία Σίλια Ζέτα, φιλόλογος και διευθύντρια του Δεύτερου Γυμνασίου Σερών και πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ενώ για τη ροδαυγή θα αφηγηθεί τα παραμύθια η κυρία Ζωή Γιανελέρ, φαρμακοποιός και life coach και αφηγήτρια παραμυθιών. Συντονίζει η συνάδελφος Δέσποινα Νικολάκη και την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Γιώργος Ταπές από το Οδείο Βασίλη Ταπέ. Και τέλος να σας πω ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εφαρμόζονται από σήμερα Δευτέρα, θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη, στην Οδό Αθανασίου Φυλακτού στις Αίρες, λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου στον αριθμό 7 συγκεκριμένα. Θέλει προσοχή. Οι εργασίες θα διαρκούν από τις 7 το πρωί ως τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλημέρα.
2: Καλή μέρα και εβδομάδα να έχουμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι, μια και το θυμίδιο του, ναι, έχουμε ευκαιρία λίγο να ακούσουμε. Κάτσε λίγο. Τι.
1: Πού θα πας?
0: Λοιπόν, σαν σήμερα είχε κάνει πρεμιέρα κινηματογράφους μια σπουδαία ταινία.
1: Ναι.
0: Η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Το 1971 θυμάμαι που ο Αλέξης Δαμιανός το 1994-95 πρέπει να ήταν, που ήταν καλεσμένος της κινηματογραφικής Λέσχης Ορεστιάδας και είχε έρθει εδώ και πρόλαβε τότε τον Ηνίουχο και ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος και τόσο εξαιρετική και αυτή η ταινία. Η τελευταία του ήταν άλλωστε η ταινία του, έτσι.
1: Και δεν θα είναι...
0: Εσύ είσαι μπεμπέ, δεν το θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν είναι άλλο από το εμβληματικότατο.
0: Ζεϊμπέκι, που σε δω.

0: Μάνος Λοΐζος βεβαίως, στη μουσική
1: βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι άλλο λέγαμε.
1: Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους γιορτάζουν η Μάλτα το 1964 από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Μπελιζέ, πρώην Βρετανικές, Βρετανικές Ονδούρες. Το 1971 επίσης από τη Μεγάλη Βρετανία. Και
0: Μπελιζέ
1: η Αρμενία,
0: μπορεί να ήταν άμα ήταν γαλλικές Ονδούρες.
1: Ναι. Αυτό τώρα ήταν Βρετανικές. Η Αρμενία το 1991 από τη Σοβιετική Ένωση.
0: Μάλιστα. Η μέρα του δένδρου στη Βραζιλία. Είναι μια σχολική γιορτή, λέει, με οικολογικό περιεχόμενο και οι μαθητές ενθαρρύνουν να φυτεύουν δέντρα. Μπράβο τους.
1: Η μέρα της άνοιξης στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Λέω, μήπως και δεν το είδα καλά.
0: Όχι, ναι. Πολύ καλά τα είδες και δεν είναι μόνο στην Αργεντινή.
1: Τι είσαι, άνοιξη στην Αργεντινή. Πρωτοχρονιά στην Αντίσα Μπέβα.
0: Να, είδες
1: πώς κινείται ο κόσμος.
0: Οι μαθητές γιορτάζουν στη Βολιβία σήμερα, έχουν μια ξεχωριστή ημέρα εκεί πέρα, η μέρα των μαθητών, λέει.
1: 1943 και αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας ΑΚΟΥΙ που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.
0: Πάμε στο 1944, όταν η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρήμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονταν και υψώνει τη σημαία την ελληνική. Εδώ έχει σχέση η πόλη μας, οπότε δεν γίνεται να μην σταματήσουμε στη μάχη του Ρήμινι. Η τρίτη μηχανοκίνητη ταξιαρχία Ρήμινι αποτελεί τη μετεξέλιξη της θρηλυκής τρίτης ορεινής ελληνικής ταξιαρχίας που έχει σήμερα έδρα στην Καβύλη, εδώ στην Οριστιάδα, που βρίσκεται στο στρατόπεδο Λοχαγού Αναστασιάδη Αβραμίδη. Και στην περιοχή ξέρουμε ότι έχει αναγερθεί πρόσφατα και ένα μνημείο πεσόντων προς τιμήν των ηρώων της μάχης αυτής. Η μάχη λοιπόν αυτή υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες και πιο αιματηρές επιχειρήσεις των συμμάχων στην Ιταλία του Δεύτερου Παγκόσμιου. Η τρίτη ορεινή ταξιαρχία ελληνική συγκροτήθηκε το Μάη του 1944 στον Λίβανο υπό τον συνταγματάρχη Θρασίβουλο Τσακαλώτο. Αποτελούν, λέει, από 3.400 άνδρες. Αύγουστος του 1944 μεταφέρθηκαν στην Ιταλία και εντάχθηκαν εκεί στις συμμαχικές δυνάμεις. Η κύρια ελληνική επίθεση ξεκίνησε 14 του Σεπτέμβρη εκείνης χρονιάς. Και η νίκη τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου του 1944, το τρίτο ελληνικό τάγμα εισήλθε στο Ρήμινι και ο δήμαρχος της πόλης παρέδωσε το Ρήμινι επίσημα στους Έλληνες, οι οποίοι ύψαν την ελληνική σημαία, η οποία ήταν, το ξαναλέμε, από εδώ, από την πόλη μας.
1: Και έτσι λοιπόν, λόγω του ηρωισμού, η μονάδα μετανομάστηκε
0: ταξιαρχία
1: Ρήμινι.
0: Ναι, μέχρι και τώρα.
1: Μετά από πολλές αναδιοργανώσεις και μεταπολεμικές μετακινήσεις, ο σχηματισμός, όπως είπαμε, βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της άμυνας της χώρας, εδώ στην Καβύλη.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπες για το μνημείο, το Σεπτέμβριο του 25 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια, έτσι, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των 116 Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία.
0: Στην πλατεία της Καβύλης, για όσους δεν έχετε πάει, πάτε μια βόλτα. Η ελληνική αεροπορία απόκτησε τα πρώτα της αεροθούμενα σαν σήμερα το 1951. Τι ήταν αυτά,
1: Γιάννα? Έτσι όπως τα βλέπεις.
0: Να τα δω λίγο καλύτερα.
1: Είναι σαν αυτό που πετούσε ο Βουτσάς στην Ελληνική
0: ταινία. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα, ναι.
1: 1964 και ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
0: Λοιπόν, λέω Νίκος Πουλατζάς, ο Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, αν σήμερα έχει γεννηθεί το 1936.
1: Ενώ το 1950, μια μέρα συγγευτή, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ.
0: Ο Αντώνιο Αλμέιντα ήταν φιλέλληνας Πορτογάλος που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1847.
1: Για τον δημοσιογράφο Καπετανίδη σας είπαμε. Και το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας φιλόλογος Ιωάννης Σικούτρης.
0: Είμαστε ένα λεπτό, λιγότερο από ένα λεπτό,
1: λιγότερο
0: πριν από τις 8 που θα ακούσουμε δελτίο.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα Χώνους στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβής συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία, με κάθε καλό. Είναι η εβδομάδα, μάλλον είναι το τελευταίο δεκαήμερο αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, που μας θύμισε τουλάχιστον τα πρωινά του και τα βράδια του Σεπτέμβρη, μας θύμισε ότι υπάρχει και αυτή η εποχή, το φθινόπορο. Γιατί τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω κάτι άλλο είχαμε ζήσει σαν πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Εδώ λοιπόν συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά στους δέκτες σας, έως τις 9. Η πρωινή καλημέρα. Ευτυχώς έχουμε ησυχία και στα δύο πεδία, δηλαδή και στην ελληνική αστυνομία και στην πυροσβεστική. Και όπως περιμένουμε σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ότι χαλάει ο καιρός από σήμερα και θα έχουμε βροχούλες, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, θα το δούμε. Πάντως είναι πολλοί οι απτόητοι, οι λάτρες της θάλασσας που συνεχίζουν να απολαμβάνουν το απέραντο γαλάζιο, ειδικά τώρα που τα πράγματα είναι λίγο πιο ήσυχα. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, γιατί είχες ένα πρες τώρα. Λοιπόν, Φώτης Ζάνζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Πάμε γρήγορα στον καλεσμένο μας τηλεφωνικά, διότι είναι εκπαιδευτικός και θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε σχετικά νωρίς. Είναι ο κύριος Χάρης Κουσινίδης, πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Εύρου και Γενικός Γραμματέας ΑΔΕΔΗ Εύρου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κουσινίδη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Υγεία και δύναμη εύχομαι. Τους χαιρετισμούς στους ακροατές του δημόσιας ραδιοφωνίας μας, για την οποία έχουμε δώσει μάχες στο παρελθόν για να μείνει ανοιχτή, για να μην διατηρηθεί το μαύρο που είχε πέσει. Δύσκολη αυτή η εποχή που επανέρχεται σιγά σιγά και πάλι στις μέρες μας.
0: Λέτε, με κάποιο τρόπο.
1: Με
0: πολλούς τρόπους. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί θα αξιοποιήσω και την ιδιότητά σας ως Γενικού Γραμματέα της ΑΔΕΔΗ να ρωτήσω κάποια πράγματα, όσο μου το επιτρέψετε βέβαια, με το χρόνο σας εννοώ. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα κενά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Πήραμε μια εικόνα από την πρωτοβάθμια την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο νομό Εύρου συνολικά μιλάμε και όχι μόνο για την.
0: Και αν έχετε εικόνα και γενικότερα.
1: Εντάξει, θα σας πω. Για μας περίπου στον Εύρο έχουμε πάνω από 60 κενά. Βέβαια, προσλάβαν χθες 5 αναπληρωτές, οι οποίοι όμως αντικαθιστούν κάποιους οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν παρουσιάστηκαν. Συνεπώς η κατάσταση είναι η ίδια. Περιμένουμε την άλλη φάση αναπληρωτών. Πάνω από 60 κενά, τα οποία κυρίως είναι στο βόρειο Εύρο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι αυτή η περιοχή, Σουφλί και πάνω. Έτσι, Σουφλί και πάνω, τη Δημότη, Χωρεστιάδα, τα χωριά μας εδώ, έτσι, αυτή είναι η περιοχή, στην ειδική αγωγή, την επαγγελματική εκπαίδευση, κυρίως εκεί είναι τα κενά. Έτσι. Διάσπαρτα σε όλα τα σχολεία. Έτσι. Λοιπόν, τώρα γενικότερα δεν υπάρχει καμία έκπληξη, κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Έχουμε περίπου 55.000 κενά, εκ των οποίων στην πρώτη φάση, την οποία έκανε λίγο μεγαλύτερη από άλλες χρονιές, για λόγους αντιλαμβάνεστε εκλογικούς, έτσι, έχει περίπου 30.000 αναπληρωτές. Άρα έχουμε 25.000 κενά. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολύ
0: 50.000 τα κενά στην πρωτοβάθμια και 55.000 στην δευτεροβάθμια.
1: Όχι. Συνολικά.
0: Συνολικά μιλάμε.
1: Πανελλαδικός, έτσι. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τώρα το αναλυτικό δευτεροβάθμια πρωτοβάθμια. Συνολικά 50.000 κενά. 30.000 περίπου είναι προσλήψεις. 25.000 τα κενά.
0: Μάλιστα.
1: Να υπενθυμίσω ότι πέρυσι, όπως και κάθε χρόνο, ποτέ δεν συμπληρώθηκαν όλα τα κενά. Δυστυχώς, και είχαμε και προβλήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Να πούμε λοιπόν ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο. Προσπαθεί το Υπουργείο, έτσι. Τι προσπαθεί όμως να κάνει? Να συρρυκνώσει και πάλι σχολικές μονάδες, να κλείσει τμήματα. Ενώ δηλαδή έχουμε μια διοικητική διαδικασία, κυρία Μαχαίρα, που τα τμήματα κλείνουν στη βαθμίδα την πρωτοβάθμια λίγο νωρίτερα, σε εμάς ας πούμε τον Ιούλιο συνήθως. Κλείνουν τα τμήματα και λέμε τόσα τμήματα θα έχει το τάδε σχολείο. Έρχεται λοιπόν ο Σεπτέμβριος και αρχίζουν πλέον οι συρρυκνώσεις, οι μειώσεις το κλείσιμο των τμήματων. Όχι η αύξηση. Αν δηλαδή αυξηθούν, αν πάνε μαθητές από 25 και γίνουν 29, δεν θα γίνει άλλο τμήμα. Αλλά αν οι μαθητές όμως μειωθούν έστω και ένας από το προβλεπόμενο, θα κλείσουν τμήματα το Σεπτέμβριο. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια πίεση από το Υπουργείο διαμέσω των στελεχών του σε όλη την Ελλάδα, ατύπως πάντα και προφορικός, να κλείνουν τμήματα, να συρρυκνώνουν τμήματα, έτσι, παντού.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι.
1: Τόσο μεγάλη αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, έχουμε και εδώ κάποια δείγματα, όχι τόσα πολλά, έτυχε να μην είναι πολλά στην περιοχή μας, σε άλλες περιοχές πάρα πολύ περισσότερα και όπως καταλαβαίνετε ιδίως στις μεγάλες πόλεις.
0: Και μέσα στις
1: όπως
0: πόλεις,
1: βλέπετε,
0: ναι, ναι.
1: Συνεχώς διαμαρτυρίες και λοιπά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο να ανατρέπει το Σεπτέμβριο τη διοικητική διαδικασία την οποία έχει κλείσει τον Ιούλιο. Πώς θα γίνει ο προγραμματισμός. Και άρα λοιπόν ξανά από την αρχή κατανομή καθηγητών, ξανά κατανομή δασκάλων, ξανά αναστάτωση. Και αυτά όλα δημιουργούν προβλήματα με την έναρξη σχολικής χρονιάς και φυσικά δεν συνάδουν με τίποτα με την ήρεμη και ωραία ατμόσφαιρα που λέει ότι υπάρχει στα σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και ψεύδεται βεβαίως, όπως κάνει, κάνει και κάθε χρόνο ο κάθε υπουργός και τώρα τα τελευταία χρόνια ακόμα χειρότερα.
0: Mm-hmm. Πάντως, ωραία. Λέγαμε, τα τελευταία χρόνια λέγαμε για τα τμήματα και τα σχολεία που μικραίνουν, συρρυκνώνονται στα χωριά. Έτσι. Να παρατηρείται και αυτό στις πόλεις.
1: Και στις πόλεις και στα χωριά. Επίσης, στον Εύρο έχουμε το εξής φαινόμενο. Και σε όλες τις κριτικές περιοχές. Ενώ τα παιδιά λιγοστεύουν, οι μαθητές μας λιγοστεύουν, τα τμήματα αυξάνεται ο αριθμός.
0: Διονγκώνονται.
1: Ναι. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε, φαινόμενα 29 και 30 και 28 παιδιά. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, αυτό είναι γιατί φεύγουν τα παιδιά από τα χωριά, κύριε Κουσινίδη. Και πάνε στις πόλεις.
1: Όχι, δεν είναι για αυτό το λόγο μόνο. Είναι για το λόγο. Αυτό είναι γενικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για το λόγο ότι το Υπουργείο δεν σπάει τα τμήματα να τα κάνει 25 κλπ. Τουλάχιστον 25. Τουλάχιστον. Εμείς λέμε 20 των μαθητών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς πάγια θέση μας είναι 20 μαθητές. 15, 10 στα εργαστήρια, 15 στα τμήματα των πανελλαδικών. Έτσι, αυτή είναι η απέτησή μας.
0: Mm-hmm.
1: Διαρκές. Είναι ένα πάγιο και διαρκές έτοιμά μας. Και όπως ένα πάγιο και διαρκές έτοιμά μας είναι όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές να τελειώνουν 30 Ιουνίου, ώστε ο εκπαιδευτικός
0: και
1: το σχολείο να ξέρει μία ενάτου τι γίνεται. Mm-hmm. Φυσικά δεν ξέρει και φυσικά σε μεγάλες πόλεις αυτή η κατάσταση της συνεχούς αναστάτωσης, της συνεχούς μετακίνησης των εκπαιδευτικών συνεχίζεται μέχρι και το Δεκέμβριο. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών δεν έχουν γίνει στις μεγάλες πόλεις, στις μεγάλες περιοχές με πολλούς εκπαιδευτικούς.
0: Και είμαστε στην 21η.
1: Είμαστε στην 21η, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και σε εμάς ακόμη υπάρχουν μετακινήσεις. Συν το γεγονός ότι έχουμε πλέον τη μόνιμη ταλαιπωρία να υπάρχουν εκπαιδευτικοί σε 4 και 5 σχολεία, να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μετακινούνται για μία ώρα σε ένα άλλο σχολείο, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη οι ανάγκες για γραμματιακή στήριξη των σχολικών μονάδων, σε αυτή τη μία ώρα να καθίσει στο σχολείο του και να παράσει τη διοικητική υποστήριξη που είναι τόσο απαραίτητη στο σχολείο. Έχουμε το φαινόμενο στον Εύρο να έχουμε, που είναι και μεγάλος νομός και έχει μία δευτεροβάθμια. Και εδώ να σας θυμίσω ότι ένα πάγιο αίτημα της ΒΙΤΕΛ με Εύρο είναι να χωρίσει διοικητικά ο νομός και να γίνουν δύο διευθύνσεις. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η απόσταση λοιπόν. Έχουμε το πάγιο λοιπόν μια συνηθισμένη εικόνα. Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη Δίκαια, Αλεξανδρούπολη Μεταξάδες κλπ. Που είναι πολύ μεγάλη η απόσταση, πολύ μεγάλη η κούραση και ταλαιπωρία και πολύ μεγάλα τα έξοδα που πλέον είναι δύσκολα να
0: ανταποκριθεί
1: ένας εκπαιδευτικός. Και βεβαίως και στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή και εδώ υπάρχει πλέον αυξημένο και δυσβάστακτο κόστος διαβίωσης, το οποίο θα γίνει ακόμα χειρότερο όταν θα έρθουν οι κρύες μέρες του χειμώνα που εύχομαι να αργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο
0: δεν
1: και αυτή η εικόνα που λέτε
0: να το... Ναι, δεν φαίνεται. Φέτος φαίνεται λίγο διαφορετικό το σκηνικό του καιρού. Ναι, θα δούμε. Πρώτο
1: δεν είναι όμως αυτή η κατάσταση να περιμένουμε δηλαδή πώς θα πάει ο καιρός για να ξέρουμε αν θα έχουμε χαμηλό ή αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σε το γεγονός ότι υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση στο δημόσιο, προσπάθεια για να πούμε και γενικότερα πράγματα, να συρρυκνωθεί το δημόσιο, να τρομοκρατηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Με την άρση μονιμότητα, αυτό.
1: Με την άρση μονιμότητα,
0: ναι, αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Την πρόταση για τη συνταγματική θεώρηση άρση μονιμότητα, να μας πούνε σε ποιο ευρωπαϊκό κράτος υπάρχει η μη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Να μην είναι ψέματα. Σε ποιο, σε κανένα. Έτσι. Αυτή η προσπάθεια είναι για να μπορέσουν να καταστρέψουν το δημόσιο τομέα όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν την προσπάθεια. Θα θυμάστε τότε με τον Μητσοτάκη, όταν ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης τότε,
0: ναι.
1: με τα θέματα της ΕΡΤ και λοιπά, την προσπάθεια με την αξιολόγηση το 15% το πέταμα κτλ. Προσπάθεια λοιπόν να συρρυκνώσουν το δημόσιο τομέα, να τον ακυρώσουν, ώστε να μπει μπροστά το σχέδιο για να αλώσουν το δημόσιο με κομματικό τρόπο με τα δικά τους τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή αντιστάμεθα όσο μπορούμε, αντιστεκόμαστε. Βεβαίως χρειάζεται και η επαγρύπνηση του κόσμου, γιατί ο δημόσιος υπάλληλος, το δημόσιο είναι που πρέπει να λειτουργεί βεβαίως σωστά και με τις σταθερές που απαιτούνται, έτσι είναι, προασπίζει τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα. Και βεβαίως έχουμε το μεγάλο πρόβλημα των συνεχών διώξεων πειθαρχικών σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Και ξέρετε ότι το καλοκαίρι βεβαίως είχαμε την πρώτη απόφαση από το πειθαρχικό το δικό μας, δικαίωση των απεργών συναδέλφων μας από την αξιολόγηση. Μεγάλος αγώνας. Και βεβαίως έχουμε και με τη δική μου την περίπτωση την δικαίωση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, την αθώωση, την πανηγυρική δικαίωση όλων των συναδέλφων που σχετίζονται με αυτή τη ζωφερή υπόθεση της δίωξης του Συλλόγου Διδασκόντων του Πρώτου Γέλα Αλεξανδρούπολης.
0: Μάλιστα. Χτύπησε το κουδούνι, νομίζω. Ναι, θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουσενίδη.
1: Και εγώ ευχαριστώ στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.
0: Το γνωρίζω.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε καλά. Και εμείς. Ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: Έλενα Σολομού, ακούσαμε, θα την φιλοξενήσουμε σε λίγο, από τις 8.30 και μετά, αυτή την μοναδική δημιουργό. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί της και την ευχαριστούμε πολύ που θέλει να μοιραστεί μαζί μας εδώ στην ΕΡΤ το έργο της, που περιλαμβάνει βεβαίως μελοποιημένη ποίηση, τραγούδια σε πρώτες εκτελέσεις γραμμένα από την ίδια, από σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Έτσι, γιατί αυτός ο τόπος δεν έπαψε να γεννάει ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, ανθρώπους που κάνουν το δικό τους μεράκι και την αγάπη έργο απτό για όλους εμάς, σε όλους τους τομείς, πόσο περισσότερο στο κομμάτι, αυτό το δύσκολο κομμάτι των καλλιτεχνών. Τώρα, θα πάμε λίγο μέχρι το Πελίτη, καθώς βρεθήκαμε εκεί για αυτό το πολύ ωραίο έτσι, τετραήμερο αναψυχής, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο, ξεκίνησε το Σάββατο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, αύριο ολοκληρώνεται. Έτσι, ένα νέο... Κάτι νέο που κάνει, που εισαγάγει το Πελίτη, ξέρετε, την αναλλακτική κοινότητα Πελίτη, και τον Παναγιώτη Σανατούδη, τον ιδρυτή της, που μας έμαθε ότι θα πρέπει να κάνουμε διάσωση και διάδοση των τοπικών ποικιλιών των σπόρων που έχουμε. Μεγάλος αγώνας εκεί στα μέσα της δεκαετίας, μάλλον στις αρχές της δεκαετίας του 90, που ξεκίνησε ο Παναγιώτης, και δέστε τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Όλος ο πλανήτης μιλάει για το Πελίτη, έχουν γίνει παραρτήματα Πελίτη σε πάρα πολλές χώρες και στην Ευρώπη και στην Ασία και σε άλλες χώρες του πλανήτη, γιατί βρήκε έδαφος σωστό αυτός ο σπόρος της διάσωσης και διάδοσης των ντόπιων ποικιλιών, έναντι βέβαια αυτού του μεγάλου κύματος του συστήματος για τα υβρίδια και τους βιομηχανοποιημένους σπόρους. Μπαίνει λοιπόν και σε άλλα επίπεδα το Πελίτη, μπαίνει και στην πιο άμεση σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, που αυτό προϋποθέτει βέβαια για να έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Για να μπορούμε να μιλάμε για σύνδεση ανθρώπου με τη φύση, πρέπει εννοείται, μάλλον να μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπους που κάνουν προσπάθειες να διασώσουν και να διαδώσουν τις ποικιλίες τις τοπικές, προϋποθέτει τη σύνδεση με την φύση. Κάτι τέτοιο λοιπόν γίνεται στο Πελίτη αυτές τις μέρες, ολοκληρώνεται όπως είπαμε αύριο, και εμείς μιλήσαμε με τον ενεργειακό θεραπευτή τον Κωνσταντίνο Γιάουπη, αλλά και την Ελβίρα από την Βουλγαρία που ήρθε για αυτό το σκοπό με την ομάδα της και αυτή η ενεργειακή θεραπεύτρια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την κουβέντα που είχαμε μαζί τους.
1: This is a place in which we connect again with our true nature. Because nature around is so pure and so beautiful and so inspiring, and everybody we meet are absolutely very in their search for the truth, for the inner essence, and it's a meeting in unity of a lot of levels: nature, people, and heart. Mm-hmm.
2: Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία που συναντιόμαστε εδώ στον Πελίτη. Είναι μια διαδικασία που συνδεόμαστε με τη φύση, με την αληθινή μας εσωτερική μας φύση, και μέσα από εκεί και με τους άλλους ανθρώπους, μέσα από ένα άλλο σημείο πρόσβασης. Μέσα από τη σύνδεση με την αλήθεια μας, αγκαλιάζοντας την αλήθεια του καθενός, και έτσι δημιουργούμε και μια σύνδεση με τη φύση από ένα άλλο σημείο εσωτερικό.
0: Mm-hmm. Τι καταλάβατε εδώ, πόσο δύσκολο είναι να συνδεθεί κάποιος με την φύση του, με την αλήθεια του?
2: How difficult is for someone to connect with their inner truth, with their inner nature? What did you experience about this?
3: In this time, in this year.
2: Mm-hmm. In this retreat?
1: In the times we live.
0: Γενικά στο χρόνο που είμαστε, με την καθημερινότητα, την γρήγορη, με αυτούς τους ρυθμούς, με το άγχος, πόσο δύσκολο είναι?
1: Each one of us is living in the society where there is a lot of chaos and a lot of scarcity, and that's why retreats like this, a place where we can retreat from this and meet our true selves, So each one of us has its own tempo and own rhythm to do this, mm-hmm. but for sure this is like a tempo where we can really, really make this meeting.
2: Λέει πως στην σύγχρονη καθημερινότητα που βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με πάρα πολλά ερεθίσματα, όταν ερχόμαστε σε ένα τέτοιο retreat, στην ουσία κάνουμε ένα βήμα πίσω από την καθημερινότητά μας για να δημιουργήσουμε τον χώρο και το σωστό πλαίσιο για να ξανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας, να μας ξαναβρούμε και έτσι μετά να ξαναμπούμε στην καθημερινότητα από ένα άλλο σημείο αναφοράς.
3: Βλέπετε ο κόσμος να το αναζητά αυτό όλο και περισσότερο αυτό τον καιρό, αυτά τα χρόνια. Γιατί κάτι γίνεται, δεν ξέρουμε την ενέργεια, κάτι γίνεται.
2: Do you experience that people in our time are looking more for this kind of connection?
1: Yes, absolutely sure. More and more people are awakening and the nature is helping a lot. It is amazing, amazing to feel the nature also being our helper mm-hmm. here on this retreat.
3: Κάνει το ίδιο στην Βουλγαρία, στην πατρίδα της.
2: Do you do the same in your country?
1: Yes, I lead retreat.
3: Γιατί εκεί έχει πάρα πολύ ωραία φύση.
2: Because also there exists a lot of beautiful nature.
1: Yes, we are on the other side of Rodopi, and it's absolutely sharing the same beautiful nature, which is absolutely there are no borders for the spirit and for the love we share as people. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ναι, λέει επίσης υπάρχει φυσικά πολύ όμορφη φύση και στη Βουλγαρία. Είναι από την άλλη πλευρά
3: του. Είναι ορισμένα τη Ροδόπη, από την άλλη πλευρά. Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε στην πραγματικότητα μέσα στη καρδιά μας δεν υπάρχουν σύνορα. Όταν μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τη φύση, την αγάπη για τους ανθρώπους και την αγάπη στο να αφυπνιστούμε σε μια βαθύτερη αλήθεια εσωτερική.
3: Thank you very much. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να συνεχίσω με σένα.
2: Ναι.
3: Πώς ήταν η εμπειρία εδώ?
2: Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και με βρήκε λίγο έκπληκτο από την άποψη ότι δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξανάρθει εδώ πέρα σε αυτόν τον χώρο και δεν ήξερα τι να περιμένω και από τους ανθρώπους που θα ερχόντουσαν. Mm-hmm. Γιατί συνήθως στα σεμινάρια που κάνω στην Αθήνα τους ξέρω τους ανθρώπους αρκετά χρόνια, γνωριζόμαστε και μια ευχάριστη έκπληξη ήταν γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε άνθρωποι από εντελώς διαφορετικά background, σε διαφορετικές εντελώς ηλικίες, ο ένας από τον άλλον, με διαφορετικές εμπειρίες. Κάποιοι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο σεμινάριο που έχει να κάνει με την αυτογνωσία, με τον διαλογισμό, με τη σύνδεση με τη φύση. Και το ευχάριστο ήταν ότι μετά από την πρώτη ώρα που αρχίσαμε να αφήνουμε στην άκρη λίγο όλες τις διαφορές mm-hmm. και να ανοίγουμε την καρδιά μας, ξαφνικά γίναμε ένα, γίναμε μια καταπληκτική παρέα, αδέρφια και αδερφές όλοι μαζί, mm-hmm. που εξερευνούσαμε κάτι πολύ όμορφο με μια κοινή πρόθεση και αυτό μας έχει οδηγήσει σε πολύ ευχάριστες εμπειρίες που θα μείνουν μαζί μας για πολύ καιρό και είμαι σίγουρος ότι θα μεταμορφώσουν την καθημερινότητά μας.
3: Mm-hmm. Πόσο εύκολα αλήθεια μεταμορφώνεται η καθημερινότητα με τέτοιες στιγμές έτσι σαν τη μαγική ουσία που τη χρειαζόμαστε από τη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας?
2: Μπορεί να απλά ένα κλικ που χρειάζεται να γίνει σε κάποιον άνθρωπο. Uh-huh. Δηλαδή πολλές φορές, γιατί έχουμε χρόνια εμπειρίας σε πάρα πολλά πράγματα και πολλοί άνθρωποι λένε πού να αλλάξω εγώ τώρα, τόσα χρόνια αυτές τις συνήθειες, έτσι έχω μάθει να είμαι, δεν μπορώ τώρα. Πολλές φορές είναι απλά ένα μικρό κλικ. Να βγούμε λίγο από αυτή την ψευτοζώνη ασφαλείας που έχουμε βάλει. Μόλις βγούμε από αυτό το κατόφλι, ένα κλικ να γίνει και αλλάζουν τα πάντα.
3: Mm-hmm. Αυτό θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στην κυρία Ελβίρα. Βλέπεις όλο και περισσότερο ανθρώπους να το ψάχνουν από αυτή την πλευρά?
2: Ναι, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αυτό το κάλεσμα. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ως άνθρωποι πως όλο αυτό που νομίζαμε ότι αναζητούσαμε το κατακτήσαμε σε έναν βαθμό. Δηλαδή που ήταν η ύλη και ο υλικός κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά χάσαμε τον εαυτό μας. Και στην ουσία αποκτήσαμε περισσότερο άγχος, περισσότερο στρες, περισσότερα προβλήματα, περισσότερες ασθένειες που στην ουσία έχουν αποδείχνονται πολλά από αυτές τις ασθένειες είναι ψυχοσωματικές. Γι' αυτό πάμε στο γιατρό και λέει είναι από το στρες, είναι από το άγχος. Οπότε στην ουσία αποκτήσαμε ένα σωρό πράγματα που δεν είναι φυσικά για το σύστημά μας. Και γι' αυτό και ο άνθρωπος, η ουσία του, στην ουσία του νοθεί να ξαναβρει την ισορροπία και την αρμονία. Υπάρχει μνήμη μέσα μας που μας καλεί ξανά πίσω στη φύση. Γιατί μέσα μας το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Ο εαυτός μας μιλάει, μας καλεί πίσω. Γι' αυτό και απλά και μια απλή βόλτα στη φύση, ξαφνικά φεύγουν τα πάντα. Κάνω μια βουτιά στη θάλασσα, ξαφνικά βγαίνει άλλο άνθρωπο.
3: Ναι.
2: Είναι μέσα μας αυτό. Είμαστε κομμάτι της φύσης. Και όταν ξανασυνδεόμαστε με τη φύση, ξαφνικά φεύγουν όλα. Αλλά αν δεν το κάνουμε συνειδητός άνθρωπος,
3: ναι.
2: Είναι μέσα μας αυτό. Είμαστε κομμάτι της φύσης. Και όταν ξανασυνδεόμαστε με τη φύση, ξαφνικά φεύγουν όλα. Αλλά

0: Έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι προς τις πόλεις. Και τι κάνουν στις πόλεις? Περιμένουν 2 ώρες στα φανάρια, στην κίνηση. Για ποια ποιότητα ζωής μιλάμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ποια? Απλά ακολουθούν μια ψευδέστηση.
0: Μπράβο, ακολουθούν μια ποιος θα κάνει αυτό το μεγάλο κλικ, Κωνσταντίνε?
1: Είναι πολλοί άνθρωποι που το κάνουν. Γιατί είπαμε, το ταξίδι είναι ότι πρώτα το χάνεις αυτό που έχεις και δεν το εκτιμάς. Πας, τρως μια ταμότρα σου σε αυτό που νομίζεις ότι έχεις ανάγκη, οτιδήποτε, ας πούμε, και μετά, εφόσον βρίσκεις ότι δεν υπάρχει λύση εκεί πέρα, ξαναγυρνάς πίσω να ξαναβρεις την αρμονία σου.
0: Εσύ τώρα τι ετοιμάζεις? Ετοιμάζεις κάτι?
1: Ετοιμάζω και ένα ιντερνετικό σεμινάριο που θα ξεκινήσει 28 Σεπτεμβρίου. Θα μαζευόμαστε κάθε Δευτέρα για 12 εβδομάδες. Και αυτό δίνει την ευκαιρία στον καθένα να μπορεί να συνδέεται από το σπίτι του, από την άνεση του σπιτιού του, να αρχίζει να εργάζεται με τον εαυτό του, να κάνει την εσωτερική αλλαγή μέσα στο ίδιο το σπίτι, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, να φέρνεις την αλλαγή στην καθημερινότητά σου.
0: Με εκεί που είσαι.
1: Και αυτό εδραιώνεται κάποιος, δημιουργεί μια άγκυρα και από εκεί και πέρα ανοίγει ένας νέος δρόμος και είναι και μια ευκαιρία για την εξέλιξή μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω λίγο έτσι να σας έβαλα αυτό το ψήγμα του προβληματισμού για την αναζήτηση της εσωτερικής μας αρμονίας. Γιατί εκεί το έχουμε χάσει, παρασυρώμενοι από τους ρυθμούς της καθημερινότητας, την ακρίβεια, το πώς θα τα βγάλουμε πέρα, οι γονείς για το μέλλον των παιδιών τους, για το σχολείο. Είναι πάρα πολλά πραγματικά τα βάρη που έχει να σηκώσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Παρά την τεράστια τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί, δεν έχει μπορέσει να βρει την ηρεμία του και τη γαλήνη του, γιατί ακόμα δεν έχει πιάσει το επίπεδο που λέγεται πνεύμα και έχει μείνει πολύ στην ύλη. Κάτι λοιπόν προσπαθεί να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Και μην ξεχνάτε, από τους πρώτους διδάξαντες ότι τα όλα δεν είναι ύλη, πέρα βέβαια από το, εννοείται, τον Σωκράτη, ο Χριστός, αυτός ο μεγάλος διδάσκαλος, που είπε πάρα πολλά για το πνεύμα, και θα πρέπει να τα νιώθουμε αυτά τα πράγματα που είπε ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Συνεχίζουμε, θα πάμε να ακούσουμε άλλα 2 ηχητικά. Θα ακούσουμε τον Θανάση τον Κλεόπα, ο οποίος είχε αναλάβει το μουσικό κομμάτι της χθεσινής ημέρας και είναι αρχαία ελληνική λύρα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον Θοδωρή τον Κουμαρτζή, από τους ανθρώπους από το Κιλκής, μεγάλη αυτή η οικογένεια που κατασκευάζει τις αρχαίες ελληνικές λύρες. Για πάμε, Γιώργο.
2: Είμαι ο Θανάσης ο Κλεόπας, μουσικός, παίζω αρχαία ελληνική λύρα και τραγουδάω και είμαι υπεύθυνος και για τα μουσικά ντρούμενα του Πελίτη.
0: Α, μάλιστα, σας έχουμε απολαύσει εδώ αρκετές φορές στο Πελίτη που έχουμε έρθει. Τι ακριβώς θα παίξετε σήμερα εδώ, τι έχετε πει?
2: Σήμερα είναι μια παράσταση μαζί με τον Θόδωρο Κουμαρτζή, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των οργανωποιών που φτιάχνουν τις αρχαίες λύρες.
0: Κύμα υπάρχει, ακούω διαφόρους έτσι να ενδιαφέρονται για την αρχαία ελληνική λύρα. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Εγώ έχω να πω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια έκρηξη ενδιαφέροντος όσο αφορά την αρχαία ελληνική λύρα. Είναι κάποιοι οργανωποιοί, όπως είναι και αυτή η οικογένεια, λέγεται Κουμαρτζή, Αναστάσιος. Είναι ο μπαμπάς και είναι 3 αδέρφια που έχουν έδρα στον Εύρωπο Κιλκής. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια έκθεση Φιλίππου 5, όπου μπορεί κανείς να δει. Είναι ένα αρχαίο μουσείο ελληνικών οργάνων. Και έχει ξεκινήσει τώρα ένα μεγάλο διάστημα που κάποιοι ασχολούμαστε με αυτό το όργανο και ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, το κάνουμε γνωστό και έχουμε πάρα πολλούς μαθητές και υπάρχει μια έκρηξη, όπως είπα πριν.
0: Πιάνουμε τον ήχο, τον τόνο των προγόνων μας? Μπορούμε?
2: Όσο μπορούμε, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ηχογραφήσεις της τότε εποχής.
0: Αλλά έχουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας που μπορεί να νιώσει.
2: Ακριβώς, και μέσα στο αίμα μας έτσι κυλά αυτή η πληροφορία, πιστεύω, και κάπως, άμα θυμηθούμε, κάπως μπορούμε να την αναπαράγουμε.
0: Το έχετε νιώσει αυτό όταν παίζετε?
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Οπότε η παράσταση, για να απαντήσω στην πρώτη σου ερώτηση, είναι μια παράσταση όπου την ονομάζουμε Οδύ στο Δάσος.
0: Οδύ στο Δάσος.
2: Όπου είναι μια, σαν μια ευχαριστία απέναντι στη φύση που μας προσφέρει τόσα πράγματα, και είναι μια ευχαριστία σε αυτά που μας προσφέρει. Γιατί όλο παίρνουμε, ας δώσουμε και εμείς, προσφέρουμε τη μουσική μας στο

0: φτάσω σήμερα.
1: Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτή την έκρηξη.
0: Ναι, είναι και νέοι άνθρωποι, όλες οι ηλικίες.
1: Πού το βλέπετε να οδηγεί όλο αυτό, δηλαδή μήπως θα βοηθήσει γενικά να πλησιάσουμε το πνεύμα των προγόνων μας?
0: Ήδη υπάρχει μια μεγάλη τάση που θέλει να συνδεθεί ξανά με αυτό το πνεύμα. Είναι μια σύνδεση με τις ρίζες.
1: Και η μουσική είναι η καλύτερη γέφυρα.
0: Η καλύτερη γέφυρα η μουσική.
1: Εσείς πώς βλέπετε τον εαυτό σας μέσα σε όλο αυτό? Είσαστε ευχαριστημένος, είσαστε ικανοποιημένος, τι άλλο θα θέλατε?
0: Είμαι πολύ ευχαριστημένος γενικά. Τι θα ήθελα, έτσι, να, από την ελληνική κοινότητα ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Το βλέπετε στις χώρες του εξωτερικού περισσότερο αυτό, τι?
0: Ναι, κάπως σαν να έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον οι ξένοι, παρά, όχι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να ήταν πολύ περισσότεροι. Είναι το εθνικό μας όργανο η αρχαία ελληνική λύρα, οπότε θα ήθελε η ψυχή μου να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Στο Δημοκρίτιο έχουμε σχολή. Υπάρχει σχολή.
0: Ξέρω, με τον Νίκο τον Ξανθούλη.
1: Ναι, και την Κοψαλίδου, την Ευαγγελία.
0: Μπράβο,
1: νομίζω.
0: Και την Ευαγγελία, μπράβο, ναι.
1: Έχετε έρθει σε επαφή μαζί τους?
0: Δεν γνωριζόμαστε, είναι παράλληλοι δρόμοι, ας πούμε. Δεν εννοεί το ένα το άλλο. Είναι, η εκεί προσέγγιση τους είναι λίγο πιο ακαδημαϊκή. Εμάς, ας πούμε, ας πούμε το πω πιο λαϊκή, χωρίς να αντιπροσωπεύει. Έτσι, πιο προσιτή. Είναι εκεί, είναι λίγο πιο ακαδημαϊκά τα πράγματα.
2: Θεοδωρής Κουμαρτζής, μουσικός.
1: Είσαστε από την οικογένεια που μου είπε ο Θανάσης ο Κλεόπας που κατασκευάζετε τις αρχαίες ελληνικές λυρές. Για πείτε μου λίγο.
2: Σωστά. Το όργανο ήταν να κατασκευάζει ο πατέρας μου ο Αναστάσης Κουμαρτζής και ο αδερφός μου Ιορδάνης Κουμαρτζής στην Ευρωπαϊκή Κιλκία, που είναι το χωριό από το οποίο κατάγομαι και είναι οργανωπία στο εξωτερικό μας ξένος Λουθιέρος Music Instrument στην Ελλάδα, σαν οργανωπία Αναστάσιος. Και από το 2000, και ουσιαστικά κάναμε αυτή τη μελέτη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες, κυρίως εικόνες και κάποιες φορές κείμενα που σώζονται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το λόγο, επίσης, το 2016 ιδρύσαμε το Μουσείο Σίκυλο στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα μουσείο αρχαίας μουσικής, με το οποίο διοργανώνουμε διαδραστικές ξεναγήσεις για την αρχαία ελληνική μουσική και μυθολογία και εργαστήρια εκμάθησης αρχαίας λύρας. Και από το 2020 έχουμε επίσης ιδρύσει το Lyra Academy, που είναι η πρώτη online πλατφόρμα εκμάθησης αρχαίας ελληνικής λύρας παγκόσμια.
1: Τι ανταπόκριση υπάρχει?
2: Υπάρχει ανταπόκριση η οποία μεγαλώνει κάθε χρόνο. Τώρα, μόλις γυρίσαμε από τον Όλυμπο, είχαμε και μια εβδομάδα το Lyra Camp που είχαμε 25 συμμετοχές από όλο τον κόσμο, από Αμερική, Καναδά, από Χιλή, μια κοπέλα ήρθε από Βραζιλία. Οπότε το ενδιαφέρον είναι κυρίως από ανθρώπους που δεν μιλάνε νέα ελληνικά. Κάποιοι από αυτούς μιλάνε αρχαία ελληνικά. Και έχουμε στείλει όργανα περίπου σε 48 χώρες σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ τι ενδιαφέρον υπάρχει?
2: Εδώ υπάρχει στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο χτίζεται τα τελευταία χρόνια και το οποίο βασίζεται όχι μόνο σε επαγγελματίες μουσικούς, αλλά και σε ανθρώπους χωρίς κάποιο μουσικό υπόβαθρο. Γενικότερα η δική μας προσέγγιση είναι ότι να μπορέσουν αυτά τα όργανα να γίνουν προσιτά, όπως κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει μια κιθάρα, να μπορεί να αγοράσει μια αρχαία λύρα. Και παρόλα αυτά και στην Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι κάτι που μεγαλώνει. Τώρα πρόσφατα ολοκληρώσαμε και μια ύδραυλη, μια άλλη κατασκευή από το αρχαίο όργανο που βρέθηκε στο Δίον, το οποίο τώρα τρέχουμε μαζί με δύο κατασκευαστές εκκλησιαστικών οργάνων από τη Γερμανία σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι στο κομμάτι της έρευνας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και τώρα τα επόμενα δύο χρόνια θα ανακοινώσουμε και νέα πράγματα από αυτά που κάνουμε.
1: Οπότε υπάρχει συνεχής άνοδος ως προς αυτό.
2: Σωστά.
1: Σταθερή.
2: Και γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια επίσης έχουμε κάνει κάποιους δίσκους παραγωγή και του Θανάση του Κλούπα και της Λινέτας Παλεράκη από το Πάφης, από το σχήμα που έχουμε σαν ένα μικρό μουσικό label, και κάποια βιβλία που αφορούν την αρχαία λύρα ως σύμβολο αλλά και ως κομμάτι της μουσικοθεραπείας στην αρχαία Ελλάδα.
1: Μίλησα με τον Θανάση τον Κλούπα προηγουμένως και λέγαμε αυτό, ότι δεν έχουμε ντοκουμέντα για να ακούσουμε. Δεν ξέρω εδώ τι μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έχουμε την καρδιά και την ψυχή και το DNA που μπορεί να ανταποκριθεί στον ήχο, ότι ναι, κάπως έτσι ήταν ο ήχος.
2: Αυτό που περιγράφεις ουσιαστικά, ξέρεις, ακόμα και στα κομμάτια που σώζονται από την αρχαία Ελλάδα, υπάρχει μια προσέγγιση. Σίγουρα δεν μπορεί να είμαστε για κάτι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λες έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει τύχει να κάνουμε, όπως θα παίξουμε και σήμερα το Δελφικό ύμνο, έχει τύχει να παίξουμε, ας πούμε, το Θανάση το Δελφικό ύμνο στον Καναδά πέρυσι, που ήμασταν σε ένα τουρ στη Βικτόρια, και στην Πορτογαλία και στη Γερμανία τώρα πρόσφατα, που ο κόσμος, αν και δεν γνωρίζει αρχαία ελληνικά, έρχεται μετά και μας λέει ότι πόσο συνδέθηκε, ο κόσμος ο οποίος συγκινείται, το ακούει, γενικότερα μια γλώσσα, η οποία τα ελληνικά και τα κινέζικα, αυτά είναι οι γλώσσες που έχουν πάνω από 3.000 χρόνια ζωντανής ιστορίας. Οπότε, μόνο και μόνο που ακούει κάποιος λέξη προς λέξη αυτό που έχουν ας πούμε οι ορφικοί ύμνοι, είναι κάτι το οποίο και στην οδεία μου και στην λόγο παραπάνω που έρχεται και γίνεται βίωμα.
1: Αμέσως, αμέσως, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο που δεν ξέρω να το ρωτήσω.
2: Ουσιαστικά, αν κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει και άλλα πράγματα, μπορεί να μπει στο κανάλι μας στο YouTube, Σίκυλο, Σέικυλο, ουσιαστικά γράφεται σε World Music, όπου ανεβάζουμε πρεμιέρε κάθε εβδομάδα μουσικά βίντεο, μουσικούς από όλο τον κόσμο. Και φυσικά, αν θέλει, μπορεί να μας ακολουθήσει σε δράσεις που κάνουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
1: Εσείς σας βλέπω ταγμένο σε αυτό.
2: Ναι, ναι, είναι κάτι που το, και το αγαπάω πολύ.
1: Το εκπέμπεται. Ναι, φαίνεται. Μπράβο.
2: Και κάτι που καλή ώρα που βρίσκουμε τώρα συνεργάτες και εδώ με τον Παναγιώτη και με ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η αξία του, που προσπαθεί ο καθένας με τον τρόπο του να το στηρίξει.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Τι ωραίο, βαθιά ερωτικό τραγούδι. Προφανώς αυτός ο έρωτας έχει μπλε μάτια. Ε? Έλληνα Σολομού, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε που μοιραζόμαστε μαζί το τρίτο μουσικό σου άλμπουμ, Ανίκητος Έρωτας, το οποίο έπαιξε, κυκλοφόρησε πρόσφατα αυτό από την Fine Records και περιλαμβάνει λοιπόν μελοποιημένη ποίηση, τραγούδια σε πρώτες εκτελέσεις γραμμένα από εσάς και από σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες.
1: Ναι, το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι αυτό ακριβώς. Μελοποιημένη ποίηση σε πρώτη εκτέλεση και είναι όλοι οι δημιουργοί ενεργοί.
0: Μπράβο.
1: Και οι συνθέτες και οι στιχουργοί. Και αυτό είναι το πρωτοποριακό, να το πω έτσι, το ιδιαίτερό του. Αυτό.
0: Η Έλληνα Σολομού, η οποία βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει από σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 4 ετών, μαθήματα πιάνου, με λαμπρές επιδόσεις, ρεσιτάλ πιάνου στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Έχει δίπλωμα πιάνου, πτυχίο ανώτερων θεωρητικών και σύγχρονου τραγουδιού. Εργάζεται ως καθηγήτρια μουσικός και υπεύθυνη χοροδίας στην Ελληνογαλλική Σχολή Ο Άγιος Παύλος. Άγιος Παύλος και ως καθηγήτρια πιάνου, βέβαια, και σύγχρονου τραγουδιού σε Οδεία. Δίνει συναυλίες έντεχνο ελληνικού και γαλλικού ρεπερτορίου με θέμα τον έρωτα. Το καταλάβαμε αυτό. Και συνεργάζεται με ποιητές και λογοτέχνες, παρουσιάζοντας μουσικολογοτεχνικές εκδηλώσεις και επενδύει μουσικά παρουσιάσεις ποιητικών συλλογών και λογοτεχνικών έργων. Και όντως έχει μπει έτσι μια φλέβα, μια χρυσή κλωστή και στη δική μας εκπομπή αυτή της μαγείας της ποίησης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και κάτι άλλο. Τι να ακούσουμε?
1: Βεβαίως.
0: Τι να ακούσουμε, για πες μας.
1: Θέλετε να ακούσετε το «Για την αγάπη»?
0: Για την αγάπη. Πάμε, Γιώργο Εφραιμίδη. Πάμε.

0: Ακούσαμε ανήκει το πρώτο τραγούδι ποιητής Κώστας Καρτελιάς, συνθέτης Κώστας Μουστάκας, για την αγάπη που ακούσαμε ποιητής Παναγιώτης Ξανθόπουλος, συνθέτρια Έλενα Σολομού, Ήλιος και Σελήνη, ποιήτρια Παρασκευή Μάλαρη, ελπίζω να λέω σωστά το όνομα.
1: Μόλαρη,
0: συγγνώμη, συνθέτρια Έλενα Σολομού. Που μιλάμε ότι είναι, το επίκεντρο είναι αυτό, είναι ο έρωτας, πώς μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος, πόσα όμορφα πράγματα μπορεί να κουμπίσει το φεγγάρι, μπορεί να κουμπίσει τον ήλιο, τον ουρανό ακόμα, πόσο πραγματικά πλαταίνει και διευρύνεται το βλέμμα με αυτό το μεγάλο εργαλείο, να το πω, αντίδοτο, να το πω, φτερά, να το πω, του έρωτα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος. Και που εμπνέει, ναι, βέβαια τόσους δημιουργούς.
1: Αυτό ακριβώς που με εμπνέει και εμένα, να τραγουδάω τον έρωτα, γιατί και τα δύο προηγούμενα μουσικά άλμπουμ πάλι με τον έρωτα ήτανε. Απλώς εδώ αυτή τη φορά, επειδή είμαι και πολύ επηρεασμένη από τις συνεργασίες που είχαμε ποιητές με διάφορες μουσικοποιητικές βραδιές, εκδηλώσεις, ήθελα να βάλω, να εντάξω αυτό το σύγχρονο, τη σύγχρονη πλευρά και τη σύγχρονη αντιμετώπιση ενός ενεργού δημιουργού και να κάνουμε μαζί ταξίδι μέσα στον έρωτα. Κάθε τραγούδι είναι μια αυτόνομη αφήγηση. Ο κάθε δηλαδή ποιητής που μιλάει σε κάθε τραγούδι λέει κάτι δικό του, διαφορετικό. Αλλά όλοι αυτοί μαζί ενώνονται και καταλήγουμε σε ένα μεγάλο ταξίδι γύρω από τον έρωτα.
0: Όντως,
1: και διάφορες μορφές του.
0: Και βέβαια μαζί σας ταξιδεύουμε και εμείς. Είναι τραγούδια όλα με πιάνο, έτσι.
1: Ναι, η συνοδεία είναι πιάνο. Είναι μια λιτή συνοδεία που αυτό που κάνει είναι να αναδεικνύει τον ποιητικό λόγο.
0: Σωστά.
1: Και όλη την ευαισθησία που έχει ο ποιητικός λόγος. Ο σκοπός δεν είναι να εντυπωσιάσω με τις πιανιστικές μου ικανότητες. Δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι να μπορέσω να δέσω την ποίηση μαζί με τη μουσική, ώστε να εκφραστούν και τα δύο μαζί και να αναδειχθεί πάρα πολύ η συναισθηματική δύναμη των στίχων. Όλοι οι συνδημιουργοί είναι εξαιρετικοί, θα μπορούσα να τους αναφέρω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα για τους ποιητές, γιατί δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν τραγούδια, έτσι, στίχους, όχι του υποτιμώ, απλώς θέλω να πω ότι είναι ποιήση, είναι καθαρό εμιπίεση, που διάβασα τα βιβλία τους και ήταν αυτά που με συγκίνησαν τα τραγούδια που με πιάσανε.
0: Θέλατε να βάλετε το μέλος μετά εσείς στη μουσική, τη μελωδία.
1: Ναι, εγώ ή να την κάνουν οι συνάδελφοί μου μουσική. Από τις κυρίες της παρέας της ποιητικής είναι η κυρία Αγγελοπούλου Άτζελα, η κυρία Μόλαρη Παρασκευή, ο κύριος Καλής Γιώργος, ο κύριος Καρτελιάς Κώστας, ο κύριος Ξανθόπουλος Παναγιώτης και ο κύριος Ποτίδης Γιώργος. Όσο για τους μουσικούς, εκτός από μένα που μελοποίησα κάποια ποίηματα, είναι ο κύριος Κώστας Μουστάκας, που έγραψε και τον Ανίκητο Έρωτα, που ακούσαμε στην αρχή, και πήρε το άλμπουμ όλο το όνομα από αυτό το τραγούδι, και ο κύριος Θανάσης Καρασαΐνης.
0: Μάλιστα. Πού θα πάμε τώρα, ποιο τραγούδι, εσείς επιλέγετε.
1: Εγώ επιλέγω, μου βάζετε δύσκολα. Μια και είναι πρωί, θέλετε να βάλουμε την πρωινή διαδρομή.
0: Πρωινή διαδρομή, πολύ ωραία.
1: Έχει γράψει την ποίηση ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος και ο κύριος Καρασαΐνης έχει γράψει τη μουσική.
0: Πάμε.

0: Δεν ξέρω, Έλληνα Σολομού, υπάρχουν έτσι μέρη που μπορείτε με το πιάνο σας έτσι να δώσετε αυτή την συναισθηματική δύναμη που είπατε πολύ σωστά των στίχων, παρουσιάζονται κάπου αυτά?
1: Βεβαίως παρουσιάζονται, mm-hmm. κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις και κάνω και μουσικές βραδιές, mm-hmm. Όχι μόνο μουσικοποιητικές, αλλά και σκέτο μουσικές βραδιές. Είναι γεγονός ότι η έντεχνη μουσική δεν τραβάει πολύ, να το πω έτσι, δεν αρέσει πολύ στη νέα γενιά. Όμως υπάρχουν οι λίγο πιο παλιοί που τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος μουσικής. Mm-hmm. Οπότε ναι, βέβαια είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο το να βρει κανείς τέτοιους χώρους, αλλά υπάρχουν όμως. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως, γιατί υπάρχει κόσμος που το θέλει, το λαχταράει αυτό.
0: Ναι, γιατί λέγαμε προηγουμένως για την αρμονία, για την σύνδεση με την αλήθεια μας και με την εσωτερική μας δύναμη. Και σε αυτό εννοείται ότι η ποίηση βοηθάει. Και πόσο περισσότερο όταν σαν σκαλοπάτι χρησιμοποιούμε τη αξιοποιούμε, όχι χρησιμοποιούμε, την ποίηση που έχει μελοποιηθεί. Είναι ένας τρόπος να ανακαλύψεις και την ποίηση με αυτόν τον τρόπο, όταν έχει γίνει στίχος, έχει γίνει ένα ολόκληρο τραγούδι.
1: Βεβαίως, μα πόσα ποίηματα, πόσοι ποιητές μάλλον δεν έγιναν γνωστοί από τα τραγούδια τους.
0: Μέσα από τα τραγούδια, αυτό ακριβώς.
1: Γιατί τέρατα της μουσικής κάλυψαν και συνέθεσαν και έκαναν γνωστούς πολλούς ποιητές. Φυσικά, εγώ δεν μπορώ να πω ότι θέλω να κάνω κάτι ανάλογο, αλλά θα ήθελα να συνδέσω αυτό που είπατε και με την διδασκαλία. Γιατί τα παιδιά δεν διαβάζουν ποίηση. Εδώ δεν διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία. Η ποίηση είναι και πιο ιδιαίτερο είδος.
0: Θέλει να βρεθεί ένας ιδιαίτερος τρόπος, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει, ναι. Μια άλλη γέφυρα, ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας του συγκεκριμένου θέματος. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό. Για όλους τους δασκάλους μουσικής και όχι μόνο. Για όλους μας. Ωραία.
1: Είναι όμως και μια προσπάθεια αυτή να μελοποιήσω ποίηματα ανθρώπων που είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και αυτό να τους φέρετε και σε επαφή με τους μαθητές σας, τους ανθρώπους αυτούς που είναι ενεργοί, είναι εδώ, είναι παρόντες, παρούσες, να μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν απευθείας με τους δημιουργούς. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβάλλει. Λοιπόν,
1: είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Σας κλείνουμε με την άκρη του χρόνου.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Ναι, στην άκρη του χρόνου. Σας ευχαριστώ θερμά, Έλληνα Σολομού. Καλή
1: και εγώ,
0: συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία. Καλοτάξιδο το δίσκο σας. Πάμε.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχτηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενοίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία, ο Σαμί Καραμπογιουργκογλου. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υπεγράφει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή η κοινή απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1 παροχής συμβουλών της παρέμβασης συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και δασοκόμων και λοιπόν ενδιαφερόμενων ομάδων καθώς και κατάρτιση γεωργικών και δασοκομικών συμβούλων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδος 2023-27. Η στήριξη καλύπτει το σύνολο του κόστους της συμβουλής 100% δημόσια δαπάνη, οπότε δίνεται η δυνατότητα στους γεωργούς να λαμβάνουν υπηρεσίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Καμία σαφής δέσμευση για τη σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης δεν προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση που έχει καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αυτό αναφέρει ο ίδιος ο βουλευτής σε ανακοίνωσή του από την απάντηση που πήρε στην ερώτηση που είχε καταθέσει στις 31/8/2026, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο έτος η σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης δεν θα υποδεχτεί νέους σπουδαστές. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της θερινής τουριστικής περίοδου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θέτει σε εφαρμογή το νέο σχεδιασμό εξωστρέφειας και δυναμικής προώθησης του προορισμού για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα τουρισμού της Περιφέρειας, με επικεφαλή στον αρμόδιο την Περιφερειάρχη Τουρισμού κ. Παναγιώτη Αρχοντή, επέστρεψε από τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Παρίσι, το Πρεσά 2026, όπου συμμετείχε από τις 15 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Παρονίας Απών συμμετέχει στα Best City Air Wales 2027, καταθέτοντας υποψηφιότητα με την ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης και ψηφοφορίας του Δήμου Παρονίας Απών, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για την ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της ουσιαστικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών. Σε τακτική συνεδρίαση καλεί τα μέλη του το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης σήμερα στις 5.30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως έγκριση παράτασης προθεσμίας προσαρμογής των δημοτικών βρεφικών παιδικών και ευρεφονιπιακών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ξάνθης και έγκριση δωρεάν παροχής διαφόρων ειδών εξοπλισμού διάσωσης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης και εθελοντικές ομάδες και συλλόγους. Ο διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΔΕ, γνωστοποιεί στο κοινό του νομού Ροδόπης ότι προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης δικτύων, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 10.30 το πρωί έως τις 12.30 στον οικισμό Κίζαρη. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Μανώγλιο συμμετέχει στη δράση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος που διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών στις 22 Σεπτεμβρίου. Η δράση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντών Δωτών Μυελού των Οστών και πρόκειται να συνδυαστεί με μια σειρά εκδηλώσεων μέσω της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της Ομάδος Προώθησης Δράσης Δωτών Μυελού των Οστών, Δεσμός Ελπίδας του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετέχει ενεργά να ενημερωθεί και εφόσον το επιθυμεί και πληρεί τα προβλεπόμενα κριτήρια, να εγγραφεί ως εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο. Την έναρξη των εγγραφών για τη χορευτική χρονιά 2026-27 ανακοίνωσε το χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΚΣ. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 21 ως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 στο σπίτι πολιτισμού της ΦΕΚΣ και τα μαθήματα θα ξεκινούν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν 19 άτομα σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών της Κομωτινής, Βρέθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τους αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομωτινής να προχωρούν σε σύλληψη 4 ημεδαπών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε 2 οικίες στην πόλη της Κομωτινής, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν περισσότερα από 313 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, μεταλλικούς θρηματιστές, χρηματικό ποσό καθώς και κινητά τηλέφωνα. Η επιχείρηση στην Κομωτινή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αστυνομικών δράσεων σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου του 2026, κατά το οποίο συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα και σχηματίστηκαν 12 ξεχωριστές δικογραφίες. Στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον με τον Πανθρακικό να ετοιμάζεται για μια ακόμη εντός έδρας αναμέτρηση. Υποδεχόμενος την νίκη Βόλου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Κομωτινής. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη μπαίνει στην αναμέτρηση με καλή ψυχολογία, έχοντας παραμείνει αίτητη στις 2 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση βαθμολογίας. Στην αναμέτρηση σήμερα με την νίκη Βόλου στις 5, ο Πανθρακικός θέλει τη νέα γενιά της Κομωτινής δίπλα του και την κερκίδα γεμάτη από παιδιά. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου θα έχουν δωρεάν είσοδο στη θύρα 2 του Δημοτικού Σταδίου Κομωτινής για να ζήσουν από κοντά την αναμέτρηση και να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδος. Οι πρώτοι 150 μαθητές που θα εισέλθουν στο γήπεδο θα πάρουν δώρο μια αναμνηστική μπλούζα του Πανθρακικού με το μήνυμα «Όλη πόλη μια ομάδα». Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Θράκης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και διαιτητή Νίκου Πατμεζά. Όπως τονίζουν, ο Νίκος υπηρέτησε με αγάπη, συνέπεια και αφοσίωση στο ποδόσφαιρο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως διαιτητής, έχοντας μάλιστα την τιμή να διαιτητεύσει αγώνες ως και το επίπεδο της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthlix. Τινγκ.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Δηλαδή είστε συντονισμένοι στους 98,1 μεγακύκλους της μπάντας των FM ή στους 91,2 μεγακύκλους της μπάντας των FM ή είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και βρίσκεστε στον ιστότοπο erteco.gr. Είναι ο ιστότοπος όπου βρίσκεται όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και βεβαίως όλα τα θεματικά web radios, άπειρη μουσική, άπειρα τραγούδια όλων των ειδών, όλων των γούστων, όλων των περιστάσεων. Μπορείτε να κατεβάσετε και τη σχετική εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet σας για να έχετε έτσι πιο γρήγορη, πιο εύχριστη πρόσβαση. Ψυχαγωγία δηλαδή και ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της εγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πατρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής που μας ακούτε με διάφορους τρόπους. Άλλοι και άλλες καθημερινά, πιστοί στο ημερήσιο ραντεβού μας. Άλλοι και άλλες περιστασιακά, άλλοι και άλλες όποτε σας το επιτρέπει η εργασία σας ή όποτε σας το επιτρέπουν άλλες υποχρεώσεις. Και σε τελική ανάλυση, όποτε σας κάνει κέφι, βράδυ. Ευάγγελε, την καλημέρα μου.

του προφήτου Ιωνά σήμερα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ιωνά, στον Ίων και στην Ιωνία. Επίσης, Διεθνής ημέρα ειρήνης, ότι οξύμορο, Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα, ποια ειρήνη ρε παιδιά. Όλος ο πλανήτης φλέγεται. Και συγχρόνως και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, μια νόσος που τα τελευταία χρόνια συναντάται πάρα πολύ συχνά, μια δύσκολη νόσος. Ευχόμαστε ότι καλύτερο στους πάσχοντες και καλή δύναμη στους φροντιστές τους.

τα φαρμακεία μας σήμερα στην Κομωτινή, κανονικά από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι, όλα ανοιχτά. Από τις 3.30 και ως τις 8 το βραδάκι θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο του Ηλία Χαλιγιάννη στην πλατεία Ειρήνης 12, κεντρική πλατεία Κομωτινής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 23 758. Διευκρινίζω ότι πρόκειται για την κεντρική πλατεία Κομωτινής, γιατί κάνα δύο-τρεις φίλοι και φίλες μπερδεύτηκαν, με ρώτησαν ποια είναι η πλατεία Ειρήνης. Βέβαια, οι δύο από αυτούς δεν είναι ντόπιοι, δεν είναι γέννημα θρέμα Κομωτινής. Τα τελευταία αρκετά χρόνια ζουν στην Κομωτινή, αλλά οι άνθρωποι, εντάξει, όπως λένε, όπως ακούν, πλατεία Καραϊσκάκη, πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, έψαξαν να βρουν την πλατεία Ειρήνης. Πλατεία Ειρήνης, λοιπόν, η κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Επίσης, μετά τις 3.30 και ως 8 το βράδυ θα είναι ανοιχτό το φαρμακείο της Μπουκέτ Αχμέτ στην οδό Αγχιάλου 27. Τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 23 023. Και από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαγτζόγλου στην οδό Δημοκρίτου 12, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 289 32.

Πάμε να δούμε το δρομολόγιο το σημερινό της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης, το οποίο θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι και θα πάει από Μεσούνι, Έγυρο, Καλύστη, Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης. Στην Εξάνθη σήμερα και αύριο δεν έχει αναρτηθεί κάποιο δρομολόγιο. Από την Τετάρτη θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια αυτής της εβδομάδας. Και μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από τουλάχιστον 3 μήνες, περίπου, ο χάρτης της Ελλάδος, έτσι όπως εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δηλαδή, που ισχύει για σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, δεν έχει κίτρινο χρώμα. Καμία περιοχή δεν είναι στην κίτρινη ζώνη. Εννοείται φυσικά ότι καμία περιοχή δεν είναι και στην πορτοκαλί, στην πολύ υψηλή της επικινδυνότητας ή στην κόκκινη ζώνη. Όλη η Ελλάδα σχεδόν είναι μπλε, δηλαδή στην κατηγορία 2 μέσης επικινδυνότητας, και μερικές μάλιστα περιοχές είναι στην πράσινη ζώνη χαμηλής επικινδυνότητας. Αυτές είναι η Δράμα, οι Σέρες, το Κιλκής, η Φλόρινα, Γρεβενά, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Αυτά. Ακόμη πιο λίγες δηλαδή οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αλλάξαμε εποχή, μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο, μάλιστα οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι τα επόμενα 24 ώρα θα σημειωθεί πτώση θερμοκρασίας, θα εκδηλωθούν βροχές, μάλιστα πιθανώς σε κάποιες περιοχές να εκδηλωθούν πολύ έντονα, ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων. Προσοχή τώρα παιδιά, τώρα πάμε στις συμβουλές και στις οδηγίες των αρχών εν ώψη τέτοιου είδους φαινομένων, πλημμυρικών φαινομένων. Θα αρχίσουμε.

ρέει το νεράκι, αλλά προσοχή πολύ, παιδιά. Από εκεί και έπειτα τώρα νομίζω τα ατομικά μέσα προστασίας στο σπίτι μας, στην αυλή μας, στο αυτοκίνητό μας, στους χώρους εργασίας μας, νομίζω ότι είναι αυτονόητα, γνωστά πια σε όλους. Εξάλλου, μια γρήγορη επίσκεψη στο site της πολιτικής προστασίας ή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είτε και, και της περιφέρειας, ακόμη και των Δήμων ακόμη, μπορεί να σας υπενθυμίσει κάποιες ενέργειες που είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε όταν και αν βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση, κάτω από μια καταιγίδα, κάτω από κεραυνούς, μέσα στο αυτοκίνητο ή σε εξωτερικό χώρο ή στο σπίτι μας ή οπουδήποτε. Λίγο πολύ τα γνωρίζουμε, δεν κάνει όμως κακό μια επανάληψη, μια υπενθύμηση. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο πια, χωρίς τον κίνδυνο να παρεξηγηθούν οι φίλοι μας οι καλοκαιράκηδες, διότι, ρε παιδιά, νομίζω δεν προβλέπεται παρατεταμένο καλοκαίρι, αν και μετά από αυτό το πέρασμα θα ξανανεύει, λέει, η θερμοκρασία και κάπως έτσι θα είναι γενικώς το μοτίβο, λέει, της φετινής χειμερινής περίοδου, με εναλλαγές. Δηλαδή εκεί που θα κάνει, ξέρω εγώ, βροχές και θα πέφτει κάπως η θερμοκρασία στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, τσουπ, θα έχουμε και ένα διάστημα πάλι έτσι ανωδικής τάσης της θερμοκρασίας και ξανά μετά. Τώρα για τα πιο βαθιά, για χιόνια και τα λοιπά, τους αμυγός χειμερινούς μήνες, οι συγκλίνουσες γενικές απόψεις των ειδικών είναι ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η θερμοκρασία η γενικότερη παρουσιάζει ανωδική τάση, δηλαδή ζεσταίνεται ο πλανήτης, έτσι, και κάθε χρόνος που περνάει όλο και πιο αυξημένη θα είναι η θερμοκρασία και όλο και λιγότερα θα είναι τα χιόνια. Θα δούμε. Βέβαια, στην παρούσα χρονική συγκυρία με τα όσα συμβαίνουν διεθνώς και δι' στη Μέση Ανατολή, αναφέρομαι εννοείται στην εμπόλεμη κατάσταση και στην μεγαλύτερη ίσως οικονομική συνέπεια αυτής, δηλαδή την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, νομίζω ότι όλοι ευχόμαστε ότι είναι καλύτερα να υδρώνουμε από τη ζέστη, μακάρι να έχουμε ζέστη, παρά να πληρώνουμε, έτσι. Πανάκριβο το πετρέλαιο και εξυπακούεται πως όλα τα αγαθά και τα προϊόντα και τα είδη θα ανατιμηθούν, έτσι, από το ψωμάκι και τα προϊόντα διατροφής μέχρι τα προϊόντα τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Για να δούμε τι θα δούμε.

Δυστυχώς η επικαιρότητα όλες αυτές τις ημέρες είναι αποκαρδιωτική. Άσχημα γεγονότα, θλίψη, θυμός, ερωτηματικά. Το 17χρονο το παλικαράκι από τη Χαλκιδική που έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, έχασε τελικά τη ζωή του, κατέληξε. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Καρίτσα Λάρισας, όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί για να τον σώσουν, δεν τα κατάφεραν, ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Εδώ μάλιστα ανακύπτει ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και την περιοχή μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας της περιοχής, κέντρο υγείας Αγιάς, είχε ήδη διακομιδεί άλλου περιστατικού στη Λάρισα. Το ίδιο συνέβη και με άλλο ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ δηλαδή, από το κέντρο υγείας στους Γόνους, δηλαδή δύο κέντρα υγείας της περιοχής. Ήταν απασχολημένα και τα δυο τα ασθενοφόρα, οπότε υπήρξε μία προδήλωση χρονοκαθυστέρηση εκεί, χωρίς κανείς να ξέρει αν πιθανώς αν ερχόταν νωρίτερα το ασθενοφόρο το παλικαράκι να είχε ελπίδες να σωθεί. Αλλά αυτό θα το πει με περισσότερη έτσι επιστημονική τεκμηρίωση η ιατροδικαστική έκθεση που σίγουρα θα διενεργηθεί. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα ένας 17χρονος και ένας 15χρονος κατέρευσαν. Θεός φυλάξει δηλαδή έτσι. Οι άλλοι πάλι είναι για γέλια και για κλάματα. Δηλαδή με συγχωρείτε που γελάω, αλλά 76 χρονών ο ένας, 82 ο άλλος. Γιώργο, το άκουσες? Σε άδεια παραλία. Δηλαδή ήταν αυτοί και άντε να ήταν ακόμα κανένα δυο παρέες, ξέρω εγώ. Άπειρες ομπρελόξαπλώστρες. Ναι, συνοδευόταν από ένα κορίτσι 21 ετών. Αυτός λέει κάπου ότι ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες, χωρίς να προσδιορίζεται τι είδους. Οι άλλοι λένε ότι ήταν μια τρελή, τη χαρακτήρισαν την κοπέλα. Αλλά τώρα, ναι, μα το περίεργο είναι ότι, ρε άνθρωποι, ολόκληρη παραλία δικιά σας. Δηλαδή ποιος, να κανένας δεν ήταν. Άντε να ήταν. Ξαπλώστρες άπειρες. Και τσακώθηκαν για τις... Δηλαδή γελάς, με πικρία γελάς. 76 και 82 χρονών. Και μπήκε ο άλλος στα σχόλια και λέει ναι, είναι το αίμα τους βράζει. Δηλαδή, τραγικό χιούμορ. Και πάει ο ένας. Αντάλλαξαν εκεί μπουνιές, κλωτσιές, τι αντάλλαξαν. Έφυγε ο ένας ο ηλικιωμένος από τη ζωή. Εν τω μεταξύ έχουμε άλλη μία πούντο, δηλαδή γιατί ρε παιδιά, ένα λεπτάκι. 27χρονος σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Στην αρχή κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία. Μας επιτέθηκαν, λέει, μας τύπησαν, μας μαχαίρωσαν, ποιοι και πώς, δεν μπορούσε να δώσει έτσι ακριβή περιγραφή. Τελικά, αυτό έγινε χθες το βράδυ, έτσι, χθες το βράδυ. Χθες το απόγευμα, ξέρω. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας ομολόγησε τελικά ότι αυτός ήταν, αυτός είναι που σκότωσε την σύντροφό του με ένα σουγιά. Τη χτύπησε, μαχαίρωσε στο λαιμό. Στην αρχή είπε ότι 4 άτομα επιτέθηκαν στον ίδιο και στην 25χρονη.
Τώρα αποκαλύψατε ότι είχαν χωρίσει πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα λέει ότι του χρωστούσε και χρήματα. Άλλη μια τραγική ιστορία μεταξύ δύο νέων ανθρώπων, με τραγική κατάληξη τον θάνατο του ενός εξ αυτών της 25χρονης κοπέλας. Αυτοκτονίας, κάτι γίνεται ή κάτι δεν γίνεται. Ή συμβαίνουν και τα δύο. Και γίνεται κάτι που δεν πρέπει να γίνεται και δεν γίνεται κάτι που πρέπει να γίνεται.

Και στη Θεσσαλονίκη λέει, επί της βασιλέως Γεωργίου εντοπίστηκαν, άλλο πάλι τούτο, δύο ανήλικες, όταν λέμε ανήλικες αδερφούλες, μιλάμε για παιδάκια, κυρίες και κύριοι, 2 και 4 ετών. Ουφ. Καταγωγή από την Γκάνα, κινούνταν μόνα τους εκεί στους δρόμους, κοντά στο σπίτι τους, χωρίς συνοδεία κάποιου ενήλικου. Συνελήφθη ο πατέρας, 31 ετών. Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέμε. Ή κάτι γίνεται ή κάτι δεν γίνεται. Ή και τα δύο μαζί. Δηλαδή... Τώρα... Πετρέλαιο θέρμανσης. Στο τραπέζι παραμένει το θέμα της... του ενδεχομένου για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εντός ενός πλαισίου μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να περιορίσει κατά το δυνατόν την τρομακτική ανατίμηση του προϊόντος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την πρώτη αναφορά που είχε κάνει κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Earth News, επανήλθε χθες στο θέμα, τονίζοντας στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Όμως μια οριζόντια μείωση στον ειδικό φόρο θα δημιουργούσε δημοσιονομική τρύπα η οποία πρέπει να καλυφθεί με περικοπές δαπανών ή με άλλους φόρους. Σε κάθε περίπτωση, την εξίσωση θα κληθεί να λύσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποτελεί μία από τις βασικότερες και πιο σταθερές προφανώς πηγές τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Ανεξαρτήτως πάντως από το τι θα γίνει τελικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο θα προχωρήσει τις επόμενες ώρες στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ήδη ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, με στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, να ημερομηνία έναρξης διάθεσής του στο κοινό, στους καταναλωτές, να κοστίζει κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Και μάλιστα, σύμφωνα με τη χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, αρκετά χαμηλότερα από το 1,75. Θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο σήμερα κυμαίνεται από 100-800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει μέχρι και τα 1200. Για το ντίζελ κίνησης επεκτείνεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στην Αγγλία, για να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι μεταφορές σε επαγγελματίες ή επιχειρήσεις. Η επιδότηση σήμερα ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ. Εξετάζεται αύξησή της στα 20 λεπτά, εφόσον το λογιστήριο του κράτους δώσει το πράσινο φως. Πάντως, ο διαθέσιμος κουμπαράς, σε εισαγωγικά, για νέες παρεμβάσεις από το υπερπλεώνασμα του 2025 υπολογίζεται αυτή τη στιγμή σε περίπου 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, τα συνολικά ετήσια έσοδα που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων και τον ΦΠΑ στα καύσιμα ανέρχονται σε 6,5 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 4 από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τουλάχιστον 1 δις ευρώ από τον ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται πάνω στην αξία του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα αυτά, τώρα θα μας πείτε λίγο πολύ. Δεν μας πολύ ενδιαφέρουν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τσέπη μας. Ορθό. Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Πιερακάκης,
έκανε λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας όσον αφορά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το, αν, με το ότι αν άνοιγε σήμερα η τιμή θα ήταν στα 2 ευρώ και έχουμε πει ότι η χρονιά θα ξεκινήσει από εκεί που έκλεισε στα 1,75 και έχουμε και το επίδομα θέρμανσης όπου εκεί θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα, διότι γίνεται λόγος για ανάγκη ακόμη και για διεύρυνση και των κριτηρίων και των δικαιούχων. Άρα εφεδρίες υπάρχουν και για τα κακά σενάρια. Αντιπολίτευση μας έλεγε δώστε τα όλα τώρα την άνοιξη. Κάναμε τη ΔΕΘ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες μετά να κάνουμε ανακοινώσεις για στήριξη απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Οι εφεδρίες δεν είναι άπειρες. Η κίνηση που κάνει η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση είναι κίνηση που άλλες χώρες δεν μπορούν να κάνουν, επεσήμανε ο κύριος Πιερακάκης. Και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο της μείωσης του ειδικού φορού καταναλώσεις, εξήγησε ότι στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις όλες τις πράξεις. Δεν είναι ευχολόγιο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα είμαστε τρίτοι σαν ποσοστό του ΑΕΠ στα αμυγός ενεργειακά. Δεν μας νοιάζει ο φόρος αλλά ο χώρος. Είτε είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, 4,2 ευρώ το χρόνο δηλαδή, είτε ο ΦΠΑ, 1 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή, μας νοιάζει αν πάμε στα κακά σενάρια, αν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πολίτες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα τι τιμή έχει το Brent τώρα που μιλάμε. Στα 102,02 δείχνει να έχει μια πτωτική τάση από τα 108 ξέρω εγώ που είχε φτάσει πριν μερικές μέρες. Μακάρι να πέσει και κάτω από τα 100 που λογίζεται ως ένα ψυχολογικό όριο. Το θέμα είναι όμως ότι όπως λέγαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται και οι τιμές στην Αγγλία πάρα αυτά. Όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι τιμές στην Αγγλία δεν εκτοξεύονται προς τα κάτω, πέφτουν πάρα πολύ αργά. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή συντρέχουν μια σειρά από μια σειρά λόγοι, ξέρω εγώ, παράγοντες. Εντάξει, αλλά άμα πέφτει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, ας πέφτει και λίγο πιο γρήγορα στην Αγγλία, τουλάχιστον σε τέτοιες περιστάσεις. Ξέρω εγώ, η αγορά, οι παράγοντες αγοράς δεν μπορούν έτσι να ρυθμίσουν και να... Τώρα είμαστε άσχετοι εμείς με αυτά, θα πρέπει να φέρουμε κανέναν οικονομολόγο εδώ ή κανέναν πρατηριούχο να μας τα εξηγήσει λίγο καλύτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος πονάει. Για να δούμε. Ας ευχηθούμε καταρχήν να πέσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, έτσι. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα από αυτό το μικρόφωνο ότι διαβάζαμε στα 108-109 δολάρια το βαρέλι και σήμερα την βρίσκουν στα 102, μακάρι την άλλη εβδομάδα να είναι 101,99 τώρα. Μακάρι να πέφτει κάθε μέρα, να πέφτει ώστε συν το επίδομα θέρμανσης, συν ενδεχόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η τιμή ηλιανική να πέσει αρκετά. Αρκετά κάτω από το 1,75, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα αυτό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στην οποία συμμετέχουν και ο Δήμος Κομωτινής, ο οποίος μάλιστα βραβεύτηκε για τις περσινές του δράσεις, και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή τη στιγμή, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, πραγματοποιείται μία εκδήλωση του Δήμου Κομωτινής με τίτλο «Μικροί ποδηλάτες, μικροί τροχονόμοι». Οι μαθητές συμμετέχουν σε έναν οργανωμένο ποδηλατικό γύρο, γύρω από το σχολείο τους. Εξοικειώνονται με βασικούς κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας. Μέσα από παιχνίδι ρόλων μπαίνουν στη θέση του τροχονόμου, μαθαίνοντας τη σημασία της σήμανσης, της προτεραιότητας, της προσοχής και του, αυτό που λείπει ρε παιδιά, του σεβασμού όλων των χρηστών του δρόμου. Δηλαδή, θα κάνω μια μικρή παρένθεση κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εκτός από τις παραβάσεις του κόκ, από τη βιασύνη μας, από την απροσεξία μας, από τα νεύρα μας, αυτό που λείπει είναι ο σεβασμός απέναντι στον άλλον που χρησιμοποιεί τον δρόμο, το πεζοδρόμιο, τον ποδηλατόδρομο, τον κοινό χρηστό χώρο. Λείπει ο σεβασμός. Καμιά φορά πιστεύω ότι όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Περιμένει κάποιος να σταθμεύσει, να παρκάρει, βγαίνει ο άλλος και έρχεται ξαφνικά ένας έξυπνος, τσουπ, του πιάνει τη θέση, τη ρεμίζα, το πάρκινγκ. Βρε άνθρωπε, αφού τον βλέπεις, ο άλλος είναι με αλάρμα αναμένος ή η άλλη, ξέρω εγώ, περιμένει. Χώνεται, πιάνει το πάρκινγκ. Δηλαδή, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης σεβασμού και πολλά ακόμη άπειρα και ακόμη πιο σοβαρά μπορούμε να αναφέρουμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι πάρα πολύ σημαντικές τέτοιες εκδηλώσεις. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, ακόμα θυμάμαι κάποια πράγματα που μας είχαν πει στο δημοτικό. Πάλι είχαν έρθει κάτι τροχονόμοι, κάτι άνθρωποι του Δήμου, δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Κάποια πραγματάκια τα θυμάμαι από τότε. Επομένως, καλό είναι να γίνονται εκδηλώσεις στα σχολεία. Είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες, οι μαθητές μας. Επίσης, από αυτήν την ώρα μέχρι και τη μία, στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, μία βιωματική δράση κυκλοφοριακής αγωγής που συνδυάζει το βιβλίο, την κίνηση και το παιχνίδι, βοηθώντας τα παιδιά να γνωρίσουν βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, προσβασιμότητας και ασφαλούς μετακίνησης. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από το βιβλίο στον δρόμο, κινούμε, παίζω, μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια». Σε συνεργασία του Δήμου Κομωτινής με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με τον Σύλλογο ΠΑΣ Πρωταθλητών, με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και φυσικά με την Τροχέα Κομωτινής, αλλά και με το 1ο, με το 4ο και με το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Το απόγευμα, φίλες και φίλοι, στις 7. Πάλι στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη η εκδήλωση «Οι ήρωες της Κομωτινής ζωντανεύουν». Το απόγευμα στις 7. Είναι μια παρουσίαση του σχετικού κόμικ από τον Νίκο Καμπασελέ με επίκεντρο την προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη και τη βιώσιμη κινητικότητα. Νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση και φυσικά ή δυνατόν να πάρετε και τα παιδιά σας μαζί. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο, 22 του μηνός. Έχει αρκετές εκδηλωσούλες αύριο, να τις πούμε λίγο επιτροχάδιν. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που διοργανώνει η Δήμος Κομωτινής. Στις 9 το πρωί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής χαρτογραφώ τις διαδρομές μου. Από τις 10 ως τις 12 το μεσημέρι σε επιλεγμένα σημεία εισόδου της πόλης το μήνυμα «Άφησε το αυτοκίνητο, κινήσου αλλιώς». Τι θα συμβεί δηλαδή? Θα γίνεται ενημέρωση των οδηγών και των πολιτών για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και μια προσπάθεια ενθάρρυνσης βιώσιμων μετακινήσεων.
Η δράση αυτή υλοποιείται από νέους και νέες εθελοντές και εθελόντριες 18 έως 30 ετών. Λοιπόν, μετά επίσης στις 10, από τις 10 ως τις 11.30 στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, μιλάμε με τα χέρια, πρώτη γνωριμία με την ελληνική νοηματική γλώσσα και την κουλτούρα των κοφών μέσα από παιχνίδια οπτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας. 11 με 11.30, μία πρωτότυπη δράση. 15 λεπτά αρκούν για να βάλουμε την εργασία σε κίνηση στο Δημαρχείο της Κομωτινής και στο Πολυλειτουργικό Κέντρο. 15 λεπτά ενεργό διάλειμμα με απλές ασκήσεις κινητικότητας, διατάσεων και χαλάρωσης με στόχο την ενσωμάτωση της κίνησης στην καθημερινή εργασία και τη μείωση της καθιστικής συμπεριφοράς. Ακούτε, ναι. Το απόγευμα αύριο στις 6 στην Οδό Φρουρίου και στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ζούμε τον δρόμο διαφορετικά. Ο δρόμος θα κλείσει, θα μετατραπεί σε πεζόδρομο, σε χώρο συνάντησης και συμμετοχής, αναδεικνύοντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την προσβασιμότητα. Θα έχει διάφορες δραστηριότητες, βιωματικά εργαστήρια και μουσική από DJ. Είναι μια εκδήλωση που στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση προδήλως, κυρίως και πρωτίστως των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, στις 6.30 με 7 έχουμε μια ποδηλατοπορία, ποδηλατοδιαδρομή από το Δημαρχείο. Η διαδρομή θα ακολουθήσει την εξής κατεύθυνση. Ηρώ, οδός Ορφέως, οδός Δημοκρίτου, οδός Σοφούλη, Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Φιλίππου και πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Ανοιχτή ποδηλατοπορία στους κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής, που θα στείλει το μήνυμα της χρήσης του ποδηλάτου. Τώρα που έχουμε ποδηλατοδρόμους αρκετούς, φαρδείς, καλοσυντηρημένους, καλοφτιαγμένους, στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μήκος τους, γιατί έχουν υποστεί κάποιες φθορές και κάποιες ζημίες σε κάποια σημεία. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν το ποδήλατο και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Στις 6.30 επίσης σήμερα το κάστρο της Κομωτινής ανοίγει την ιστορία του σε όλους, στο Βυζαντινό κάστρο Κομωτινής, μια περιμετρική διαδρομή γύρω από το κάστρο, από τους πύργους του εκεί στην περιοχή της Ιεράς του Ιερού Ναού Παναγίας εκεί μίσος της Θεοτόκου. Γνωριμία με την ιστορία και την αρχιτεκτονική του κάστρου, επίσκεψη στους πύργους, ενημέρωση από τον Γιώργο Εφρεμίδη, αρχιτέκτονα και αναστηλωτή μνημείων της εφορίας αρχαιοτήτων Ροδόπης. Επίσης, 6 με 7 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Επιχειρούμε χωρίς εμπόδια» στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, η οποία θα κλείσει, είπαμε, και θα πεζοδρομηθεί. Είναι μια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών, των καταστηματαρχών, για την ισότιμη εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το έχουν θίξει ούκο λίγες φορές οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, ότι καλό θα ήταν, επιβάλλεται τα καταστήματα, αν μη τι άλλο, να έχουν μία ράμπα πρόσβασης στο κατάστημά τους. Αν μη τι άλλο. Επίσης, σημειώματα, καταλόγους με τη γραφή Braille, έτσι, για τα άτομα με πρόβλημα όρασης. Τώρα μην το προχωρήσουμε παραπάνω, είναι λίγο δύσκολο κάθε μαγαζί ή κάθε καταστηματάρχης να γνωρίζει και την νοηματική γλώσσα, αλλά ας ξεκινήσουμε έτσι από τη ράμπα και από τον κώδικα Braille για τα άτομα με προβλήματα όρασης και θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, αύριο στις 6 το απόγευμα, Κομωτινή με χρώμα, με κίνηση για κάθε σώμα, πάλι εκεί στην πεζοδρομημένη πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, μια δημιουργική δράση ζωγραφικής και χειροτεχνίας για παιδιά. Χρώματα, εικόνες, παιδιά αποτυπώνουν τη δική τους ιδέα για μια Κομωτινή χωρίς εμπόδια, με ασφαλή πεζοδρόμια,
προσβάσιμους δημόσιους χώρους και ποδηλατοδρόμους. Κάτι μου λέει ότι μέσα από αυτήν την εκδήλωση μπορεί να βγει μία... Τώρα, εντάξει, η ιδανική θα είναι πρόταση και ίσως ανέφικτη πρακτικά, αλλά επειδή τα παιδιά έχουν αυτήν την αθώα, τον αθώο ορθολογισμό, τον ρεαλισμό και την, τον έμφυτο έτσι σεβασμό προς τα γύρω τους πράγματα, περιβάλλον, ζώα και τα λοιπά, νομίζω ότι θα αποτυπώσουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Μακάρι στοιχεία αυτών να μπορούν να υιοθετηθούν ή και αυτούσιες κάποιες προτάσεις να μπορούν να υλοποιηθούν. Μακάρι, θα το δούμε. Επίσης αύριο στις 7 μια εκδήλωση με τίτλο «Στον ψυχολόγο», πάλι εκεί στην πεζοδρομημένη πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Τι θα γινόταν αν το αυτοκίνητο, το ποδήλατο και τα άλλα μέσα μετακίνησης συναντιόντουσαν στον ψυχολόγο για να μιλήσουν για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην πόλη? Θα μπορούσαν να συνεννοηθούν και να βρουν μια κοινή λύση στο κυκλοφοριακό? Μέσα από μια μευρηματική και χιουμοριστική παράσταση θεάτρου δρόμου, τα διαφορετικά μέσα μετακίνησης αποκτούν φωνή και προσωπικότητα, αναδεικνύοντας με προσιτό τρόπο ζητήματα που αφορούν την καθημερινή μετακίνηση, την οδική ασφάλεια, τον σεβασμό μεταξύ των χρηστών του δρόμου και τη βιώσιμη κινητικότητα. Επιμέλεια Άννα Μαχαιροπούλου. Συμμετέχουν Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Δέσποινα Καμαριώτη, Άννα Μαχαιροπούλου, Θανάσης Πιπερούδης και Μπουράκ Χασάν. Νομίζω ότι είναι ίσως η πιο πρωτότυπη εκδήλωση μέσα από την οποία πολλά θα ανακαλέσουμε και εμείς στη μνήμη μας από αυτά που συναντάμε μέσα στους δρόμους της πόλης, με πρωταγωνιστές εμάς τους ίδιους πάντα, έτσι. Στις 18:30 επίσης, με δύο ρόδες στην πόλη, πάλι εκεί στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, διαδραστικό εργαστήριο για μικρούς και μεγάλους, με παρουσίαση ποδηλάτων ορεινής ποδηλασίας αλλά και ποδηλάτων δρόμου. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν διαφορετικούς τύπους ποδηλάτων και τη σημασία της ασφαλούς και βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Οι ποδηλατάδες, δηλαδή εσάς που σας αρέσει το ποδήλατο ή εσάς που θέλετε να ξεκινήσατε ξανά τη συνήθεια του ποδηλάτου, να μια ωραία αφορμή. Λοιπόν, εάν μπείτε στο komotini.gr, στο site δηλαδή του Δήμου, θα βρείτε εύκολα το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο, τελευταία μέρα της ενέργειας αυτής, και τις σημερινές φυσικά, έτσι. Αλλά κάνει και η περιφέρεια εκδηλώσεις ανάλογες. Αύριο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η μερίδα με θέμα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Κινητικότητα για όλους, Δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Και στις 12, μετά δηλαδή από την ημερίδα, θα ακολουθήσει απονομή βραβείων του διαγωνισμού «Έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία στην περιφέρεια», με στόχο την ανάδειξη ιδεών και προτάσεων μαθητών γύρω από τη βιώσιμη και ασφαλή μετακίνηση. Μπράβο στους φορείς, στις αρχές, στο Δήμο εν προκειμένου και στην περιφέρεια, που πιάνουν το θέμα αυτό ζεστά και διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, διότι είναι πια αναγκαίο, είναι μεγάλη ανάγκη να αλλάξουμε νοοτροπία ή αλλιώς, όπως το λέμε στο χωριό, να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε συνήθειες, διότι δεν γίνεται διαφορετικά, δεν γίνεται παιδιά διαφορετικά, δυστυχώς δεν γίνεται διαφορετικά. Αυξανόμαστε μέσα στον αστικό ιστό, αυξάνονται τα αυτοκίνητα, αυξάνονται οι μοτοσυκλέτες, αυξάνεται το τσιμέντο, αυξάνεται το καυσαέριο, λιγοστεύουν οι κοινόχρηστοι χώροι, μικραίνουν οι δρόμοι. Τώρα θα μου πείτε, η πολιτεία πρέπει να αυξήσει τους χώρους, να φαρδίνει τους δρόμους? Σύμφωνοι, σε όλα σύμφωνοι, αλλά από τη στιγμή που είναι λίγο
νομοτελειακή αυτή η αστιφιλία που επικρατεί και αυτή η δόμηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αναγκαιότητα της σύγχρονης ζωής πάνω σε αυτό το μοτίβο, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια τρίπλα κι εμείς και να προσαρμοστούμε σε αυτό το μοτίβο και συνάμα να διεκδικούμε φυσικά περισσότερους χώρους, περισσότερα πάρκα, περισσότερους δημόσιους κοινόχρησους χώρους, περισσότερους χώρους στάθμευσης, εννοείται. Αλλά ας αλλάξουμε κι εμείς λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα στα 200, 300, 400 μέτρα να παίρνουμε αυτοκίνητο για να πάμε κάπου όπου δεν το χρειαζόμαστε το αυτοκίνητο. Το να πας τώρα κάπου να ψωνίσεις, να κουβαλήσεις ψώνια ή να πας το παιδί σου κάπου, να το πάρεις από κάπου, εννοείται θα πάρεις αυτοκίνητο, εντάξει. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές φορές όλοι μας έχουμε πάρει το αυτοκίνητο ενώ δεν το χρειαζόμασταν. Αυτό ας τα αλλάξει. Καλό και σε εμάς θα κάνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο προς το κοινωνικό σύνολο και στην εύρημη λειτουργία της πόλης. Ας περπατήσουμε λίγο παραπάνω, ας κάνουμε λίγο ποδήλατο παραπάνω. Να παρατηρήσουμε το αστικό τοπίο, να παρατηρήσουμε το πράσινο, να παρατηρήσουμε τους ανθρώπους, να συναντήσουμε κάποιον φίλο. Είναι και μια ψυχοσωματική διέξοδος ευεξίας, ίσως.

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Έχουμε και εκλογές εκτός συνόρων. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει μεν καταστροφή το αποτέλεσμα, όμως δεν το κουνάει ρούπι. Μολονότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ηγείται, μένει εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU ουδέποτε έχει στο παρελθόν αποτύχει να εισέλθει σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, στη συγκεκριμένη περιοχή το CDU περιορίζεται στο 4,9% μόλις και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στην Βουλή. Το γεγονός ότι ο Μέρτς έκανε δήλωση το βράδυ των εκλογών δείχνει την τεράστια εσωτερική πίεση που δέχεται. Θέλει τώρα να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες εικασίες σχετικά με τον μελλοντικό του ρόλο τις ημέρες που ακολουθούν. Η στρατηγική του είναι παιχνίδι με τον χρόνο. Δεν υπάρχουν κρατηδιακές εκλογές ως τον Απρίλιο του 2027 και ελπίζει ο Μέρτς σε καλύτερα πρωτοσέλιδα από τις επιχειρήσεις, εν μέρη επειδή οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ειδικό ταμείο αρχίζουν να αποδίδουν. Εκτιμά το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Ασφαλώς και τίθεται θέμα καγκελαρίου, κρίνει το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του, επισημένοντας ότι οι τρεις κρατηδιακές εκλογές του φετινού καλοκαιριού επιτέλους τελείωσαν. Ο καγκελάριος Μέρτς και ο συνασπισμός του έχουν τώρα την ευκαιρία να μεταρρυθμίσουν τη Γερμανία. Θα πρέπει να πάρει μια ανάσα, να επικεντρωθεί στην πραγματική δουλειά, την καλή διακυβέρνηση. Ήταν η νουθεσία του συγκεκριμένου περιοδικού.

Ιουλίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μεταδόθηκαν από τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, μετά την καταμέτρηση του 50% η Ενωμένη Ρωσία, το κόμμα του Πούτιν δηλαδή, το Προεδρικό Κόμμα, λαμβάνει 57,8% έναντι 13,7% του Κομμουνιστικού Κόμματος και 8,7% των εθνικιστών του LDPR. Με δεδομένη αυτή την τάση και τον τρόπο που διεξάγονται οι εκλογές, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να διατηρήσει την πλειοψηφία των 2/3 στις έδρες στη Δούμα, κάτι που εξ ορισμού σημαίνει πως έχει τη δυνατότητα αναθεώρησης του συντάγματος. Εκλογές στην Ελλάδα όμως δεν διαφαίνονται, έτσι. Ο Πρωθυπουργός έχει, και μιλάμε για εκλογές δηλαδή, έχει διαμηνήσει ότι οι εκλογές στη χώρα μας θα γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κάπου κατά εκεί. Για να μείνουμε έτσι λίγο όμως στα εξωτερικά, το Ιράν θα χρησιμοποιήσει, λέει, νέα όπλα και θα στοχοθετήσει, λέει, νέες τοποθεσίες στις οποίες δεν έχει επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, Χουσέιν Μοχεμπή. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εξωτερικεύει τις σκέψεις του και λέει ότι είμαι σε δίλημα. Δίλημα ή και τρίλημα. Δηλαδή σκέφτομαι να συνεχίσω τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν, να εξαϊλώσω το Ιράν ή να συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις. Εντάξει, θα δούμε τι θα αποφασίσει. Είναι τεταμένη η κατάσταση παντού, διεθνώς. Έχουμε και το ουκρανικό. Και στην Ασιατική Ήπειρο συμβαίνουν πράγματα. Εκεί, στην Κορέα, στην Κίνα. Όλος ο πλανήτης είναι σε κατάσταση, ίσως όχι ακόμη βρασμού, αλλά αναβρασμού. Μακάρι σύντομα να λιανθούν τα γωνίες, τα αγκάθια, να αμβληθούν τα πράγματα, να μετριαστούν οι εντάσεις, να αποκλιμακωθούν οι εμπόλεμες καταστάσεις, να ειρηνεύσει λίγο ο πλανήτης, να ηρεμήσει λίγο η οικονομία. Ιδάλλως όλα αυτά μαζί προϊονίζονται άσχημα μελούμενα. Μακάρι να μην συμβεί αυτό.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Κομοτηνής θα λειτουργήσει και φέτος τμήματα ενισχυτικής υποστηρικτικής διδασκαλίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, των οποίων οι οικογένειες δυστυχώς αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Τα μαθήματα σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα γίνονται εξ αποστάσεως. Δηλώσεις συμμετοχής από γονείς και κηδεμόνες υποβάλλονται στο πολυλειτουργικό κέντρο του Δήμου, στον πρώτο όροφο, στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών, στην κυρία Μαρία Κυριαλάνη, από Δευτέρα ως και Παρασκευή 9 με 2 πρωινές ώρες. Δικαιολογητικά, φωτοτυπία καθαριστικού εφορίας φορολογικού έτους 2025, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και αίτηση η οποία συμπληρώνεται εκεί στην υπηρεσία. Ακόμη δηλώνονται τηλέφωνο επικοινωνίας, email και τμήματα στα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει ο μαθητής. Περισσότερες πληροφορίες στο 253 10 833 44. Πρέπει να πούμε όμως ότι ταυτόχρονα απευθύνεται με αλφαγιώτα και προσκλητήριο σε μαθηματικούς, σε φυσικούς, σε βιολόγους, σε χημικούς και σε φιλολόγους που ενδιαφέρονται για εθελοντική συνδρομή να υποβάλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών, όπου να αναφέρουν την ειδικότητα και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μία πάρα πολύ σημαντική δράση του Δήμου Κομοτηνής, αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί υπάρχουν οικογένειες πολλές που δεν διαθέτουν την οικονομική εκείνη δυνατότητα ώστε να υποστηρίξουν μαθησιακά τα παιδιά τους. Τώρα, επίσης, μία πάρα πολύ σημαντική δράση που αφορά όσους είναι από 18 έως 45 ετών. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει ούτε ένας, ούτε μία αυτής της ηλικίας που να αγνοήσει αυτή την δράση. Εν όψη, λοιπόν, της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντών δοτών μυελού των οστών, η οποία τιμάται αύριο 22 Σεπτεμβρίου, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού Οστών υπό τον τίτλο «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Επελέγει αυτός ο τίτλος διότι η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και φυσικά διακτηνίζεται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Έτσι λοιπόν και το Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής συμμετέχει στη δράση με μια σειρά εκδηλώσεων μέσω της νοσηλευτικής υπηρεσίας και της ομάδας προώθησης δράσης δωτών μυελού των οστών και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο και κάθε ενδιαφερόμενη για ενημέρωση. Και εφόσον το επιθυμεί ο κάθε ενδιαφερόμενος και η κάθε ενδιαφερόμενη, να εγγραφεί ως εθελοντής, ως εθελόντρια, δότης, δότρια αιμοποιητικών κυττάρων μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, διενεργείται με τη λήψη δείγματος από το στόμα, είναι απλούστατη, ασφαλέστατη και τελείως ανώδυνη. Οι εθελοντές δότες με την προσφορά τους δίνουν ελπίδα ζωής σε ασθενείς που αναζητούν ένα συμβατό δότη στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε νέα εγγραφή δηλαδή, εθελοντή δότη, μπορεί να αποτελέσει την ελπίδα που περιμένει κάποιος ασθενής κάπου. Λοιπόν, στις 23 του μήνα, στις 30 του μήνα και στις 7 Οκτωβρίου έχουμε 3 ημέρες για εγγραφές εθελοντών δοτών. Παναλαμβάνω, στις 23 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο Τετάρτη, στις 30 του μήνα, την άλλη Τετάρτη και 7 Οκτωβρίου, τη μεθεπόμενη Τετάρτη. 9 με 1 γίνονται οι εγγραφές στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου Κομοτηνής. Επίσης στις 4 Οκτωβρίου έχει μια εκδήλωση «Ζωγραφίζουμε το παγκάκι της ελπίδας» στις 11 στην υπηρεσία αιμοδοσίας του νοσοκομείου Κομοτηνής και στις 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και ένας περίπατος υπό τον τίτλο «Στο δρόμο για την ελπίδα». Σημειώστε, κυκλώστε αυτές τις ημερομηνίες 23 Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου Κομοτηνής, εκεί στο ισόγειο, έτσι όπως μπαίνετε δεξιά απέναντι στο διάδρομο,
θα γίνονται τις πρωινές ώρες εγγραφές εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Όσοι είστε από 18 έως 45 χρονών και πληρείτε και τις προϋποθέσεις της κατάστασης της υγείας σας, σας παροτρύνουμε έτσι να εγγραφείτε. Ίσως είστε εσείς που θα σώσετε μια ζωή. Κανένας δεν το ξέρει αυτό.

Λοιπόν, σήμερα στις 5 ο Πανθρακικός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ένα παιχνίδι, αν είναι must win για τον Πανθρακικό, είναι επί 10 must win για την νίκη Βόλου. Must win για τον Πανθρακικό γιατί θα είναι μια ιδανική εξέλιξη. Θα φτάσει τους 7 βαθμούς, θα είναι στο γκρουπ των πρωτοπόρων, θα είναι αίτητος μετά από 3 αγωνιστικές με 2 νίκες και μια ισοπαλία. Must win επί 10 όμως για την νίκη Βόλου, η οποία έχει 0 στα 2, έχει 0 βαθμούς, έχει 2 ήττες στα 2 πρώτα παιχνίδια και έρχεται στην Κομωτινή για να διεκδικήσει τους πρώτους της, τον πρώτο της βαθμό. Στις 5 αυτό το παιχνίδι. Έχει άλλα 2 παιχνίδια σήμερα η κατηγορία, η Super League 2. Την ίδια ώρα στις 5 ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Και μια ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει, στις 4 δηλαδή, θα ξεκινήσει το παιχνίδι Πύργος ΑΕΛ. Εχθές σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4 στο σκορ της ημέρας. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος προχθές 0-0. Και επίσης προχθές Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής δηλαδή διαμορφώνεται ως εξής. Μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα η Μαρκό με 9 βαθμούς, έχοντας το απόλυτο 3 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ακολουθούν με 7 βαθμούς η Ελλάς Σύρου και ο Πανιώνιος. Η Ελλάς Σύρου όμως κατατάσσεται στη δεύτερη θέση λόγω καλύτερου συντελεστή τερμάτων, 9 υπέρ και 3 κατά, 3-0 είναι τα γκολ του Πανιωνίου. Ακολουθεί με 6 βαθμούς η Καλυθέα και Έπονται με 4 βαθμούς Πανθρακικός ΑΕΛ, Λάρισα δηλαδή, έτσι, Νέστος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β'. Από 3 βαθμούς έχουν Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης Β', 2 βαθμούς η Αναγέννηση Καρδίτσα, από έναν ο Πύργος, η Καλαμαριά, ο ΠΑΟΚ Β' και η Ζάκυνθος και Ουραγός χωρίς βαθμό η νίκη Βόλου. Πολύ γκρίνια στις τάξεις της νίκης Βόλου, πάρα πολύ γκρίνια, τεταμένη η κατάσταση. Εάν δεν πάρει το τρίποντο, εάν ιτηθεί, ή μάλλον το πάρουμε έτσι, αν ιτηθεί, αν κερδίσει ο Πανθρακικός δηλαδή, η εμπειρία λέει και όλοι οι ιονοί δείχνουν ότι θα υπάρχουν εξελίξεις στην ομάδα, με πρώτη και καλύτερη αυτή της παρέτησης ή της απομάκρυνσης του Μαλεζά, του προπονητή. Τώρα, αν έρθει ισόπαλο το αποτέλεσμα, πιθανώς να εξαρτηθεί από την εμφάνιση που θα κάνουν οι δύο ομάδες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλη εσωστρέφεια και πολύ μεγάλη γκρίνια στις τάξεις της νίκης Βόλου, την οποία όλοι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος την βαφτίζανε φαβορή για άνοδο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στον Πανσεραϊκό. Ένα λεπτάκι να τσεκάρουμε, γιατί χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι, μετά την ήττα, ο Βοσνιάδης μιλώντας στους παίκτες του έθεσε θέμα παραίτησής του. Ναι, από ό,τι βλέπω τώρα δεν έχει αποσαφινιστεί κάτι. Το θέμα πρόκειτο να απασχολήσει τη διοίκηση της ομάδας. Όχι, δεν βλέπουμε. Υπό παραίτηση βέβαια, υπατμών βέβαια, στην πόρτα της εξόδου βέβαια. Οπότε διαβάζουμε στο earthnews.gr, αλλά δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση. Διότι και ο Πανσεραϊκός λογίζεται ή υπολογιζόταν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ως φαβορί ανόδου, επανόδου για την ακρίβεια στην πρώτη κατηγορία. Αλλά μέχρι στιγμής μετράει μία νίκη και 2 ήττες. Υπάρχει πολύ γκρίνια και στην πόλη των Σερών. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις στο προσεχές διάστημα σε νίκη Βόλου και Πανσεραϊκό, αν δεν μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι. Βέβαια, έτσι δικαιώνονται κάποιοι που λέγανε ότι άλλοι θα έχουν το όνομα και άλλοι θα έχουν τη χάρη ίσως σε αυτό το πρωτάθλημα. Θα το δούμε. Ο Πανθρακικός μετά από αυτό το παιχνίδι
μετά από αυτό το παιχνίδι έχει εκτός έδρας αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Μαρκό, έτσι, στις 27 Σεπτεμβρίου. Επομένως θέλει την νίκη σήμερα, διότι το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρκό σίγουρα είναι από τα δυσκολότερα της σεζόν και μέχρι στιγμής σίγουρα το δυσκολότερο. Να δούμε λίγο τα... ένα λεπτάκι. Το παιχνίδι ποιο θα δείξει η ΕΡΤ 2. Στις 4 θα δείξει το ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ. Στις 4. Στις 5 ξεκινάει αυτό το παιχνίδι του Πανθρακικού. Να δούμε λίγο την αποστολή. Να δούμε λίγο και την αποστολή του Πανθρακικού που επέλεξε ο Κώστας ο Γεωργιάδης, ο προπονητής της ομάδας. Ένα δευτερόλεπτο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τερματοφύλακες Παϊτέρης και Σγουρής, αμυντική Λαρέα, Σαπνάρας, Πεχλιβανόπουλος, Κολαράς, Γιαναράκης, Ζιούλης, Ντουμάνης, Σεβαστίδης, Αναστασόπουλος, Μέση, Παπακοσταντίνου, Βουτσάς, Χρήστος Παχούμης, Ζόνιος, Τσελεμπάκης, Τσιλέμ, Αθανασακόπουλος, Ντέμπροβα, Πατρώνη και Νότας, και επιθετική Σαραντίδης και Γκόρντες Γιάννη. Αυτή είναι η αποστολή του Πανθρακικού, η οποία θα αναλάβει να συνεχίσει έτσι τις νίκες μετά την προηγούμενη νίκη που πέτυχε η ομάδα επί του ΠΑΟΚ Β εδώ πάλι στην Κομωτινή με 2-0 πριν το δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας στη Μαρκό.

Και λίγο πριν κλείσουμε την αυλαία και τη σημερινή μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, να σας μεταφέρουμε ένα ενθαρρυντικό, ένα ευίωνο. Ας το πούμε έτσι, ας το δούμε έτσι, γιατί αριθμητικά έτσι είναι. Το Brent αυτή τη στιγμή έχει τιμή 101,59. Έτσι. Εχθές έκλεισε στα 103,87. Άρα είμαστε 2 ευρώ κάτω. Μακάρι, μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πτωτική του πορεία και να προκαλέσει ντόμινο υποτιμήσεων της τιμής του διεθνώς και να φτάσει και φθηνότερο στα πρατήριά μας και στα σπίτια μας εν ώψη καλοκαιριού. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Έρχεται η Αμαλία Γαρυφαλίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Γιώγας με τα αθλητικά. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9 και χαρά σας.

0: Net Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία, ο Σαμί Καραμπουγιουργογλου. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υπεγράφει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή η κοινή απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1 παροχής συμβουλών της παρέμβασης συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και δασοκόμων και λοιπόν ενδιαφερόμενων ομάδων καθώς και κατάρτιση γεωργικών και δασοκομικών συμβούλων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδος 2023-27. Η στήριξη καλύπτει το σύνολο του κόστους της Συμβουλής 100% δημόσια δαπάνη, οπότε δίνεται η δυνατότητα στους γεωργούς να λαμβάνουν υπηρεσίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Καμία σαφής δέσμευση για τη σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης δεν προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση που έχει καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αυτό αναφέρει ο ίδιος ο βουλευτής σε ανακοίνωσή του από την απάντηση που πήρε στην ερώτηση που είχε καταθέσει στις 31/8/2026, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο έτος η σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης δεν θα υποδεχτεί νέους σπουδαστές. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της θερινής τουριστικής περίοδου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θέτει σε εφαρμογή το νέο σχεδιασμό εξωστρέφειας και δυναμικής προώθησης του προορισμού για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα τουρισμού της Περιφέρειας, με επικεφαλής τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη Τουρισμού κ. Παναγιώτη Αρχοντή, επέστρεψε από τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Παρίσι, το Πρεσά 2026, όπου συμμετείχε από τις 15 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Παρονίας Απών συμμετέχει στα Best City Airways 2027 καταθέτοντας υποψηφιότητα με την ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης και ψηφοφορίας του Δήμου Παρονίας Απών. Μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για την ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της ουσιαστικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών. Σε τακτική συνεδρίαση καλεί τα μέλη του το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης σήμερα στις 5.30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως έγκριση παράτασης προθεσμίας προσαρμογής των δημοτικών ευρεφικών παιδικών και ευρεφονεπιακών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ξάνθης και έγκριση δωρεάν παροχής διαφόρων ειδών εξοπλισμού διάσωσης προς την πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης και εθελοντικές ομάδες και συλλόγους. Ο διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΔΕ, γνωστοποιεί στο κοινό του νομού Ροδόπης ότι προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης δικτύων, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 10.30 το πρωί έως τις 12.30 στον οικισμό Κίζαρη. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Μανώγλιο συμμετέχει στη δράση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος που διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών στις 22 Σεπτεμβρίου. Η δράση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντών δωτών μυελού των οστών και πρόκειται να συνδυαστεί με μια σειρά εκδηλώσεων μέσω της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της Ομάδος Προώθησης Δράσης Δωτών Μυελού των Οστών Δεσμός Ελπίδας του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετέχει ενεργά, να ενημερωθεί και εφόσον το επιθυμεί και πληρεί τα προβλεπόμενα κριτήρια να εγγραφεί ως εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο. Την έναρξη των εγγραφών για τη χορευτική χρονιά 2026-27 ανακοίνωσε το χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΚΣ. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 21 ως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 στο σπίτι πολιτισμού της ΦΕΚΣ και τα μαθήματα θα ξεκινούν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν 19 άτομα σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών της Κομωτινής
Βρέθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τους αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος δίωξης και εξυγχρίασης εγκλημάτων Κομοτηνής να προχωρούν σε σύλληψη 4 ημεδαπών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε 2 οικίες στην πόλη της Κομοτηνής, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν περισσότερα από 313 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, μεταλλικούς θρηματιστές, χρηματικό ποσό καθώς και κινητά τηλέφωνα. Η επιχείρηση στην Κομοτηνή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αστυνομικών δράσεων σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου του 2026, κατά το οποίο συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα και σχηματίστηκαν 12 ξεχωριστές δικογραφίες. Στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον με τον Πανθρακικό να ετοιμάζεται για μια ακόμη εντός έδρας αναμέτρηση. Υποδεχόμενος την νίκη Βόλου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη μπαίνει στην αναμέτρηση με καλή ψυχολογία, έχοντας παραμείνει αίτητη στις 2 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση βαθμολογίας. Στην αναμέτρηση σήμερα με την νίκη Βόλου στις 5, ο Πανθρακικός θέλει τη νέα γενιά της Κομοτηνής δίπλα του και την κερκίδα γεμάτη από παιδιά. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου θα έχουν δωρεάν είσοδο στη θύρα 2 του Δημοτικού Σταδίου Κομοτηνής για να ζήσουν από κοντά την αναμέτρηση και να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδος. Οι πρώτοι 150 μαθητές που θα εισέλθουν στο γήπεδο θα πάρουν δώρο μια αναμνηστική μπλούζα του Πανθρακικού με τον μήνυμα «Όλη η πόλη μια ομάδα». Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Θράκης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και διαιτητή Νίκου Πετμεζά. Όπως τονίζουν, ο Νίκος υπηρέτησε με αγάπη, συνέπεια και αφοσίωση στο ποδόσφαιρο τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως διαιτητής, έχοντας μάλιστα την τιμή να διαιτητεύσει αγώνες έως και το επίπεδο της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η θρύλικη φωνή του Λεονάρντ Κοέν, του Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη αλλά και ποιητή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1934 και επιλέξαμε ένα από τα λιγότερα έτσι γνωστά τραγούδια του από τον δίσκο που έχει το τίτλο Songs of Love and Hate, που είχε βγει το 1971 περίπου, ένα τραγούδι ύμνος για την αγάπη και την μοναξία, εδώ παρούλα, σε μια εξαιρετική συνεργασία με την Jennifer Gons για εκείνη την εποχή. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα όσα απολαύουμε. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτήν την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος θα είναι ο Σαμί Καραμπογιόγκουλου. Στην τάπεζα του ήχου, ο πλούσιος ταπεζίτης μας πάντα σε χαμόγελα και μεγάλη καρδιά και μεγάλη ψυχή, ο Γιώργος Εφερμίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνει αυτή την περίοδο που είναι εδώ και την εξαιρετική συνεργασία. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Όπως και όλα τα ραδιοφωνά της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για αυτή την εκπομπή ακόμα είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 2531-02-2970. Αν όμως εσείς επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papaker.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook μπορείτε να πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση @comotinis, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως τα έχουν την περιφερειακή ενότητα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να θυμίζουμε σήμερα, γιορτάζουν οι άνθρωποι μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και μπορούμε να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, κάτι που δεν υπάρχει πολύ εύκολα, δεν την βρίσκεις. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και Παγκόσμια ημέρα Αλσχάιμα. Πολύ πολύ προσοχή στα πράγματα που ξεχνάμε, συνήθως τα περνάμε έτσι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά μπορεί να είναι και υποάγγελος άλλων διαθέσεων του εγκεφάλου. Να είστε πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι γίνεται. Ίσως η είδηση σημαίας είναι ότι ο πρόεδρος της Κίνας θα είναι σε επίσημη επίσκεψη ΣΥΠΑ αυτή την εβδομάδα, όπως έχει επιβεβαιώσει το Πεκίνο. Δεν έχει κλείσει η τελική ημερομηνία και η ατζέντα αυτής της επίσκεψης. Προφανώς θα συναντηθεί και με τον Τραμπ. Ενώ η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι κυρώσεις απογορεύουν τις περισσότερες συναλλαγές με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά από μια περίοδο χάριτος 6 έως 7 μηνών, σύμφωνα με την Wall Street Journal που επικαλείται έγγραφα που προήλθαν σε γνώση της εφημερίδας. Έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου, χωρίς να επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ότι υπάρχει η είδηση αυτή. Και μόνο όμως το ότι υπάρχει η σκέψη και μπορούν να το κάνουν προκαλεί και μια ανατεχίλα. Στις ΗΠΑ θα παραμείνουμε. Οι Χούτι δέχτηκαν να μην επιθυμούν στη χώρα, δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News. Πρόσθεσε ότι εξετάζει αν και ποτέ θα ανατινάξει το Ιράν κατά τη δική του τη σκέψη. Ενώ επικεφαλής της ΣΥΑΙΑ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου στο Κάιρο την ώρα που είπα που γυροποιούν μια ενδεχόμενη βαγδαία κλιμάκωση της σύραξης. Η Τεχεράνη διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους της για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Το Ιράν δηλώνει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και το έχει στείλει στους Αμερικανούς. Το Ιράν επίσης λέει πως έχει νέα όπλα και θα θέσει στο στοχαστό νέους στόχους αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα επίθεση αυτή τη φορά. Στο Ιράν τώρα το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 10% και πλέον κατά τη διάρκεια του πολέμου που κατάει περίπου ένα 7 μήνο έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Αυτές τις μέρες έχουμε και τη Σύνοδο του ΟΕΕ, παγκόσμιο διπλωματικό ραντεβού στη Νέα Υόρκη με ανοιχτά μέτωπα σε Ιράν, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Εκεί θα είναι και ο Ανούς Υπέξ, στην Δόχα θα πάει πρώτα πριν μετά από τη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα είναι και ο Ιωάννος, πρόεδρος από ό,τι φαίνεται. Επίσης, ήταν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος δηλώνει ότι συμφώνησε με τον Τραμπ να έχουν μια νέα συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Και από την πλευρά της Ελλάδας, ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Γεωργιάδης Απετρίτης,
δήλωσε ότι ο στόχος της ελληνικής προοδηγίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΓΕ είναι η ενίσχυση της διαβούλευσης για ελληνική επίδυση των διαφορών. Κάτι που απέχουμε πολύ, είμαστε πολύ μακριά από αυτή την έτσι σκέψη. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θα παραμείνουμε, καθώς η πρώην πρόεδρος Χιλή Μισελ Μπασαλέτ αποσύρει την υποψηφιότητά της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την τελευταία εξέλιξη της ημέρας. Στη Ρωσία, το κυβερνών κόμμα Ηνωμένη Ρωσία οδεύει πως ανητυπικά στις βουλευτικές εκλογές σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη. Ενώ στα μέτωπα, ένας νεκρός στη Ρωσία σε ουκρανική επίθεση με ντρόν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης σήμερα νωρίς πως έπληξε ουκρανικά φροντικά πλοία το λιμάνι του Ισμαήλ και το κέντρο εφοδιασμών. Στη Σλοβακία, τώρα ορισμένοι στη Δύση επιδιώκουν πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, λέει ο πρωθυπουργός Φίτσο, και είναι μια δήλωση που κάνει το γύρο του κόσμου προκαλώντας ανησυχίες. Στην σχέση της Γαλλίας με τον Καναδά, το Παρίσι και ο Τάβα θα βγαστούν μια στενότερη συνεργασία σε θέματα αλληλείας, ασφαλείας και ενέργειας, δηλώνει οι ηγέτες των δύο χωρών που συναντήθηκαν χτες. Στη Γερμανία, καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλενβούργο, στην Δυτική Πομερανία, δήλωσε ο Καγκελάριος μέσα και τόνισε ότι μεταρρυθμίσεις όμως αναγκαστικά θα συνεχιστούν. Συνέπιασε τον καγκελάριο με τις δίδυσες ο αρχηγός της ΑΕΦΕΔΕ Γιάννης Βάιτελ και τάχθηκε υπέρ συνασπισμού σε ομοσπονδιακό και κρατικό επίπεδο πλέον. Κανείς όμως δεν προσεγγίζει αυτή την αντίληψη που έχει η Γιάννης Βάιτελ. Και θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά το Δήμο Βερολίνου το κέρδισε μια κοπέλα και μια μετανάστρια από την Τουρκία με την υποστήριξη της Die Linke. Είναι ο δρόμος που έχει χαράξει ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντανή, προτείνοντας πολύ σοβαρές λύσεις για πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν και όπου υπάρχουν πολύ σοβαρές προτάσεις για προβλήματα που υπάρχουν και μπορεί να υλοποιηθούν. Ο κόσμος το εκτιμάει. Μετά τη Νέα Υόρκη, το Βερολίνο επίσης έχει περάσει στην αριστερά και στη Die Linke με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την επόμενη περίοδο που θα ακολουθήσει η νέα δήμαρχος στο Βερολίνο. Στο Περού είχαμε τη δολοφονία δημοσιογράφου, η οποία ήταν υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές. Σε εκείνες περιοχές αυτές οι δολοφονίες δεν τελειώνουν ποτέ. Κάθε μέρα έχουμε εκεί μια εξέλιξη. Στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα είναι και ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Μητσοτάκης. Ο Φρανσίσκο θα είναι και επαφές με εταιρεία ψηλής τεχνολογίας Πότα, όμως που είναι παγιακή. Χθες είχαμε και τη δική του την παρέμβαση. Παρέμβαση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέμασε ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο ουζόν για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης στο δίζελ για όλο τον Οκτώβριο είναι ανακοινώσεις που ήρθαν χτες από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η νέα ρύθμιση απαντά στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εισάγοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση πάντα. Και στο ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση και αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα, αν γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες. Είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία που γίνεται από το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Και ο Σικολάς από το ΠΑΣΟΚ επίσης έχει δηλώσει ότι ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από την Eurostat. Να πούμε ότι επίσης από την πλευρά της Ελλάδας ανακοινώθηκε ότι συγκροτήθηκε ο επιτελικός οργανωτικός κορμός για την περιφερειακή ενότητα της Κάνθης. Αυτόν τον κορμό την αποτελούν η Γιαννακίδου Χαρέκλη, ο Γαρμπούνης Χρήστος, ο Καράριωγος Βασίλης, ο Μπόζο Γλαϊκάν, ο Μπουγιουκλού Χασάν και για τον ομό Ροδόπη. Σε αυτόν τον κορμό στο συντονιστικό συμμετέχουν η Κόλα Ευαγγελία, η Ιωνέλα, η Μαυρώνα Άννα Μαρία, Μουσταφά Μουσταφά του Μουμίν και Φερχάτ Μπιλγκέ από την περιοχή του Ιάσμου. Και είχαμε χθες και μια ακόμη δολοφονία, μια γυναικοκτονία, έγκλημα σε ποδηλατόδρομο στην Οικουμενίτσα με θύμα μια 25χρονη. Έχει ομολογήσει ο δολοφόνος την πράξη του και είπε ότι λίγο πριν γίνει αυτό είχαμε μαλώσει πολύ άσχημα. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία στην ανθρωποκτονία και ιδιαίτερα των γυναικών, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και να πούμε ότι είχαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη δράμα στην ετήσια απονομή των βραβείων της Κύκλοψ. Δώσατε νόημα και δίνετε νόημα
των πολλών την ύπαρξη είχε πει για αυτή την περιοχή. Στην Καβάλα έχουμε σύλληψη δύο γυναικών για τηλεφωνικές απάτες και στην περιφερειακή κοινότητα του Σερών ο οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα εκεί στην οδό Σερών Νικρήτας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα εξαιρετικό τραγούδι από τους Magic the Spell.

0: Σαν φύγουν οι ψυχές, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τους πάντα εξαιρετικούς Magic the Spell, εξαιρετική μουσική του Ιάκωβου Πατεράκη και η στίχη του Θοδωρίου Βλαχάκη. Ένα από τα τραγούδια που μας αγγίζουν αυτή την περίοδο, όχι ότι δεν μας άγγιζαν και την προηγούμενη περίοδο, αυτή η στίχη και η ήχη θα μας οδηγήσουν προς την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Εκεί θα συναντήσουμε τον ανεξάρτητο βουλευτή της αριστεράς στην Ξάνθη, τον κύριο Χρυσοίνζεμπεργκ, για να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι γίνεται με αρκετές ερωτήσεις που έχει κάνει στη Βουλή. Αλλά είχαμε και ένα κλείσιμο έτσι για την, και μια μεγάλη κουβέντα για την αναθεώρηση του Συντάγματος, να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα και σε όλους καλή ακρόαση.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, είχε ξεκινήσει, είχε έρθει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης εδώ για την σχολή της αστυνομίας, όπου θα λειτουργούσε. Και από ό,τι φαίνεται, πέρσι για διάφορους λόγους δεν λειτουργούσε. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τις απαντήσεις που έχετε λάβει εσείς σε μια εξαιρετική ερώτηση που έχετε κάνει, δεν έχουμε και απάντηση ξεκάθαρη αν φέτος θα έχει φοιτητές ή όχι.
1: Η ξεκάθαρη απάντηση είναι ότι φέτος δεν θα έχει φοιτητές. Δηλαδή, η αστυνομική σχολή λειτουργήσε το 24-25, δέχτηκε 150 φοιτητές, όμως ούτε πέρυσι ξαναπήρε φοιτητές, ούτε φέτος. Βεβαίως, αυτό που μας ανησυχεί εμάς, ότι έχουν ανοίξει και άλλες σχολές, όπως της Καστοριάδης παραδείγματος χάρη, και τι μέρη γενέστε με την αστυνομική σχολή της Ξάνθης. Ξέρετε ότι το 12 είχε κλείσει και είχε μετατρυπεί σε προβλητικά, έλεγαν ότι ήταν προσωρινή το προσωρινό το μέτρο τότε, όμως από τότε και σήμερα με πολλές δυσκολίες. Έτσι, τυπικά για να πούνε ότι άνοιξε η σχολή, λειτουργήσε με μία σειρά αστυφουλάκων και ρωτάμε να μας απαντήσει, να μας διευκρινίσει και να δεσμευτεί ο Υπουργός τι θα γίνει το μέλλον της αστυνομικής σχολής, αν θα λειτουργήσει ή όχι. Και η απάντηση που λάβαμε, είχα κάνει την ερώτηση 31 Αυγούστου, και μας λέει δεν δεσμεύεται, αφήνει υπονόμη και απαντάει με γενικόλογα και πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μαύρα σύννεφα πάνω από την σχολή των αστυφλάκων και το μέλλον της. Βέβαια αυτό επηρεάζει άμεσα και το όνομά μας. Εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο, που πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργεί, να βρεθεί η χρηματοδότηση. Βεβαίως χρειάζονται και τα κτίρια, γιατί λειτουργούσε ως υποτεχικά, να γίνει η συντήρηση των κτιρίων, ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί τους φοιτητές και να υπάρχει μια ομαλοποίηση στη λειτουργία της αστυνομικής σχολής.
0: Το σίγουρο είναι πάντως για τη φετινή χρονιά η σχολή δεν θα έχει φοιτητές, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Το έχετε κάνει και δύο ερωτήσεις που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον για το καπνό μπάσμα που κάποτε ήταν το στολίδι της περιοχής, αλλά και για την περίφημη ιστορία το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Κτηνοτροφίας, το οποίο 7 μήνες μετά παραμένει ακόμα σε επίπεδο μιας έτσι έκθεσης.
1: Βεβαίως θέλετε ότι εγώ συνδυάμαι άμεσα με το καπνό, επειδή μεγάλωσα στα καπνοχώραφα και ξέρω και τη δυσκολία του καπνού, ξέρω και την ιστορία του καπνού και ο νομός μας γνώρισε την άνθηση χάρη στο καπνό. Δηλαδή όλα αυτά τα κτίρια που μας αρέσουν σε παλιά πόλη χτίστηκαν από τους εμπόρους που είχαν επενδύσει στο καπνό. Και βεβαίως και η Πέδρος στηρίχθηκε στο καπνό. Είναι πλέον κάτι λογικής αντίληψης ότι έχει στον παγκοσμίως τον καλύτερο, ποιοτικότερο, μυρωδικό καπνό και δεν επενδύεις πάνω σε αυτό. Και ξαναρωτήσαμε το Υπουργείο, γιατί ξέρετε ότι η καλλιέργεια έχει μειωθεί πάρα πολύ, το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό. Αν σκέφτεται το Υπουργείο να στηρίξει και προτείναμε και λύσεις πώς μπορεί να γίνει αυτό, να διατηρηθεί καλλιέργεια, η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος, μείωση παραγωγής.

0: ότι και έλλειψη εργατικών χεριών, το νερό που είναι το πρόβλημα. Όμως βλέπουμε ότι το Υπουργείο γενικά και στις άλλες παραγωγές της περιοχής μας δεν έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, δυστυχώς και για τον καπνό, και βλέπουμε αυτό το προϊόν το αγροτικό να μειώνεται και στο τέλος θα ψάχνουμε με το μικροσκόπιο να βρούμε κάποιους παραγωγούς.
1: Τι κόσμος έχει μείνει στην παραγωγή ακόμα στην περιφερειακή ανάλυση Κάνδης και της Ευρώπης? Έχουμε μια εικόνα τι παράγουμε, πόσο καπνός βγαίνει έτσι σε παραγωγή? Από αυτούς που έχουν μείνει, γιατί ξέρω ότι πολλοί αρχίζουν σιγά σιγά και καταλείπουν.
0: Στην Ξάνθη έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός. Η Ροδόπη διατηρεί κάποια ποσοστά. Όμως ο καπνός δεν ήταν απλά μια παραγωγή. Ήταν και μια ιστορία, ο κοινωνικός τρόπος. Κρατούσε τα χωριά, δηλαδή, και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επενδύσουμε σε άλλα προϊόντα σε θέση του καπνού, που υπήρχαν και κάποια προγράμματα, που ευρωπαϊκά προγράμματα βέβαια, για άλλα προϊόντα που μπορούν να δοκιμάσουν στην ορεινή περιοχή. Όμως δυστυχώς, επειδή και αυτοί που τα υλοποίησαν δεν πιστεύανε και αυτοί που σχεδιάσανε το πρόγραμμα απέτυχαν. Όμως έχουμε τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού, φεύγουν οι άνθρωποι από τα χωριά, ερημαίνουν τα χωριά, πλέον τα χωράφια δεν τα καλλιεργεί κανένας. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πιστεύω, για τον νομό μας και για την περιφέρειά μας.
1: Τώρα, νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που είχε μείνει έτσι όρθιο όλη αυτή την περίοδο ήταν η ακτινοτροφία λίγο πριν τη ζώνη. Όσως πάει και αυτό, έχω την αίσθηση πλέον ότι έχουν εξαφανιστεί ολόκληρα κοπάδια σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και θα ξανακυρίω στην Ξάνθη. Εκεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης είχε ανακοινωθεί, αλλά παραμένει ως απλή ιδέα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής.
0: Βεβαίως, οι άνθρωποι, καταρχάς αυτό που είχαμε τονίσει και στην εκπομπή σας στις προηγούμενες συνδέσεις, ότι οι άνθρωποι που χάσαν τα κοπάδια τους πρέπει να ξαναγυρίσουν στην παραγωγή. Και βλέπουμε ότι και εκεί δεν έγινε αυτό που έπρεπε. Το μέτρο 5,2 αντικατάσταση των κοπαδιών δεν έγινε. Δηλαδή, ενώ πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι εξασφάλισε ένα μεγάλο ποσό για τα ζώα από τα ανατολικά, όμως το μέσο όρο για να μπορέσει κάποιος για να ξαναχτίσει το κοπάδι του είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή το μέσο όρο είναι 170 με 180 ευρώ. Όταν ένα παραγωγικό ζώο κοστίζει 400 και 450 ευρώ, φανταστείτε πώς θα μπορέσει ο παραγωγός να ξαναμπεί στην παραγωγή. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα περίπου 2 χρόνια δεν έχουν κανένα εισόδημα. Δηλαδή είναι μια τραγική κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση έχει αφήσει στο έλεος τους κτηνοτρόφους, που οι άνθρωποι περνάνε πολύ δύσκολα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για να ξαναγυρίσω για λίγο στους αγρότες. Νομίζω ότι έχει προκύψει και ένα πρόβλημα με τη βόσιμη ελιά. Από ό,τι ξέρω, είχαμε συγκεντρώσει την Καβάλα χτες. Από αύριο θα είναι ξανά στους δρόμους οι αγρότες για τη βόσιμη ελιά, γιατί η τιμή που τους δίνεται είναι κάτω του κόστους παραγωγής που έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι ζορίζονται.
0: Ναι, τώρα ακούμε κάποιες τιμές με 3 ευρώ. Που είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή ούτε καν μπορεί ο παραγωγός να βγάλει το κόστος παραγωγής με τα φυτοφάρμακα, με τα λιπάσματα, με το πετρέλαιο που έχει ανεβεί. Με όλα αυτά, με 3 ευρώ δεν μπορεί να ανοίξει ο παραγωγός, όταν πέρυσι ήταν 7-8 ευρώ και παραπάνω. Βεβαίως έχουν μπει και άλλες χώρες σε παραγωγή ελαιολάδου, όπως η Τινησία, η Αλγερία, όμως αμφιβόλου ποιότητες με τα δικά μας. Το δικό μας ελαιόλαδο είναι ποιοτικό παγκοσμίως, η οξύτητα είναι γύρω στο 0. Έχουμε και μια ιστορική διασύνδεση με την ελιά και πρέπει όμως να βρει και την αξία του το ποιοτικό προϊόν, αυτό που παράγεται στην περιφέρειά μας, στον Εύρο και γενικά. Βέβαια και στη Ξάνθη έχουμε σημαντική παραγωγή. Όμως αυτές οι τιμές κλείνουν άλλη μία πόρτα στο παραγωγό. Δεν βλέπουμε κανένα προϊόν να πηγαίνει και να υπάρχει μία ελπίδα ότι μπορεί να σταθεί εκεί η παραγωγή. Ενώ το ελαιόλαδο ήταν ένα σήμα καθοδητέν και άφηνε κάποια χρήματα στους παραγωγούς, τώρα χάνουμε και αυτό το προϊόν.
1: Και να κλείσουμε ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, έχει τελειώσει η συζήτηση για την επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και αναθεωρητική. Είχαμε την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική Βουλή, όποτε το θέμα θα πρέπει να περάσει, όποια από αυτά αποφασίστηκαν τα θέματα με 180 ψήφους, λίγο τη δική σας την εικόνα για όλη την κουβέντα αυτή και την επόμενη μέρα.
0: Ναι, τώρα είχαν περάσει 3 άρθρα, τα οποία είχαν συγκεντρώσει γύρω στους 160 ψήφους. Το άρθρο 16 που ξέρετε ήταν στην παιδεία, ότι με την εκπαίδευση, ότι έπρεπε η τετοβάθμια εκπαίδευση να είναι δημοσίου χαρακτήρα, και πιστεύουμε εκεί και προσπαθήσαμε να μην βρει τους 180 ψήφους ώστε να αναθεωρηθεί. Πήρε 160 ψήφους και έμεινε για την επόμενη Βουλή. Εμείς πιστεύουμε στην δημόσια δωρεάν παιδεία, όπως και στην υγεία, και αυτών των ιδεών μας πρέπει να αναβαθμιστεί η δημόσια παιδεία. Το αν αφήσουμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, βλέπουμε και στις άλλες χώρες που μπήκαν οι ιδιώτες, δεν είχαν και το πολύ επικοινωνικό αποτέλεσμα ώστε να ανέβει ποιοτικά η παιδεία. Το δεύτερο ήταν η ποινική ευθύνη υπουργών, το άρθρο 86 που πήρε 159 ψήφους. Η μεταφορά σημαντικού μέρους της υποκρατικής διεύρυνσης στη δικαιοσύνη, με τη διατήρηση του ρόλου της Βουλής στην απόβαση άσκησης δίωξης. Προσπαθούσαν να αποπέψουν την Βουλή να μην υπάρχουν υποκαρτικές επιτροπές, και εκεί σαν αριστερά και ανεξάρτητη βέβαια είχαμε διαφορετική άποψη, δηλαδή αυτό που έφερνε η κυβέρνηση δεν ήταν αυτό το επιθυμητό που έπρεπε να γίνει, και να μην καλύπτεται ο Υπουργός από την υπουργική του ταυτότητα, και να μπορεί, αν υπάρχει η βούληση, να μπορεί να πηγαίνει κατευθείαν στα δικαστήρια, και δεν πέρασε και αυτό. Και το τρίτο ήταν η δημόσια υπάλληλη, το άρθρο 103 υπάλληλη, δηλαδή, και εκεί ξέρετε ότι η κατεύθυνση της κυβέρνησης ήταν η άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων, για να μπορούν να απολύουν και τους δημόσιους υπαλλήλους, και αυτό έλαβε 160 ψήφους και δεν πέρασε. Η κυβέρνηση μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά και να πάρει την άποψη και των υπόλοιπων κομμάτων ώστε να υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση. Όμως δεν επιδίωξε αυτή τη συνεργασία των κομμάτων και ήρθε με μία κίνηση αποφασίζουμε και διαντάζουμε, το οποίο είχε και το, δεν είχε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, και όλη η αναθεώρηση του συντάγματος έμεινε για την επόμενη Βουλή.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην επόμενη Βουλή. Δεν σας ρωτάω για τις εξελίξεις στο προοδευτικό τομέα της πολιτικής. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε έτσι οι διεργασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα, αλλά πολύ πολύ χρήσιμη. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: συγκλονιστική φωνή της Δαλιδάς, ένα τραγούδι που περιγράφει τι κάνουν οι άνθρωποι για να μην μείνουν μόνοι στη ζωή κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, από τη σπαρακτική, τη διαπαραστική φωνή της Δαλιδά. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα πάμε προς την περιφέρεια κοινότητα της Καβάλας. Εκεί είχαμε χτες στο Δήμο Παγκαίου έκτακτη συνέλευση για την ηλία, για την πόσιμη ηλία, καθώς η τιμή που δίνουν παραγωγή στους ανθρώπους, οι έμποροι στους ανθρώπους, είναι κάτω του κόστος. Έτσι, στην χθεσινή σύσκεψη αποφασίσανε κινητοποιήσεις από αύριο 11 η ώρα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα εκεί στον κόμβο. Σε αυτή την σύσκεψη χθες ήταν και ο δήμαρχος του Παγκαίου στην συζήτηση που έχει γίνει. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γρηγόρη Γρουζούδη, να δούμε γιατί έκαναν αυτή τη σύσκεψη, γιατί έχει γίνει αυτή τη σύσκεψη και γιατί γίνει η τιμή τόσο χαμηλά για την ηλία.
1: Ευτυχώς διανύουμε μια από τις δυσκολότερες χρονιές και είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής τα προϊόντα όλα φεύγουν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αυτό είναι ασύλληπτο, είναι πρωτοφανή και είναι σε τέτοιο βαθμό η κατάσταση δύσκολη που δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν το τι συμβαίνει. Και όσον αφορά τη δικιά μας περιοχή, μέχρι στιγμής δεν πήγε τίποτα καλά με τις παραγωγές και με την εξέλιξη αυτών. Και ήρθε και η ηλιά τώρα να κατακρεμνιστεί η τιμή από ό,τι ακούγεται. Μαζεύουν ανοιχτά οι συνάδελφοι σε όλες τις ζώνες, χωρίς δηλαδή τιμή, και τα παπαγαλάκια και λαϊδάνα το πρωί μέχρι το βράδυ ότι η τιμή θα είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή κάτω από το κόστος. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Αποφασίσουν οι παραγωγοί μαζικά το πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες η κατάσταση. Αν θα σταματήσουμε τη συγκομιδή, να πιέσουμε δηλαδή να αναγγείλουν τιμή για να κάνει και ο κάθε παραγωγός τον προγραμματισμό του. Δεν νοείται να παραδίδουμε ένα προϊόν άτιμο και να μην γνωρίζει ουδής πότε θα πληρωθεί και πώς θα πληρωθεί και με τι τιμή θα πληρωθεί. Και να ζητάει το κράτος δελτίο αποστολής από τον παραγωγό προς το πόστο του εμπόρου που παραλαμβάνει. Αυτά πιστεύω δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Ούτε στην Ουγκάντα. Και αυτό το φορτηγό να φεύγει με ανοιχτό δελτίο αποστολής, να πηγαίνει να γίνεται παραλαβή στο εργοστάσιο και να περιμένουμε εμείς μέρες ολόκληρες να βγάλουν τιμή. Να δεήσουν, δηλαδή πότε θα μας βγάλουν τιμή για να ξέρουμε τι πουλάμε. Δεν είμαστε επέτες, ούτε ζητιάνοι. Η φωνή των αγροτών για ποιο λόγο οι τιμές είναι στα τάρταρα, στα χωράφια και στα ράφια είναι απλησίαστες. Να μας το εξηγήσουν. Να μας το εξηγήσουν. Όλοι αυτοί που στείνονται στις εξέδρες των επισήμων και χειροκροτούν και ντύνονται κομψά, κομψά για να το αποκαλούνται αιρετοί και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαίου από την έκτακτη συνέλευση που είχαν χτες το βράδυ για την πόσιμη ηλιά. Έχουν αποφασίσει ότι θα σταματήσουν τις όποιες παραδόσεις από σήμερα μέχρι να υπάρξουν νεότερα και από αύριο στους δρόμους με τα τρακτέρ εκεί, στο Δήμο Παγκαίου, στο κόμβο. Και θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα έτσι, σε αυτά τα θέματα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αυχοντή, τον Αντιπεριφερειακό Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι επιστρέψαν από μια μεγάλη έκθεση στο Παρίσι, καθώς η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ξεκινήσει την καμπάνια εξωστρέφειας για την τουριστική περίοδο 2027.
2: Το ξεκίνημα σεζόν, εγώ θα πω για μας, που ξεκινάμε την νέα σεζόν, τη νέα καμπάνια εξωστρέφειας για το 2027. Ξεκινώντας λοιπόν ως περιφέρεια μιλώντας με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βέβαια πρώτα και το συνεχίζουμε με την έκθεση στο Παρίσι, η οποία είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις που γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρίσι, Λονδίνο και Βερολίνο, οι τρεις μεγάλες πρωτεύουσες, κατέχουν την πρωτοκαθεδρία. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε εμείς ως περιφέρεια με το περίπτερό μας στο Νεότο, όπου εκεί βρέθησαν και τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι, αλλά ήρθε και ο Δήμος Τάσο, ο Οργανισμός Τουρισμού. Όπως γίνεται κάθε φορά, μας ακολουθούν οι παράγοντες του τουρισμού, δηλαδή, όχι μόνο αυτοί που ανέφερα, υπάρχουν και άλλοι που έρχονται σε άλλες εκθέσεις, γιατί έχουν αναγνωρίσει ότι η καμπάνια αυτή που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και από την εκπομπή σας, την έχουμε και την εφαρμόζουμε κάθε χρόνο, φαίνεται αποτελέσματα που βλέπουμε την καλοκαιρινή σεζόν. Και όπως φαίνεται, η καλοκαιρινή μας σεζόν φέτος, το είπαμε και σε άλλη εκπομπή μαζί σας, σε πείσμα των καιρών, ήταν καλή για την περιφέρειά μας και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τη φωνή ενός μεγάλου ποιητή, συγγραφέα, τραγουδιστή και συνθέτη του Καναδού, Λεόναρντ Κοέν. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1934 και το ίσως πιο εμβληματικό τραγούδι του, κατά τη δική μας ταμπίνη άποψη, πάντα απολαύστε το σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί με το περιφερειακό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Σεπτεμβρίου, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκόπο να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ο Τιμής Ερτκαβάλας, έρχομαι ο Σιάδας Ερτσερών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες επικαιρότητα τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, στα χρώματα του καλοκαιριού, ακόμα η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Αλλάζει βέβαια λίγο καιρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερτκαβάλα, στην Νεότερα Σκιάδα και στην Ερτσερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, για να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο του κόσμου με τίτλους. Ίσως η είδηση της ημέρας είναι η περιοδία που θα κάνει ο Κινέζος Πρόεδρος ο Σι στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και η επίσημη συνάντηση με τον ΤΑΠ. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές. Στον διάμεσο, η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο. Ένα από τα πράγματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μένει να δούμε και να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, τρομακτικές αλλαγές. Στο Ιράν, η Τεχεράν διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους τους για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Έχουμε παγκόσμιο διπλωματικό ραντεβού στη Νέα Υόρκη με ανοιχτά μέτωπα σε Ιράν, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σχεδόν περισσότεροι ηγέτες του κόσμου θα είναι εκεί, μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Μητσοτάκης. Και να θυμούμε να πούμε ότι η Μισελ Μπασελέτ, λοιπόν, πρόεδρος της Χιλής, αποσύρει την υποψηφιότητα της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Γερμανία. Καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος θέλησε όμως ότι οι μεταχνήσεις είναι αναγκές και θα πρέπει να συνεχιστούν. Οι ειδικοί λένε ότι δεν θα βγάλει αυτή τη χρονιά, δεν θα αντέξει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να πούμε ότι χτες είχαμε και την παράβαση του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί εκεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης του δίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα και από σήμερα σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού διεθνούς οφειλών, όπως ανακοινώθηκε πλέον από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και πριν από λίγο από την Ελλάδα ανακοινώθηκε ότι συγκροτήθηκε ο επιτελικός οργανωτικός χώμος, περίπου 560 άτομα την αποτελούν αναπεριφερειακές ενότητες. Έχει την ευκαιρία να το δει ο καθένας, αν θέλει να δει ποιοι είναι τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα συντονιστικά. Στη Δράμα ήταν το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, στην ετήσια απονομή της ΑΜ και κύκλους, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, και από εκεί είπε ότι δώσατε και δίνετε νόημα στον Πολών την ύπαρξη. Στην Καβάλα είχαμε σύλληψη δύο γυναικών για τηλεφωνικές απάτες από την χθεσινή μέρα, και σε οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα εκεί στην οδό Σερών Νικρήτας. Πάμε τώρα από στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί να συναντήσουμε την... Εκεί θέλουμε, θα πάμε σε λίγο να συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόγλου, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και σε εκείνη την περιοχή, αλλά και σε άλλες πολλές περιφερειακές ενότητες, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Να θυμίσουμε ότι εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε σιγά σιγά. Αλλάζει ο καιρός από την επόμενη, από σήμερα για την ακρίβεια, από την επόμενη Τετάρτη τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δροσερά. Ρένα Πανταζόγλου από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Ρένα, και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλους. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες αρκετές εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Θα μείνουμε σε αυτή που ήταν και η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, το Σάββατο, στην Δράμα, όπου έγινε η ετήσια απονομή βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλο, του ενός θεσμού που συμπληρώνει 9 χρόνια ζωής και έχει συνδέσει τη δράση του με τον πολιτισμό, τη φωτογραφία, την κοινωνική προσφορά και την ανάδειξη ανθρώπων που έχουν συμβάλει στην πρόοδο της Δράμας. Μην ξεχνάμε ότι εκεί στον πολυχώρο της Κύκλο στεγάζεται το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών με φωτογραφικές μηχανές που μπορεί ο καθένας να πάει εκεί και να δει φωτογραφικές μηχανές οι οποίες υπήρξαν έναν αιώνα πριν, όλη την ιστορία της φωτογραφίας μέσα από την εξέλιξη της φωτογραφικής μηχανής σε ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Στην εκδήλωση που είχαμε, ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαδρομή της δράμας, στη δύναμη των ανθρώπων και στη μετάβαση από την ατομική δημιουργία στην κοινωνική προσφορά. Εδώ στην Καβάλα, καζάνι που βράζει είναι οι ελαιοκαλλιεργητές του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι είδαν την τιμή πώλησης της βρόσιμης ελιάς να έχει πιάσει πάτο. Και πλέον το ετοιμάζονται για μια σειρά κινητοποιήσεων, προκειμένου να πιέσουν κάθε αρμόδιο να βρεθεί μια λύση που να τους επιτρέπει να επιβιώσουν. Χθες είχαμε και μια έκτακτη γενική συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, ήταν και ο Δήμαρχος Παγκαίου εκεί. Τι αποφασίστηκε? Αποφασίστηκε από σήμερα να σταματήσουν επαόριστον τη συγκομιδή και την παράδοση της ελιάς σε ελαιοτρεπία και αύριο οι αγρότες να με τρακτέρ και άλλα μηχανήματα στις 11 το πρωί στον κόμβο του Ορφανίου στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου. Θα σας μείνω ακόμα στο Δήμο Παγκαίου, γιατί την Παρασκευή είχαμε την υπογραφή μια σύμβαση με την οποία θα κατασκευαστεί ένας διπλός κυκλικός κόμβος στη θέση Καρολίνα. Είναι ακριβώς στο δρόμο μεταξύ Νέας Ηρακλήτσας και Νέας Περάμου, ένας κόμβος ο οποίος οδηγεί προς την Εγνατία Οδό και τον Άγιο Ανδρέα και προς το λιμάνι των Ελευθερών. Με τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου κυκλικού κόμβου θα υπάρξει περισσότερη ασφάλεια σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Και να πούμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την νόσο Αλτσχάιμερ σήμερα, ότι στην Καβάλα, για λίγη ώρα ακόμα, μέχρι τη 1 το μεσημέρι, το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Λιβύα έχει μια ανοιχτή δράση πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο, δωρεάν, προσβάσιμη εκδήλωση σε όλους, να κάνουν ένα σύντομο ανιχνευτικό έλεγχο, βιωματικές ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, να δοθεί καθοδήγηση και ενημέρωση για οικογένειες και φροντιστές από τους γιατρούς και επαγγελματίες υγείας του κέντρου ΣΑΜΗ.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ εκεί στην Ορεσκάδα. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Σε όλους.
1: Αν και δώσεις λίγο, αλλά εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει να σου πω προσωπικά, αν με ρωτάς, ο καιρός αυτός μου αρέσει περισσότερο από εκείνη τον καύσωνα, τον αποπνικτικό. Πάντως αναμένεται μεταβολή του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού το ξεκινήσαμε έτσι, από αύριο. Φαίνεται ότι η σημερινή μέρα θα είναι τελευταία με χαρακτηριστικά καλοκαιριού και μέγιστες θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν σήμερα στους 30 βαθμούς τουλάχιστον στην περιοχή μας. Ορεθιάδα, Δημότικο Σουφλί, θα φτάσουμε τους 30. Από αύριο τα ξημερώματα, της Τρίτης μάλλον, αλλάζει με βροχές. Εδώ το σκηνικό, με καταιγίδες, με αισθητή πτώση θερμοκρασίες. Και όλα καλά. Φθινοποριάζει και χειμωνιάζει ταυτόχρονα. Πάντως, πολλοί εδώ πέρα έχουν σφιχτεί οικογένειες, έχουν ήδη προμηθευτεί τα ξύλα ή τα πέλετ της χρονιάς. Όσο για το πετρέλαιο, περιμένουμε 15 Οκτωβρίου.
1: Για να δούμε τι θα γίνει και τι θα αποφασίσουν. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα.
0: Πάντως είχαμε βγάλει, τόσο καιρό βγάζαμε τον κύριο Βενετίδη και μας έλεγε ότι η περιφέρειά μας είναι καθαρή και ότι δεν έχουμε κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται όμως πως αυτό άλλαξε τώρα, γιατί και ο Εύρος και η περιοχή μας έχουν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Ο νομός μας εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου από τον ΕΟΔΗ με 2 κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Ενώ σε αυτή την πρόσφατη έκθεση της 17 Σεπτεμβρίου έχουμε άλλα 2 κρούσματα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, των οποίων το ένα με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και άλλο ένα κρούσμα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Μας είχε πει άλλωστε, μας είχε προειδιάσει ο κ. Βενετίδης ότι τώρα που έχουμε αυτές τις μεταναστεύσεις των πουλιών, ειδικά σε περιοχές που έχουν υδροβιότοπους, να το περιμένουν αυτό. Πάμε σε μια συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη με δική τους έτσι, πρωτοβουλία οι κτηνοτρόφοι του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Περιφερειάρχη και Προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτίου Εύρου. Να πούμε ότι στο επίκεντρο τέθηκαν θέματα όπως οι καθυστερήσεις στις δηλώσεις καλλιέργειας, τα προβλήματα από τη μετάβαση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ζητήματα με ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, οι αποκλίσεις στους χάρτες του κλιματολογίου, το πρόγραμμα άνθρακα στο Βαμβάκι, η έλλειψη αντευτικού νερού, το κόστος άνδευσης, τόσα πολλά θέματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μετάβαση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, με το Σύλλογο να υπογραμμίζει ότι η παραγωγή δεν μπορεί να επομίζονται το κόστος των διοικητικών καθυστερήσεων και των δυσλειτουργιών του κρατικού μηχανισμού, ενώ ασκήθηκε και έντονη κριτική για τις ανεκπλήρωτες κυβερνητικές δεσμεύσεις, με το μήνυμα προς τους κυβερνητικούς βουλευτές να είναι σαφές ότι δηλαδή οι αγρότες χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα και λύσεις και όχι νέες γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Αυτά όσον αφορά τη συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, όπου ο Εύρος κατατάσσεται στη δεκάδα των νομών της χώρας όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν μεταξύ 45 έως 49% την τελευταία 15 ετία. Άλλο ένα επίτευγμα του Εύρου.
1: Είναι και πολύ μεγάλο θέμα έτσι το δημογραφικό και δεν βλέπω και κινήσεις που να είναι διορθωτικές προς εκείνη την κατεύθυνση, έτσι όπως έχουν τα πράγματα τουλάχιστον.
0: Ναι, άλλωστε θυμάστε την Παρασκευή που σχολιάζαμε αυτό, τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζημαρινάκη, τον πρόεδρο της ΕΦΣΑ Εύρου, που μας είπε ότι έχουν κατά 50% πλέον μειωθεί, έχουν πάυσει τη λειτουργία τους οι εθνικοί σύλλογοι στα χωριά, εξαιτίας του δημογραφικού, επειδή δεν υπάρχουν νέα παιδιά να συνθέσουν τις ομάδες, επειδή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να τρέξουν
1: τις
0: ομάδες. Και τα διοικητικά μιας ομάδας. Τώρα, όσον αφορά την περιφέρειά μας, έχουμε στα ίδια ποσοστά περίπου μείωση γεννήσεων με τον Εύρο, βρίσκεται ο νομός Ξάνθης, ενώ λίγο καλύτερη, αλλά όχι αισιόδοξη, είναι η εικόνα για Καβάλα και Δράμα, από το ποσοστό μείωση των γεννήσεων την περίοδο 2009-2024 κοιμάθηκε σε ποσοστά μεταξύ 40 και 45%, ενώ ο νομός Ροδόπης περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου η μείωση κυμαίνεται από 35 έως 40%. Έχουμε την εβδομάδα, μάλλον έχουμε τον μήνα Alzheimer, το Σεπτέμβριο. Η σημασία της έγκυρης διάγνωσης του Alzheimer τονίζεται για τη μονάδα νοητικών διαταραχών και άνοιας της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, η οποία αυτή μονάδα συμμετέχει με δράσεις που θα υλοποιήσει στον παγκόσμιο μήνα Alzheimer. Οι δράσεις υλοποιούνται το Κέντρο Ημέρας και Υποστήριξης Πασχόντων από Άνοια, που λειτουργεί υπό την υποπτία της Νευρολογικής Κλινικής και ξεκινούν από σήμερα με βιωματική και ενημερωτική δράση που πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Και να κλείσω με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που από σήμερα το πρωί είναι σε ισχύ στην περιοχή της στροφής Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που πρόκειται να καθίσουν για την αποπεράτωση του έργου κατασκευής του καθιστικού θέασης. Δεν ξέρω, έχουμε αναφερθεί αυτό το διαφορετικό καθιστικό που γίνεται εκεί στην Απολωνιάδα, και που πλέον οι εργασίες αναγκάζουν τους εργολάβους να κλείσουν τον δρόμο προσωρινά. Οπότε θα υπάρχει ένα θέμα για την κίνηση προς την παραλιακή ζώνη. Φαντάζομαι ότι όσοι επισκέπτεστε αυτές τις ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχει σήμανση, υπάρχει ενημέρωση στην αρχή για να μην μπαίνετε μέσα στον παραλιακό. Υπάρχει άλλωστε και οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται με ιδιαίτερη μάλλον προσοχή, να ακολουθούν την σήμανση αυτή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις που θα ισχύουν στην περιοχή σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αυτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και την Οριστικά να μετακινηθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και στην πόλη των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά. Η Θάλια Καμπουρίδου, Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια πολύ πρόσφατη είδηση, καθώς συναγερμός έχει θυμάμαι στις κτηνιατρικές αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογιάς αγωπροβάτων. Η νέα αίσια της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής στη Λιβαδιά Συντικής και μόλις φυσικά τα εργαστήρια επιβεβαίωσαν το κρούσμα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση και υγειονομική ταφή 70 ζώα εκτροφής με στόχο την ανακοπή της αλυσίδας μετάδοσης. Ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλων, δηλαδή οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν οριοθετήσει τις προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση αγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Και θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η ζώνη είναι αρκετά μεγάλη, πιάνει μέχρι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Κιλκής, ενώ φτάνει μέχρι και το Δήμο των Σερών. Τελευταία φορά που είχαν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών ήταν στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, επίσης στον Δήμο Συντικής και συγκεκριμένα στο Μεγαλοχώρι. Ενώ από την, εδώ και ένα χρόνο που εμφανίστηκε, περίπου ένα χρόνο, η συγκεκριμένη ασθένεια στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, θα πρέπει να σας πω ότι έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Είχαμε ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριαρχεί η είδηση ενός ανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε στις 7:25 το απόγευμα του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Σερών Ιγρήτας, όπου ήταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας οδηγός 40 ετών, εξετράπη της πορείας του, ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο αμέσως έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, όπου οι διασώσεις προσπάθησαν να ανασύρουν τον οδηγό, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του, μέσα από ένα σβαρλιασμένο πραγματικά όχημα. Δυστυχώς κατέληξε στην άσφαλτο. Είχαμε και πυρκαγιά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πυρκαγιά σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, λίγο πριν το σταθμό των Διοδίων Στριμονικού, στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση, εννοείται ότι σήμανε συναγερμός. Στο σημείο επιχείρησαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, οι υδροφόρες των γειτονικών δήμων. Ενώ μία μέρα μετά είχαμε και τη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, ενός αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται ότι ευθύνεται για την πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Αν θυμάστε, την περασμένη Παρασκευή σας έλεγα για τα κρούσματα από τις επιθέσεις μιας αρκούδας στην περιοχή της Κερκίνης. Είχαμε και μία νέα επίθεση. Μια νέα επίθεση έχει καταγραφεί. Αυτή τη φορά σήμα της αρκούδας ένα άλοχο, το οποίο εντοπίστηκε κατασπαραγμένο σε φάρμα κοντά στην λίμνη Κερκίνη. Φυσικά μεγιστοποιώντας την ανησυχία κτηνοτρόφων και κατοίκων, η αρκούδα φέρεται να εισέβαλε στο στάβλο, επιτέθηκε στο άλογο, το οποίο για να ξεφύγει πήδηξε από το πιο χαμηλό σημείο της περίφραξης. Η αρκούδα όμως το ακολούθησε, το έφτασε και στη συνέχεια η κατάληξη δυστυχώς δεν ήταν καλή για το άλογο. Τα τελευταία περιστατικά έχουν θορυβήσει, όπως σας είπα, ιδιοκτήτες ζώων, εργαζόμενους εκεί στο βουνό, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι επιλέγουν όσοι έχουν ζώα να τα κατεβάζουν κάθε απόγευμα από το βουνό και να τα κρατούν κοντά στο χωριό προκειμένου να τα προστατεύσουν. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια ανησυχία, μήπως σε μια προσπάθεια οι αρκούδες να βρουν τροφή ακολουθήσουν τα ζώα και κατέβουν όλο χαμηλότερα προς τον οικισμό. Είχαμε σύλληψη δύο ανηλίκων αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 ετών, μόλις, οι οποίοι, όπως φαίνεται, διέριξαν κατάστημα στην πόλη των Σερών και αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό, αλλά όπως έδειξε η έρευνα της αστυνομίας, και το προηγούμενο διάστημα είχαν διαρρήξει καταστήματα των Σερών, διέφευγαν της σύλληψης και τελικά συνελήφθησαν. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ σήμερα, έχουμε σειρά δράσεων από το Κέντρο Ημέρας για την Άνια Ανάπλους, του Συλλόγου Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, ή όπως το ξέρουμε εδώ εμείς με τα αρχικά του ως ΣΟΦΣΥ. Σήμερα λοιπόν στις 6, στην αίθουσα της πρώην Κεζής θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ομιλία αφιερωμένη στην έγκυρη διάγνωση, στα πρώιμα συμπτώματα και στη σωστή διαχείριση της νόσου, ενώ στις 7 παρατέταρτο θα ακολουθήσει ο περίπατος μνήμης. Κίνηση το κτίριο της πρώην Κεζής, θα υπάρξει μια ενδιάμεση στάση στο Δημαρχείο και κατάληξη στο διοικητήριο, και μάλιστα τα δύο εμβληματικά κτίρια της πόλης θα φωταγωγηθούν για την περίσταση. Μια εικόνα που θέλει να περάσει το μήνυμα κατά του στίγματος και υπέρ της στήριξης των ανθρώπων που ζουν με άνοια, αλλά και εκείνων που τους φροντίζουν, και η αλήθεια είναι ότι υπομίζονται ένα τεράστιο φόρτο. Υπάρχει κεντρικό σύνθημα της όλης διοργάνωσης, γνώρισε νωρίς, δράσε έγκαιρα, ενώ στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνει ο ΣΟΦΨΥ και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια και μια θεατρική παράσταση, και μάλιστα από τα μέλη και τους εργαζόμενους στο Κέντρο Ημέρας για την Άνοια, η μια ερασιτεχνική ομάδα ενδράσει, τίτλος της παράστασης «Όσο δεν μπορώ να πω», το οποίο βασίζεται έτσι σε πραγματικά περιστατικά που ήρθαν μέσω των βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιούνται στο κέντρο. 7:30 το απόγευμα στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές εξελίξεις που είχαμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να ταξιδέψουμε μέχρι το διπλανό νόμο εκεί δίπλα στην Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Στη Δράμα να πάμε, καθώς εκεί βρέθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το Σάββατο το βράδυ για να και πάρεσε στην τελετή απονομής των βραβείων που διοργάνωσε η αστική μικροδοσκοπική εταιρεία Δράμας, η Κύκλοψ, οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτήν την εταιρεία, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά όχι μόνο για την περιοχή της Δράμας αλλά για το σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Ανατολική Μακεδονία και ειδικότερα η Δράμα παράγει πολιτισμό. Η μεγάλη ιστορία της δεν αντικρίζει μόνο το χτες και το σήμερα, αλλά ταυτόχρονα αντικρίζει προοπτικά και τις καλές επιδιώξεις, τις καλές φιλοδοξίες αυτής της σπουδαίας πόλης. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Ντασούλα, το περασμένο Σάββατο που βρέθηκε στη Δράμα.
4: Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση, η οποία αναδεικνύει και ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της Δράμας, μια έντονη πολιτιστική ταυτότητα, η οποία μέσω και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Κύκλοψ αυξάνει τις δυνατότητές της, τιμά το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης και δυναμώνει την αντίληψη πως η Ανατολική Μακεδονία και ειδικότερα η Δράμα παράγει πολιτισμό μέσα από μια μεγάλη ιστορία την οποία έχει και η οποία ιστορία δεν αντικρίζει μόνο το χθες και το σήμερα, αλλά αντικρίζει προοπτικά και τις καλές επιδιώξεις και τις καλές φιλοδοξίες αυτής της σπουδαίας πόλης. Η απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο έγινε σε καιρούς όπου η Βουλγαρία είχε τριπλάσιο στρατό από την Ελλάδα. Παρά τα αυτά, ο Έλληνας κόντρα στα στοιχεία της φύσεως, κόντρα στα φυσικά φαινόμενα, κόντρα σε υπέρτερες δυνάμεις τα κατάφερε. Αυτή η χώρα λοιπόν, η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται και ατενίζει το μέλλον της με την αισιοδοξία που της αξίζει, αυτή η χώρα πατά πάνω σε γερά θεμέλια.
5: Είναι όντως μια επιτυχία το γεγονός ότι βρήκαμε ένα έργο 14 εκατομμυρίων
1: Αυτός που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισκέφτηκε τη Δράμα και παρέστη την τελετή απομονωμής των φετινών βραβείων που διοργάνωσε η εξαιρετική αστική μικροδοσκοπή εταιρεία της Δράμας Κύκλοψ. Και πριν προλάβουμε να προσφωνήσουμε τον επόμενο συνομιλητή, μας πρόλαβε ο διάβολος της τεχνολογίας. Πάμε να συναντήσουμε και τον αντιπεριφερειακή Καβάλα, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς πλέον έχουμε φτάσει στην υπόθεση δημοπάτησης του φάρματος Μαμαρά, μια μεγάλη επιτυχία για την διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5: Είναι όντως μια επιτυχία το γεγονός ότι βρήκαμε ένα έργο 14 εκατομμυρίων εγκατελειμμένων και φτάσαμε στο σημείο το έργο αυτό να δημοπρατείται ξανά. Ένα από τα 5 έργα στην Ελλάδα τα οποία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωσή τους από αυτή την κατηγορία των ημιτελών εγκυοβελτιωτικών έργων είναι μια επιτυχία, όπως και να το δει κανείς, είτε θέλει να το δει με καλή διάθεση απέναντι στη διοίκηση, είτε για οποιοδήποτε λόγο έχει, δεν του αρέσει η διοίκηση. Πρόκειται για μια πρώτη μεγέθους επιτυχία, καθώς θα έχουν νερό οι άνθρωποι να ποτίζουν, να προστατευτούν από την κλιματική αλλαγή, θα έχουν προϊόντα τα οποία είναι εξαγώγημα, θα έχουν εισοδήματα στην περιφερειακή οικονομία, θα έχουμε εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και άλλα πολλά, τα οποία όλα είναι επιτυχίες που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του φράγματος. Εμείς το βρήκαμε εγκατελειμμένο, παιδευτήκαμε 2 χρόνια, αλλά καταφέραμε να το επαναφέρουμε. 10.500.000 τα λεφτά τα είχαμε τώρα. Εκείνο το οποίο περιμέναμε είναι να μας πούν ότι είναι σωστή η διακήρυξή μας και ως εκ τούτου μπορούμε να την κάνουμε. Εμείς τώρα θα περάσουμε από την Οικονομική και την Περιφερειακή Επιτροπή και μετά θα δημοσιευθεί την άλλη εβδομάδα στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που δημοσιεύονται οι διακήρυξεις και ελπίζουμε σε 55 μέρες να έχουμε ένα από τη δημοσίευση και μετά να έχουμε ένα προσωρινό αναλάβει από την άλλη μεριά. Όποιος το πάρει μέχρι να γίνει ο έλεγχος των στοιχείων και η κατακύρωση δυστική, έχει διάφορα γραφειοκρατικά, αλλά εκείνο το οποίο θέλω εγώ να τονίσω είναι το γεγονός ότι η διοίκηση το ψήφισε, τους είπαμε αυτό αν θα γίνει θα γίνει τώρα με εμάς ή δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτό το τώρα με εμάς αποδείχθηκε ότι λέγαμε αλήθεια, το έργο θα ξεκινήσει και θα γίνει.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, αντιπεριφερειακής Καβάλας, για την δημοπάτηση του φάρματος του Μαμαρά σιγά σιγά. Και από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Ορεστιάδας. Ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Μανάκα. Θα συναντήσουμε τον Μητροπολίτη του Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίο, τον Σεβασμιότατο τον κ. Δωμασκηνό, ο οποίος μιλάει για τη χρηματοδότηση της δομής για τους ηλικιωμένους και δίνει στοιχεία για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και πώς θα λειτουργήσει την επόμενη περίοδο.
6: Με χαιρετίζω την πρόθεση της κυβερνήσεως, η οποία εκφράστηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ο οποίος σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε στις 16 του μηνός με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ορεστιάδος, του κυρίου Διαμαντή Παπαδόπουλου, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτέβρου του κυρίου Δερμετζοπούλου, της συντονίστριας του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα της κυρίας Σόκου. Εκεί λοιπόν μας διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση της κυβερνήσεως είναι να στηρίξει την δημιουργία μιας δομής φιλοξενίας, μονάδας φιλοξενίας ηλικιωμένων στα δίκαια. Ήταν ένα, όπως είπατε πολύ σωστά, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Μητροπόλεως μας και νομίζω όχι μόνο της Μητροπόλεως αλλά και των ανθρώπων μας, διότι οι άνθρωποι μας χρειάζονται και κάθε μέρα είμεθα αποδέκτες αιτημάτων να μεσολαβήσουμε στον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλους προκειμένου να φιλοξενηθούν κάποια πρόσωπα από την περιοχή μας, πολλά πρόσωπα από την περιοχή μας, στα ιδρύματα της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Τουλάχιστον 15. Από την περιοχή μας, πολλά πρόσωπα από την περιοχή μας, στα ιδρύματα της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Τουλάχιστον 15.

0: στα δίκαια. Και βεβαίως νομίζω ότι και στα δίκαια είναι μια καλή επιλογή από την εξής άποψη.
1: Ναι.
0: Ότι εκεί ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων μας είναι άνω των 65 ετών.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε πολλά προβλήματα. Είναι μια παραμεθόρια περιοχή. Mm-hmm. Και παράλληλα με την περίθαλψη των ηλικιωμένων που θα φιλοξενηθούν περίπου 25 τον αριθμό,
1: mm-hmm.
0: ασφαλώς θα δημιουργηθούν και κάποιες θέσεις εργασίας,
1: mm-hmm.
0: θα κινηθεί λίγο η τοπική αγορά, τα mm-hmm. μαγαζιά, οι προμήθειες, όλα αυτά. Νομίζω ότι θα βοηθηθεί καλύτερα εκεί ο τόπος. Και βεβαίως υπάρχουν περιθώρια να γίνουν και στην Οριστιάδα και στο Δημοτικό και παρόμοιες μονάδες, αν κάποιοι ιδιωτικά θέλουν να δραστηριοποιηθούν, όπως το Ιωακήμιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα είναι χρονίως πασχόντων,
1: mm-hmm.
0: θα είναι όπως το Ιωακήμιο. Θα είναι, δηλαδή θα, οι άνθρωποι θα έχουν μια περίθαλψη, ενώ στο χρονίως πασχόντων είναι σοβαρότερες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ο καλό είναι ότι ναι. στα δίκαια, ξέχασα να σας πω, είναι ότι είναι δίπλα το κέντρο υγείας.
1: Α, πάρα πολύ καλά.
0: Το κέντρο υγείας δικαίων. Mm-hmm. Οπότε και το ένα θα βοηθήσει το άλλο. Συζητήθηκε, αλλά δεν ξέρω αν, είναι, αν μπορούμε να το ανακοινώσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ό,τι γίνει θα γίνει σε σύμπραξη με τον Δήμο Οριστιάδος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ασφαλώς στον Υπουργό και τον προσώπο αυτού στην κυβέρνηση, στον κύριο Δελμετσόπουλο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και συνέβαλε
1: mm-hmm.
0: Σε αυτόν τον σκοπό, αλλά και πρέπει να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Οριστιάδος, τον κύριο mm-hmm. Παπαδόπουλο, ο οποίος αποδέχθηκε και ανέλαβε να συνεργαστούμε
1: mm-hmm.
0: και θα γίνει μια σύμπραξη, θα γίνει μια προγραμματική, ένα μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου και της Μητροπόλεως,
1: mm-hmm.
0: διότι ο Δήμος θα υλοποιήσει το έργο και η Μητρόπολη θα το λειτουργήσει. Είναι ήδη ναι. έχουν εκπονηθεί από τη Μητρόπολη τα σχέδια,
1: μάλιστα.
0: Οι μελέτες, τώρα υπολείπονται τα τεύχη δημοπράτησης.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Μητροπολίτης του Δημοτήχου Οριστιάδας και ο Σεφλιοκύος δάμας κοινός για τη δομή ποντίδας ηλικιωμένων που θα γίνει σε εκείνη την περιοχή. Ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θρηλυκή φωνή ενός ποιητή, συγγραφέα, τραγουδιστή και συνθέτη του Λεωνάρντ Κοέν. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1934 με ένα τραγούδι εμβληματικό από τον τελευταίο του άλμπουμ, ο τίτλος του τραγουδιού Thanks for the Dance. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
3: Forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Από ό,τι καταλάβατε, πήγαμε στην αθλητική ενότητα κατευθείαν, γρήγορα, καθώς έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Είναι η αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τους 4 σταθμούς της περιφέρειας να είναι συνδεδεμένοι: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και είχαμε τι δεν είχαμε. Άρχισαν τα όργανα που λέμε, πρώτα με τον. Τώρα στον Πανσεραϊκό, να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με την Νίκη Βόλου, με τους προπονητές. Καθώς ο Αλέκος Βοσνιάδης αποτελεί παρελθόν μετά από 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και τα παιχνίδια κυπέλου. Έπαιξε ρόλο και η βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, με την αλλαγή προπονητή. Μάλλον όχι με την αλλαγή ως τώρα, με την παρέτηση που έχουμε του προπονητή του Πανσεραϊκού. Θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος είναι και καθοδόν βέβαια για κάποιο θέμα, αλλά θα τα πούμε σύντομα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε νέα όσον αφορά τον Αλέκο Βοσνιάδη. Να. Ότι το μέλλον του στον πάγκο του Πανσεραϊκού θα ξεκαθαρίσει οριστικά αύριο στη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Πανσεραϊκού, τον Τάσο Καζία. Αύριο η κρίσιμη συνάντηση, όλα είναι ανοιχτά. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Δηλαδή πιστεύω θα βρεθεί μια χρυσή τομή και θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Πανσεραϊκού.
0: Έπαιξε ρόλο η ήττα από την Γαλιθέα ή και η βαριά ήττα από την ΑΕΚ και τα δύο συνδυασμό?
1: Εγώ νομίζω και τα δύο.
0: Για το να χάσεις 3, εγώ έλεγα την Παρασκευή, γιατί ήσουν σε θέμα, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Έλεγα ότι το να χάσεις 3-4-0 από την ΑΕΚ, 5-0, δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Όταν χάνεις 6-0 στο ημίχρονο, δείχνει ότι δεν πήγες στο γήπεδο.
1: Ναι, κοίταξε. Και η ήττα από την ΑΕΚ, αλλά νομίζω και η πολύ κακή εμφάνιση με την Καλυθέα. Δηλαδή ήταν τόσο το αποτέλεσμα, γιατί με τη Μαρκό ο Πανσεραϊκός είχε καλή παρουσία. Mm-hmm. Περισσότερο ήταν η κακή εμφάνιση στο παιχνίδι με την Καλυθέα, που πραγματικά ένας Πανσεραϊκός, το είδαμε και χθες, δεύτερο ημίχρονο ειδικά, δεν υπήρχε. Mm-hmm. Όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους. Από εκεί και πέρα αύριο θα συναντηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης μπήκε στα αποδυτήρια χθες και είπε θα υποβάλω την παρέτησή μου στην διοίκηση της ομάδας. Ουσιαστικά ήταν σαν αποχαιρέτηση τους παίκτες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βέβαια περιμένουμε να δούμε, γιατί ξέρεις, τώρα είναι και τα συμβόλαια στη μέση, είναι και αποζημιώσεις, είναι και τα δουλευμένα.
0: Κοίταξε, όταν υπάρχει παρέτηση, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει αποζημίωση. No. Ναι, δεν υπάρχει αποζημίωση. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι όλα είναι στον αέρα, αλλά κρίνεται αύριο. Αύριο, και βέβαια να πούμε ότι όσον αφορά το από εκεί και πέρα θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι δύσκολα να συνεχίσουν πλέον μαζί. Νομίζω και το γυαλί έχει σπάσει.
0: Εγώ ξέρεις που το κατάλαβα. Όταν,
1: τώρα, ναι.
0: Όταν ο Πανσεραϊκός άλλαξε το σήμα του, το έκανε τζάγκου από λιοντάρι.
1: Δεν έπαιξε ρόλο αυτό. Όχι, έβαλε ένα μαύρο πλαίσιο.
0: Ένα μαύρο πλαίσιο.
1: Εντάξει, θέλοντας να δείξει, ας πούμε, ότι.
0: Η πιο βαριά ήταν, νομίζω, στην ιστορία του.
1: Ακριβώς, ένα μαύρο πλαίσιο για κάποιες ώρες. Δεν ήταν ότι. Ήταν ένα μαύρο πλαίσιο για κάποιες ώρες. Εντάξει, αυτό ήθελε να δείξει. Δεν έπαιξε καθόλου ρόλο αυτό με το θέμα του προπονητή. Καμία σχέση. Ναι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, όλα είναι
0: ανοιχτά, αλλά το πιο πιθανό.
1: Εγώ νομίζω ότι στο μυαλό του πρόεδρου Πανσεραϊκού ήδη είναι δύο ονόματα προπονητών. Είναι ονόματα. Ψάχνει προπονητή, να σου πω την αλήθεια. Ήδη ακούστηκε το όνομα του Σπανού. Έχει ακούσει το όνομα του Σπανού. Θα δούμε, γιατί και ο Σπανός είχε ακουστεί πολύ το καλοκαίρι. Ότι
0: οι δύο υποψήφοι ήταν, νομίζω. Οι δύο υποψήφοι ήταν ο Σπανός και ο Βοσνιάδης.
1: Θυμάμαι ότι εγώ πιο πολύ πίστευα ότι θα ήταν ο Σπανός, γιατί φαινόταν ότι ο Βοσνιάδης σαν να μην ήθελε, έτσι είχα ακούσει, δηλαδή αυτό μάθαινα. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι αύριο θα ξεκαθαρίσει, η συνάντηση είναι εκεί. Ο Πανσεραϊκός, κοίταξε, αυτό που λένε είναι ότι δεν χάθηκε κάτι, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτές οι δύο ομάδες θα τις έχει στις αίρες, δηλαδή τις έχει και εντός έδρας και την Καλυθέα και την Μαρκό. Το ρόστερ είναι καλό. Θέλει μια πίστοση χρόνου.
0: Μήπως επειδή πέρυσι την πάτησαν και περίμενα μέχρι το Δεκέμβριο για να κάνουν αλλαγή, μήπως τώρα αποφάσισαν να την κάνουν από τώρα την αλλαγή προπονητή για να προλάβουν τα χειρότερα, μήπως σκέφτηκε έτσι η διοίκηση?
1: Εντάξει, τώρα πιθανότατα να είναι και αυτό. Τώρα ο Τάσο Καζιές στο παρελθόν έχει δείξει ότι στηρίζει τον εκάστοτε προπονητή. Τώρα όμως πλέον όμως δεν υπάρχουν περιθώρια. Γιατί δεν υπάρχουν play-off.
0: Ναι,
1: κατάλαβες, δηλαδή δεν υπάρχουν περιθώρια.
0: Δεν μπορείς να διορθώσεις το λάθος.
1: Δεν μπορεί να διορθώσει το λάθος. Αν υπήρχαν play-off, θα σου έλεγε ότι υπάρχουν play-off, υπάρχει δυνατότητα η ομάδα, αν δεν τα πάει καλά στην κανονική διάρκεια, να το διορθώσει αυτό στα play-off. Δεν υπάρχει play-off. Πλέον το κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό από εδώ και πέρα. Έχουμε μεν πολλά παιχνίδια, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάθε απώλεια καταγράφεται. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Από εκεί
1: και πέρα η ομάδα σήμερα έχει ρεπό, γιατί ουσιαστικά έλειπε και αρκετές μέρες στη Λιβαδιά που είχε στρατοπεδέψει.
0: Κι άλλο ένα δύσκολο
1: γυρνάει,
0: παιχνίδι.
1: Βέβαια,
0: μετά.
1: Ναι, γυρνάει από την Αθήνα πρώτα απ' όλα με 10 γκολ. Έτσι, 8 από την ΑΕΚ και 2 από την Καλυθέα. Δεν υπάρχει. Καταλαβαίνεις, το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο.
0: Κοίταξε, και αυτό το τετραήμερο τελικά δεν έκανε καλό. Το να μείνει στη Λιβαδιά για 4 μέρες.
1: Όχι, όλα έπαιξαν πολύ αρνητικό ρόλο. Ναι. Και από εκεί και πέρα τώρα πάμε το Σάββατο που ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Β.
0: Σάββατο θα γίνει, γιατί αύριο θα βγει το πρόγραμμα.
1: Σάββατο. Σάββατο, οπότε γνωρίζω Σάββατο και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 σπορ. Με τηλεοπτικό θα είναι και αυτό. Περιμένουμε, θα δούμε. Από εκεί και πέρα να πούμε για τον Έστω σήμερα που παίζει εδώ στις Σέρες στο ΠΑΟΚ Β. Να πούμε ότι δεν έχουν βγει εισιτήρια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι στη σύσκεψη που έγινε μεταξύ παραγόντων ΠΑΟΚ Β και Νέστου αποφασίστηκε να μην βγουν εισιτήρια παρά μόνο προσκλήσεις. Δηλαδή πήρε έναν αριθμό προσκλήσεων ο ΠΑΟΚ Β, τώρα 20-30.
0: Ποιος ο λόγος?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος ο λόγος, δηλαδή δεν ήθελε να πάνε ο παδί του ΠΑΟΚ από εκεί, γιατί στην Κομωτινή ήταν.
1: Μπορεί να μην ήθελε να μπει ο ΠΑΟΚ Β στη διαδικασία να εκδώσει εισιτήρια, να βάλει ξεχωριστές θύρες. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα γήπεδο που το χρησιμοποιεί για ένα παιχνίδι. Πιθανότητα να είπε ότι μην το κάνω αυτό. Έτσι, δηλαδή το μυαλό μου εκεί πάει, αυτό καταλαβαίνω.
0: Οπότε
1: δηλαδή,
0: θα μεταδώσει ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών ουσιαστικά.
1: Ναι, σαν και κλεισμένο θα είναι. Νομίζω ότι θα πάρει 30 προσκλήσεις ο ΠΑΟΚ.
0: Στα και κλεισμένων τόσες έχουν, 30 προσκλήσεις.
1: Και 15 με 20 θα πάρει ο Νέστος. Δηλαδή δεν υπάρχει εισιτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια για να πάει ο κόσμος να δει το παιχνίδι. Και στη Χρυσούπολη το έχουν μάθει από ό,τι γνωρίζω, να του ενημερώσουμε και τώρα. Και από εκεί και πέρα ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από κοινό, από ό,τι μου είπαν, στην σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα τάξης. Είπε ο ΠΑΟΚ Β ότι εμεί δεν θα βγάλουμε εισιτήρια, θα δώσουμε προσκλήσεις. Και ο Νέος Χρυσούπολης, από ό,τι μαθαίνω, συμφώνησε αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε αύριο. Αύριο το ρεπορτάζ από εκεί, θα έχουμε και από τον Πανθρακικό.
1: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι για τον κύπελο Ερασιτεχνών, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Θρακικός Αρωμητρωσίου, ο Περσινός Κυπελούχος, αποκλείστηκε, έχασε 5-1 από την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρο. Και βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά τώρα στο θεσμό συνεχίζει μόνο ο Απόλλων Παραλιμνίου, ο οποίος είχε αποκλείσει τους Πόντιους Νέας Αμισού με
0: 2-0.
1: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
0: Πρώτη κατηγορία, είδα. Ναι. Αύριο που θα έχω περισσότερο χρόνο, θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Ένα παιχνίδι εκκρεμεί από ό,τι είδα. Την Τετάρτη θα γίνει, νομίζω. Την Τετάρτη θα γίνει.
1: Το θέμα είναι ότι πραγματικά δυστυχώς έχουμε πλέον λίγες ομάδες. Εντάξει, είναι ένα θέμα.
0: Τι να πει και η Ροδόπη, 9 ομάδες έχει πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Οπότε μια χαρά είστε. Γιατί πλέον τα χωριά ερημώνουν, δεν υπάρχουν οι χρηματοδότες όπως υπήρχαν παλιότερα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και δυστυχώς γίνονται όλο και λιγότερες οι ομάδες σε κάθε νομό. Σε κάθε νομό. Υπάρχουν και ενώσεις που είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, Βασίλη. Λοιπόν, αύριο.
1: Καλή
0: συνέχεια. Σα αφήνω γιατί θα είμαστε στο γήπεδο μαζί του. Μαζί θα έχουμε μετάδοση την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς. Ξεκινήσαμε τη Super League 2. Ακούσαμε ότι αύριο θα υπάρχει συνάντηση στο Αλέκου Βοσνιάδη με τον κύριο Χασία. Να πούμε ότι ακούσαμε και τον Βασίλη Αναστασιάδη να μας λέει ότι ακούγεται το όνομα του Σπανού ότι ίσως να αναλάβει τον Πανσεραϊκό. Να δούμε εμείς τι αποτελέσματα είχαμε για την τρίτη αγωνιστική, το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο είχαμε αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 με 10 τελείωσε ο Πανιόνιος. Και στο σκορ της ημέρας για το Σάββατο, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Την Κυριακή τώρα είχαμε το Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, ένα παιχνίδι που έγινε και νωρίτερα στις 3:15. Ο Ολυμπιακός Β' με τη Μαρκό 2-4 στο σκορ της ημέρας. Και 1-0 κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης Β' τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ένας Απόλλων Καλαμαριάς ο οποίος παλεύει όλα τα παιχνίδια και τα χάνει στο γκολ τελικά. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα άλλα 3 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Τα 2 μας αφορούν καθώς παίζουν ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο ξεκίνημα δεν είπα, Ευαγγελία, ότι είσαι εσύ στη ρύθμιση του ήχου, Ευαγγελία Θεοδωρίδου, Φωτιζάντζα στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Να πάμε στα τρία παιχνίδια λοιπόν που έχουμε σήμερα. Στις 4 η ώρα έχουμε το Πύργος Λάρισα και μία ώρα αργότερα παίζουν μαζί Πανθρατικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα, τα τρία παιχνίδια τα οποία θα ολοκληρώσουν την τρίτη αγωνιστική. Η Μαρκό έχει το απόλυτο, 9 βαθμούς, 7 Ελλάς Σύρου μαζί με τον Πανιόνιο, 6 Καλλιθέα, 4 Πανθρατικός και Λάρισα και Ανέστος Χρυσούπολης, όσο και Ολυμπιακός Β'. Υπάρχουν βέβαια εκκρεμότητες στα παιχνίδια που δεν έχουν δώσει. 3 ο Πανσεραϊκός, 3 ο Αστέρας Τρίπολης Β', 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας, 1 βαθμό Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β' και Ζάκυνθος, χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου, η σημερινή αντίπαλος του Πανθρακικού. Όσον αφορά τώρα τα παιχνίδια τα σημερινά, στην Κομωτινή διαιτητής θα είναι ο Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο, με τον Χαλάνη από τη Μακεδονία και τον Μποζατζίδη από τον ίδιο σύνδεσμο να είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος διαιτητής ο Χατζηπαναγιώτου από την Ήπειρο, ενώ στο δημοτικό στάδιο Σερών, όπου θα γίνει το ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, η Ανδρομάχη της Οφλή και από τη Λάρισα θα διευθύνει το παιχνίδι. Ο Ζήρδας από τη Δράμα και η Δημητριάδου επίσης από τη Δράμα, δύο βοηθοί. Και τέταρτος είναι ο Δρακίδης από την Ξάνθη. Αυτά όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια. Επίσης να πούμε ότι για το παιχνίδι του Πανθρακικού πήρε μια πρωτοβουλία η ομάδα, μια όμορφη πρωτοβουλία, όπου ανακοίνωσε δωρεάν είσοδο στη θύρα 2 για όλους τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, ενώ οι πρώτοι 150 που θα περάσουν τις πύλες του γηπέδου θα παραλάβουν δωρεάν μια αναμνηστική μπλούζα του Πανθρακικού με το μήνυμα «Όλη η πόλη μια ομάδα». Αυτό εκεί ξεκάθαρο στόχο, τα παιδιά της Κομωτινής να γνωρίσουν από κοντά την ομάδα και να την ακολουθούν, να παρακολουθούν τα παιχνίδια της. Από εκεί και πέρα, στο κύπελο, στο Super Cup της ΕΠΣ Καβάλας, είχαμε τη βράβευση του τεχνικού διευθυντή του Πανθρακικού, του Αντώνη Λαδάκη. Μια βράβευση που έγινε από τον κύριο Ιγνατιάδη, τον αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, άλλη μια τιμητική διάκριση για παίχτη του Πανθρακικού. Και όσον αφορά την Νίκη Βόλου τώρα, εκεί μιλάμε για μια κατάσταση όπου μάλλον θα έχουμε αλλαγή προπονητή, θα φύγει μάλλον ο Μαλεζάς. Έβγαλε ανακοίνωση και οι φίλαθλοι. Πόνεσαν τα μάτια μας, Μαλεζά, πάρε δρόμο, είσαι επικίνδυνος, αναφέρει η ανακοίνωση. Ξυπνήστε άπαντα στην ομάδα τώρα που είναι νωρίς. Αυτό λένε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση οι οπαδοί της Νίκης Βόλου. Οπότε είναι το παιχνίδι στο οποίο έγινε συνάντηση του κ. Μαλεζά με τη διοίκηση της Νίκης Βόλου για τη λύση της συνεργασίας. Αλλά δεν βρέθηκε η χρυσή τομή να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι με περίεργος. Και εγώ να δω μια Νίκη Βόλου η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Έχει δύο ήττες στο πρωτάθλημα, άλλη μία με 3-0 ενδιάμεσα τώρα στο κύπελο, και να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Πανθρακικό. Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα να πάμε στη Γάμα Εθνική, εκεί όπου είχαμε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι μεταξύ της Ξάνθης και της Καβάλας. 3-1 κέρδισε η ομάδα της Ξάνθης. Μόλις στο 8 είχαμε τον Σχαμάτα για το... Μάλλον είχαμε τον Μπουμπούκη, ο οποίος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή με ένα δυνατό σουτ, έκανε το 0-1. Και να πούμε ότι είχε ευκαιρίες Καβάλα όπως και στο 38. Η Ξάνθη βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο φινάλι του πρώτου μέρους, στο 45, από μια συνεργασία ψεματά και καρκά. Ο τελευταίος έκανε το γύρισμα και ο Βαφιάδης με μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Ο Χαλίλ Ιμπραμ έκανε μια κεφαλιά προς τα πίσω και ο Τσαμούρης με προβολή σημείωσε το 0-3 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στη συνέχεια είχαμε αρκετές αλλαγές. Το 85ο λεπτό κατάφερε να μειώσει η Καβάλα με τον Στοϊνοβιτς, ο οποίος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα μετά από μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή. 1-3 το τελικό σκορ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε και ανακοίνωση και από τους Αργοναύτες για την Καβάλα, ότι πάνω απ' όλα είναι ο ΑΟΚ, θα πρέπει όλοι να στηρίξουν την ομάδα και να σταματήσει αυτή η εσωστρέφεια. Είχαμε ένα βάγιο στις συζητήσεις του ΑΟΚ με τους υποψήφιους επενδυτές και οπότε όλοι περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Από εκεί και πέρα για το Super Cup που όπως είπαμε βραβεύτηκε ο Αντώνης Λαδάκης, είχαμε τον Ορφέα Ελευθερούπολης να κερδίζει με 4-0 τον Πύρον Καβάλας, και ο οποίος προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο και να κατακτά έτσι το Super Cup. Αρκετά παιχνίδια και για το κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας, θα τα πούμε αύριο. Και από εκεί και πέρα, μιας και βλέπω ότι πλησιάζουν προς το τέλος, δεν μας παίρνει ο χρόνος και αύριο θα έχουμε και αρκετά ρεπορτάζ. Έχουμε 50.000 ευρώ στο Σύλλογο Πρεπατό, τα οποία έκανε δωρεά ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΗ Παναθηναϊκός. Μια σημαντική κίνηση, και από εκεί και πέρα η Πινελόπη Κυρλή από το ΓΑΣ Κομωτινής πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, ένα σημαντικό βήμα για την καριέρα της. Και για τη μεγάλη κατηγορία να πούμε ότι τώρα θα πούμε, δεν είπαμε τίποτα για τη μεγάλη κατηγορία που διακόπτεται τώρα το πρωτάθλημα αφού ακολουθούν τα παιχνίδια της εθνικής ομάδος. Είχαμε το Σάββατο Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Την Κυριακή είχαμε Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με ένα γκολ του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βόλος ΑΕΚ 1-2 με καταγγελίες από τον Δήμαρχο Βόλου για το πέναλτι και για αρκετά χρήματα που παίχτηκαν στο στοίχημα, όπως είπε, στο διπλό της ΑΕΚ, με δηλώσεις που έκανε. Όφι Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ 2-2 με τους κριτικούς να σώζουν το βαθμό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και από εκεί και πέρα είχαμε τον Παναθηναϊκό να περνά από την Νάπολη, όπου έγινε το παιχνίδι με την Καλαμάτα, 0-1 κέρδισε, και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πολύ άτυχος, δύο παίχτες μεταξύ αυτών και ο τερματοφύλακας τραυματίστηκαν, έβγαλαν τον νόμο τους σε δύο διαφορετικές φάσεις, για μεγάλη ατυχία για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για τους παίχτες, για τον Άλλη και τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τώρα στη βαθμολογία το απόλυτο έχει ο Παναθηναϊκός σε 5 παιχνίδια, 15 βαθμούς. 12 ο ΠΑΟΚ, 11 βαθμούς η ΑΕΚ, 10 ο ΟΦ και ο Ολυμπιακός, έκτος ο Πανετολικός με 9 μετά τις δύο ήττες που έχει ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, 7 ο Άρης στην 7η θέση, από εκεί και πέρα ο Ηρακλής είναι στους 6 και η Φυσιά στους 5, 4 έχει η Καλαμάτα, 2 ο Ατρόμητος μαζί με τον Αστέρα Άκτορ, 2 βαθμούς ο Βόλος, 1 βαθμό ο Λεβαδιακός. Αυτή είναι η βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές και η επόμενη, η 6η αγωνιστική, θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, φτάσαμε στο τέλος, έτσι, ούτε ένα λεπτό μας μένει. Η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Σήμερα στις 5 η ώρα, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, ένα παιχνίδι που θα γίνει στις Σέρες. Και Πανθρακικός Νίκη Βόλου εδώ στο ΔΑΚ Κομωτινής. Αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ σίγουρα από το παιχνίδι του Πανθρακικού και πιθανότητα και από το παιχνίδι του Νέστου. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, 27χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις ευλογές των εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάζει τις νομοθεσίες περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ιγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρίφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ιγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο. Καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
1: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλιας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ήλιας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ήλιας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου, τα ξημερώματα προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα δικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του, να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα,
0: βεβαίως,
1: Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρούς στο στόμα του. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να το παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9 και 5 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9 και 5 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9 και 5 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η ΥΠ, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρά 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδό και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην Αρτισερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερό το πρώτο κρούσμα έχει εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκουμε κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμό στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα Ευλογιάς στο νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοχώρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην Περιφερειακή Ένωση Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα Ευλογιάς mm-hmm. σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα, πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός, που είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την Ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους, να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι, μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου. Μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά
3: εκεί που πρέπει, Βίκη. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολεοδομίας καθώς και στο σύστημα ή πολεοδομία. Θυμίζουμε το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η δόμη Μεκόνου σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκρεμή. Τώρα, τη άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας Μεκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολεοδομία της Μεκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολεοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολεοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης, θέτοντας το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την ΕΡΤ Χανίων το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και ΡΑΚΣ και τον Τέρμιλο ποτάμου έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας των ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή τις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβης και αποξηρωμένη τυπική κάναβη, αλλά αποκάλυψε απάτη σε κτηνοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Υπάρχουν διάλογοι που καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια. Έδιναν εντολές για να δεθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά τις εφόδους του ελεκτικού οργανισμού.
0: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, πόσο φαίνεται την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης. Προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, το δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιπόλο ούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών. Γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Daltons, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο, δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια. Τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοικοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλείου Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας του, ο οποίος ένας 31χρονος από την Κάνα, ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερο με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Καταρίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για νέα οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών στην έφοδο. Συνολικά καταστιέθηκαν 11 βρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ινδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χώνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και δύο ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις. Δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Ανδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Θέλω όμως σήμερα από τη Ρόδο, θέλω όμως σήμερα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι της Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ζήτηκε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμού. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νήσιρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου σήμερα, η Νήσιρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσιρο μετά την φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το

0: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία βέβαια αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κουτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλικής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9, και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο σε συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικός στόχος θεραπεία της παρουσίας αυτή ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνονται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomad Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθετου άξονα

0: Λάστρα Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες, της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού. Κατά θα μιλθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτόν τον νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγγων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγγων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Ψοχοίδη, παρουσία του Βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο, τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του Σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του Κινηστηρίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το Τμήμα Δοκιμών Αστιφυλάκων Γρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο? Σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Γρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέση εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει Δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα Για τα γρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνουμε αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Νέα Κύο της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα. Και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πιλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίκη από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Μύρσινη, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
4: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτζού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι χαλκιδιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά, την ώρα που σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
6: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στον προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας του Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτση η Σύμβαση για την Ανάπλαση της Παραλίας του Αργασίου. Η Σύμβαση για το έργο ανάπλαση της Παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύνθου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
0: Μάλιστα.
7: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα, mm-hmm. αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Μάλιστα. Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου mm-hmm. των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο που έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ναι. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο αλλά και στον Αγιοκήρυκο την άλλη Δευτέρα 28 του μηνός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Δεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτιρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίσης ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο Βόρειο-Δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και πρωτοκαλή προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διαστημό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη μετά τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάστη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστρα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντιλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα καύσιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7. Ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα αντιληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20 η μέση τιμή πανελλαδικά, είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21,7. Άρα είναι υψηλότερη των diesel κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον diesel θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως
1: τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ. Να.
1: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Ασφαλώς, έχεις δίκιο.
2: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές. Ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
1: αυτός είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο είναι να κάνει με την επιδότηση στην αντιλία που λέμε, έτσι, του πετρέλαιου.
2: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα δηληστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα δηληστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα δηληστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο, όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντιλία. Πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια όπως την περιγράφει ο Υπουργός, ωστόσο η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο, ωστόσο δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα με λίγα λόγια ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η μείωση θετικού φόρου κατανάλωση θα κάψουμε και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
3: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την ρυθμίση των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Νοτιανέο του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότικη για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων των φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα πρόεδρος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε δογματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα λέγω, ιοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές αυτή η φόρη, σημειώνοντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια τυσίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Νότια Ανιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Στην ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο
4: αγκάθι. Δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία κυρίων που υπάρχει τον Οκτώβριο, όπως ρωτήθηκε, και επέμενε ότι ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν όρια σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και εδώ προσέθεσε, με δικά μου λόγια το λέω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η αυτή η ακρίβεια που προκύπτει φυσικά από την αύξηση της ενεργίας στο εμπληθερισμολογικό.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώληση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Ανησυχία εντωμεταξύ για προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελική Πρωτεύουσα, όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλενα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί, όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία αφορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών που έφταναν το 80%, ωστόσο φτάνουν το 70%, θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, αλλά όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων, υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις το Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα, γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως η διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν, να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
1: Βεβαίως, όπως και όλοι μας, εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ, που κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Προσπαθούμε να τις συγκρατήσουμε και θα τις συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τη μέσα στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 140 ευρώ έως 145 το χίδιρ. Έτσι λέγεται κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
7: Ναι.
6: Το χύμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκριση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
8: Δηλαδή?
6: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
8: Δηλαδή?
6: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
8: Mm.
6: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω.
8: Mm-hmm.
6: Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι νεολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνω, με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και το τίμημα. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό δηλαδή η κύρια κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον η ίδια.
1: Απαραίτητο η αυτό σύμβαση, βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση δεν έχει νόημα πλέον.
7: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνεννητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
1: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα.
7: Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000, κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία του. Mm-hmm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης, υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία. Και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κύρια κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται, και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς, λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας.
1: Και
7: κάτι τελευταίο,
1: και να κλείσουμε,
7: ο φιλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του, όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και οφειλεί, μειώνεται στο μισό της αρχικής, από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές, λοιπόν, αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή?
9: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονος ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζα καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες στην έρευνα του ανακριτή.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
10: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ξένος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυττάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Σοκ, λοιπόν, προκαλεί ομολογένωση 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να είχε μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη, είναι στην Ιγουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, ένα είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
1: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτείων. Με πρώτο σταθμό, το Σαν Φρανσίσκο, ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγια, από πού θες να ξεκινήσουμε?
12: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρε στο Γενικό Γραμματείο του ΙΕ για τα ζητήματα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό. Και αν και από πριν για να έρθει το μιλήσει, δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα

0: κυριών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ορεκτικό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ θα τονίσει για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για αυτά τα στελέχη. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Κονδολίτσα Ράις, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
1: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγιοι.
0: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγιοι Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
2: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις ΗΠΑ και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μονονότι επρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία, όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν, ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διωγγώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν η δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική σύντας αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν

0: πήρε ούτε καν 5% που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9% και για πρώτη φορά από την, μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση του, που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, ένα τέταρτο σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι, ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μια ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, τα ποσοστά του 30 και 40%.
1: Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
0: Όχι, δεν θα τα έχουμε.
1: Δεν θα τα έχουμε.
0: Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία. Όχι βέβαια σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
1: Από τη μία λοιπόν έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη έχουμε την άνοδο της αριστερά. Στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας φαίνεται ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
0: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Έλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε για πρώτη φορά να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο, και από τη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Αρτιανιάδη, γιατί για την νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότια στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
2: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρανάκης, την επισήμανση ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ένα από τα ακραία κόμματα. Την απόρρευση επίσης οποιασδήποτε υπόνοιας ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, θα μπορούσε να συζητήσει, να ανεχθεί, να έστω ως υπόνοια συμπόρευσης ή σύμπληξης με ακραία κόμματα, και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα, αναφερόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρινάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκύριο όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκύρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος, κάποιος του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέθεται. Για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του. Και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το ΠΑΣΟΚ, ο τότε υπουργός δημοσίας προστασίας του πολίτη, ο κ. Δένδιας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
1: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμόμαστε.
2: Με μία ενιαία δικογραφία, και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, κατάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες τα ηγετικά στελέχη της
1: Χρυσής. Νότια Νανιάδης, ευχαριστούμε πολύ.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε αυτή αμέσως στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ότι χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
1: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγεται τώρα από τη χώρα, φύγεται τώρα από το Ιράν.
4: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά τον Χούθη στην Ιεμένη. Και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μία λίστα με τις απαιτήσεις τους και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων, 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του άλλου προέδρου με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και βέβαια μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην σύνοδο, Κινέζικη σύνοδο, την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο πάντες. Τον κόσμο, και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άντρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
5: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 21χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύπβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπίου Βούλας κατέληξε. Υπόθεση πια τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλήχθηκε το τραγικό συμβάν.
1: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, απορούμε όλοι, βέβαια οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες, αθλητικές κλπ. Έτσι ένα πολύ ζωντανό πλάσμα όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50 με 55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα ασθενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η 5η Κοινωνική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλίσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα έκανε 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από τη Λάρισα.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος Σταυρηλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει η ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του τον εντόπισε και το επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα και φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά. Όμως θα είναι κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση. Πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητήως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε στους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο Βοριάς, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες. Και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο Βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλεση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει η διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
8: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τριτική πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. Και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις, αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση ενός εκατομμυρίου μεταναστών το χρόνο. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του Πρόεδρου Πεζεσκιάν, και μάλιστα γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
1: Μιλάμε, είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
8: Αύριο, με συγχωρείς, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη το γηπεδόχρονο, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Γκλάδης Μικελίδης, Άρης και Ηρακλής 1 στο 0-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5-5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου Θα δεν ξεχθεί και το ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, έχουμε χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα καταφέρει τελικά να περάσει τη Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά. 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2. Στις 4 ώρα θα βρεθούν στη σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΤ2 και στις 5 ΠΑΟΚ ναι. Β' Ανέσος Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
1: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί αγρότες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλλον όχι ακόμα, είναι το πρώτο της εβδομάδας εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, από το Βόρειο Εύρος στους 101 στα FM και από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ που μας μεταδίδει κάθε μέρα και όχι μόνο εμάς αλλά όλους τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς, της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, περιφερειακούς ή κεντρικούς, όλα τα προγράμματα. Και ακόμα έχει και ψηφιακά ραδιόφωνα από τα οποία μπορείτε να... Διότι τα ψηφιακά ραδιόφωνα είναι κυρίως μουσικά, μπορείτε να απολαύσετε πάρα πολλά είδη που δεν μπορείτε να τα βρείτε πουθενά αλλού και σε μάλιστα σε κανένα άλλο ίντερνετ ρέιντιο. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και σήμερα το δικό μας το κοκτέιλ, αυτό που θα παρουσιάσουμε, έχει μόνο ένα υλικό. Ή μάλλον πολλά υλικά από τον ίδιο παραγωγό. Είναι ένα αφιέρωμα ουσιαστικά για τον Ρόμπερτ Τζόνσον. Νομίζω ότι είναι η πιο εμβληματική και μυθική φυσιογνωμία στην ιστορία των Delta Blues και όλων των blues. Παρότι η ηχογραφημένη του κληρονομιά αποτελείται από μόλις 29 τραγούδια, συν κάποιες εναλλακτικές εκτελέσεις, ο αντίκτυπος που είχε στη μοντέρνα μουσική από το blues μέχρι το rock και το rock and roll είναι τεράστιος. Ο πιο διάσημος θρύλος που περιλαμβάνει το όνομά του αναφέρει ότι ο Τζόνσον αρχικά ήταν ένας μέτριος κιθαρίστας και απογοητευμένος εξαφανίστηκε για μερικούς μήνες και επέστρεψε με μια σχεδόν υπερφυσική τεχνική στο παίξιμο. Σύμφωνα με την ιστορία και το μύθο πήγε σε μια διασταύρωση δρόμων, το crossroads, δηλαδή ένα σταυροδρόμι, τα μεσάνυχτα κοντά στο Clarkside του Μισισίπι, όπου συνάντησε το διάβολο, ένα ψηλό μαύρο άνδρα, έτσι έλεγε ο μύθος. Εκείνος πήρε την κιθάρα του, έπαιξε μερικά τραγούδια και την επέστρεψε και ο Τζόνστον έτσι με αυτό είχε πουλήσει την ψυχή του με αντάλλαγμα την απόλυτη μουσική δεξιοτεχνία. Πέρα από το μύθο όμως, η πραγματικότητα αποκαλύπτει ένα ιδιοφυή μουσικό που μελέτησε δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες της εποχής όπως ο Σον Χάους και όπως ο Άικ Ζίνερμαν. Έπαιζε ταυτόχρονα το ρυθμό, τον μπάσο και σόλο γραμμές στην ακουστική του κιθαρά, δημιουργώντας την αίσθηση ότι έπαιζαν δύο κιθαρίστες ή μια ορχήστρα κιθαριστών μαζί. Και βέβαια η τεχνική του στο bottleneck style slide ήταν απαραμιλή, προσδίδοντας έναν απόκοσμο ανθρώπινο ήχο στις νότες. Η στίχη του ήταν γεμάτη παράνοια, σκοτεινές εικόνες, υπαρξιακή αγωνία και δαίμονες. Τα σπουδαιότερα τραγούδια είναι βέβαια το Sweet Home Chicago που ακούσαμε από την εκτέλεση του Eric Clapton και μάλιστα είναι και σημείο αναφοράς για τη σκηνή του Chicago και τον blues που δημιουργούνται ακόμα εκεί. Το Love in Vain, το I Believe I'll Dust My Broom, το Crossroads βέβαια, όλα αυτά θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον πέθανε το 1938 σε ηλικία μόλις 27 ετών, γεγονός που τον κατέστησε το πρώτο ανεπίσημο μέλος του διαβόητου 27 Club, δίπλα στους Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison και Kurt Cobain και άλλους πολλούς. Ο θάνατος του πιθανολογείται ότι προήλθε από δηλητηρίαση με στριχνίνη σε ενωθευμένο ουίσκι λόγω μιας αντιζηλίας. Η επιρροή του αναγνωρίστηκε ευρέως δεκαετίες μετά το θάνατό του όταν ο Keith Richards πρωτοάκουσε τους δίσκους του και ρώτησε ποιος είναι ο άλλος τύπος που παίζει μαζί του. Αδυνατώντας να πιστέψει ότι ένας μόνο άνθρωπος παρήγαγε αυτόν τον ήχο. Πολλοί καλλιτέχνες όπως ο Eric Clapton, η Led Zeppelin, ο Muddy Waters τον θεωρούν θεμέλιο λίθο της σύγχρονης δημοφιλούς μουσικής. Εμείς ακούσαμε το Sweet Home Chicago από την εκτέλεση του Eric Clapton. Το συμπεριέλαβε το κομμάτι και το έχει συμπεριλάβει σε διάφορα άλμπουμ παύλα συλλογές. Αλλά η εκτέλεση αυτή ήταν από το αφιέρωμα Session for Robert J. Είχε βγει το 2004. Το έχει ερμηνεύσει αμέτρητες φορές ζωντανά, καθιστώντας το βασικό κομμάτι των εμφανίσεών του. Η εκτέλεση του μπολιάζει τον παραδοσιακό Delta ήχο με τον ηλεκτρικό σύγχρονο blues χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την τεχνική του στο σόλο και την απεριόριστη αγάπη του για το έργο του Τζόνσον, αφού και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τελικά
Ψάχνοντας ο καθένας το σκοπό στη ζωή του, εγώ, λέει ο Κλάπτον, βρήκα το δικό μου το σκοπό και μάλλον αυτή η αποστολή μου από το θείο ήταν να αναπαράγω και να αναδείξω το έργο του Ρόμπερτ Τζόνσον. Η αυθεντική εκτέλεση του Sweet Home Chicago έγινε το 1936 στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία των blues. Είναι βασισμένο σε παλιότερα blues θέματα. Ο Τζόνσον συνέδεσε το κομμάτι με ένα σταθερό 12-μετρο ρυθμό και αξεπέραστο καθιεριστικό groove, εκφράζοντας την προσδοκία της φυγής από τον αγροτικό νότο προς τη μεγαλούπολη του Βορρά, που τότε όλα συνέβαιναν και που τότε υπήρχαν, λόγω της βιομηχανικής επανάστασης, δουλειές για όλους και ακόμα και για τους καταφρονημένους. Όπως στην τάξη αυτών των καταφρονημένων ανήκε ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Το επόμενο κομμάτι είναι πάλι από τον Eric Clapton. Έγινε καταρχήν γνωστή, πρόκειται για το Rambling on My Mind, από το εμβληματικό album Blues Breakers with Eric Clapton του 1966. Εμείς θα την ακούσουμε από την Unplugged εκτέλεση. Αποτελεί το πρώτο τραγούδι στην καριέρα του Eric Clapton, η ηλεκτρική εκτέλεση, στο οποίο ανέλαβε ο ίδιος τα κύρια φωνητικά, συνδυάζοντας τα με τον ηλεκτρικό παραμορφωμένο ήχο της κιθάρας του. Η αυθεντική εκτέλεση του Ρόμπερτ Τζόνσον ήταν ηχογραφημένη το 1936. Το κομμάτι αυτό είναι ιστορική σημασία, καθώς ήταν η πρώτη ηχογράφηση στην οποία ο Τζόνσον χρησιμοποιούσε το χαρακτηριστικό boogie-woogie, την μπασογραμμή δηλαδή στην κιθάρα, το οποίο αργότερα υιοθετήθηκε απόλυτη ροκ και την blues σκηνή. Οι στίχοι αποτυπώνουν την ανησυχία και την τάση του περιπλανόμενου μουσικού που δεν μπορεί τελικά να ριζώσει πουθενά.

Αυτό ήταν το Kind Hearted Woman Blues. Θεωρείται από πολλούς ως η πρώτη ολοκληρωμένη σύνθεση που ηχογράφησε ο Ρόμπερτ Τζόνσον κατά την πρώτη του συνεδρία του 1936. Το τραγούδι διακρίνεται για την εναλλαγή ανάμεσα στη φαλσέτο φωνή του και τις βαριές κοφτές χορδές της κιθαράς και τα χτυπήματά του εκεί, περιγράφοντας την αντίφαση μιας γυναίκας που είναι καλόκαρδη αλλά επηρεάζεται από το περιβάλλον της. Και έρχεται εδώ ο Muddy Waters στην εκτέλεση που ακούσαμε, ο άνθρωπος που ηλεκτροδότησε τα blues του Mississippi στο Σικάγο. Διασκεύασε το κομμάτι μεταφέροντας το στο δικό του βαρύ ηλεκτρικό ύφος. Η ερμηνεία του δίνει μια πιο επιβλητική και στιβαρή διάσταση στο τραγούδι, γεφυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τα ακουστικά Delta Blues με τον μεταπολεμικό ηλεκτρικό ήχο. Και η εκτέλεση που ακούσαμε μας έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί γύρω στο 1958, σε συγκλάκι είχε βγει. Και μετά βέβαια μπήκε το κομμάτι σε διάφορες συλλογές. Ηχογραφημένο το 1937 στο Dallas, το Drunken Hearted Man είναι ένα αυτοβιογραφικού χαρακτήρα blues κομμάτι, επηρεασμένο από το στυλ του Lonnie Johnson. Ο Johnson, ο Robert Johnson εδώ στην αυθεντική εκτέλεση τραγουδά για τις συνέπειες του αλκοόλ, της ακολασίας, συνδυάζοντας μελαγχολικούς στίχους με πολύπλοκα κιθαριστικά γεμίσματα. Και έρχεται το 1998 ο ιδρυτής των Fleetwood Mac, ο Peter Green, και ηχογραφεί αυτό το κομμάτι στο άλμπουμ The Robert Johnson Songbook. Το 1998. Πόσα χρόνια μετά. Η εκτέλεση αυτή διακρίνεται για τη βαθιά συναισθηματική και γήινη προσέγγιση του Green, ο οποίος με το όριμο παίξιμό του αποδίδει τον πόνο του τραγουδιού με αυθεντικότητα και σεβασμό.

Ηχογραφημένο και αυτό το 1936, το I Believe I'll Dust My Broom καθιέρωσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά riff, κιθαριστικά riff στην ιστορία της μουσικής. Η χρήση της τεχνικής bottleneck slide από τον Johnson και ο γρήγορος κοφτός ρυθμός του αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά για την εξέλιξη του ηλεκτρικού blues και του rock and roll στην ιστορία της μουσικής. Το έχουν εκτελέσει πολύ. Αγαπώ πολύ την εκτέλεση του Elmore James. Οι ZZ Top όμως διασκεύασαν το κομμάτι στο άλμπουμ τους De Guello το 1979 και το προσάρμοσαν στο χαρακτηριστικό βαρύ Texas ηλεκτρικό blues rock ήχο τους με παραμορφωμένες κιθάρες από τον Billy Gibbons και το συμπαγιές ρυθμικό μέρος. Το συγκρότημα έδωσε στο κλασικό θέμα μια κρυκτική σύγχρονη ενέργεια. Οπότε, για να καταλάβετε το θέμα του κομματιού καλύτερα, επέλεξα την εκτέλεση των ZZ Top. Τώρα, μία από τις πιο σπαρακτικές μπαλάντες που ηχογράφησε ο Johnson το 1937 είναι το Love in Vain. Περιγράφει τον πόνο του αποχωρισμού σε ένα σταθμό τρένου. Η αυθεντική εκτέλεση στηρίζεται στην εκφραστικότητα της φωνής του και στις λεπτές σχεδόν κλασικές νότες που βγάζει από την ακουστική του κιθάρα. Εμείς θα την ακούσουμε από τους Rolling Stones. Αυτό το κομμάτι θα το ακούσουμε σε μια πιο σύγχρονη εκτέλεση. Αποθέωσαν το τραγούδι στις ζωντανές τους εμφανίσεις και αυτό αποτυπώνεται στο live album Get Here Yaya's Out 1970. Μετέτρεψαν αυτό το ακουστικό blues σε μια επιβλητική country rock μπαλάντα με εξαιρετικά slide solo από τον Mick Taylor τότε. Το συγκρότημα ανέδειξε τη διαχρονική συναισθηματική δύναμη της σύνθεσης και φυσικά το προσάρμοσε στη δική του προσωπικότητα ως συγκρότημα. Όλα αυτά τα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αφιέρωμα σήμερα στον Ρόμπερτ Τζόνσον. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας, το προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνης εδώ στο Messenger. Ψήφιμα σχόλια, παρατηρήσεις. Σήμερα όχι μουσικές επιθυμίες, διότι είναι αφιέρωμα στο Ρόμπερτ Τζόνσον.

Αυτό είναι το Come on in my kitchen. Βέβαια, Robert Johnson από τους Allman Brothers. Said of Two Worlds λέγονταν το άλμπουμ. Είχε βγει το 1991. Η πρωτότυπη εκτέλεση είναι ηχογραφημένη το 1936. Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές δημιουργίες του Johnson. Η χρήση του slide δημιουργεί έναν απόκοσμο σχεδόν κλαθμηρό ήχο, ενώ οι στίχοι προσφέρουν καταφύγιο από τις δυσκολίες του κόσμου μέσα στην κουζίνα του τραγουδιστή. Οι Allman Brothers ενέταξαν το κομμάτι στο ρεπερτόριό τους, αναδεικνύοντας αυτό το νότιο blues και αυτή την αισθητική που οι ίδιοι την υιοθετούν. Με διπλές κιθάρες, εξαιρετική χρήση slide και αυτή και τη χαρακτηριστική βραχνή τη φωνή του Greg Allman. Η διασκευή τους προσδίδει ένα πιο γιορτινό και συλλογικό χαρακτήρα στο απομονωμένο blues του Johnson. Θα μείνουμε στο 1936 όταν έγραφε ο Johnson ή μάλλον ηχογραφούσε το When You Got a Friend. Ένα κομμάτι που διακρίνεται για τον πιο ανεβαστικό ρυθμικό του χαρακτήρα σε σύγκριση με τα πιο σκοτεινά τραγουδία του Johnson. Οι στίχοι μιλούν για τη σημασία του να εκτιμά κανείς ένα πιστό σύντροφο και συνοδεύονται από ένα εξαιρετικά τεχνικό παίξιμο στην κιθάρα. Η σύγχρονη εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι του Johnny Winter. Αυτός ο βιρτουόζος της κιθάρας διασκεύασε το τραγούδι στο ομώνυμο άλμπουμ του το 1969. Η εκτέλεση του είναι ταχύτατη, γεμάτη ηλεκτρική ένταση και καταιγιστικά slide solo, επιδεικνύοντας το πώς η ακουστική δεξιοτεχνία του Johnson μπορούσε να μετατραπεί σε εκρηκτικό ηλεκτρικό blues.

Okay, λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να παίξουμε το Walking Blues του John Bonamassa. Μάλλον από τον John Bonamassa, το κομμάτι είναι του Robert Johnson, το οποίο το είχε ηχογραφήσει το 1936 και βασίζεται σε παλιότερα θέματα του Son House, αλλά ο Johnson το απογείωσε με τον καταιγιστικό ρυθμό του και την επιθετική χρήση του slide, ένα τραγούδι γεμάτο ενέργεια που αποτυπώνει την κίνηση και την εγρήγορση της ζωής στο Νότο. Τώρα ο John Bonamassa του διασκεύασε το κομμάτι στις ζωντανές και στουντιακές του εμφανίσεις με έναν υπερσύγχρονο δυνατό ηλεκτρικό ήχο. Όμως η εκτέλεσή του συνδυάζει την παραδοσιακή δομή του Johnson με τη σύγχρονη τεχνική και δεξιοτεχνία και ορμή του αμερικάνικου blues rock. Αν προλάβουμε αυτό το κομμάτι θα το ακούσουμε στο τέλος, διότι θέλω να ακούσουμε και τον Robert Johnson με τη φωνή του έτσι σε μια παλιά ηχογράφηση. Δεν πειράζει που ηχοληπτικά και τεχνικά είναι κάπως θολή. Το Crossroad Blues ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 1936 στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Πρόκειται για ένα αριστούργημα των Delta Blues. Ο Johnson χρησιμοποιεί την τεχνική slide στην κιθάρα με έναν τρόπο που ακούγεται σαν να κλαίει το όργανο, ενώ το φωνητικό του στυλ γεφυρώνει την απόγνωση με την αίσθηση του κατεπήγοντος. Παρότι ο μύθος συνδέει το τραγούδι με τη συμφωνία που είχε κάνει υποτίθεται με τον διάβολο ο Robert Johnson, οι στίχοι περιγράφουν μια πολύ πιο υγιεινή και επικίνδυνη πραγματικότητα για έναν Αφροαμερικανό στον Αμερικάνικο Νότο της εποχής του φυλετικού διαχωρισμού. Ο Johnson βρίσκεται μόνο στη διασταύρωση καθώς πέφτει νύχτα, παρακαλώντας για ένα μεταφορικό μέσο αντιμέτωπος με το φόβο της σύλληψης ή της ρατσιστικής βίας λόγω των νόμων απαγόρευσης κυκλοφορίας για τους μαύρους μετά τη δύση του ηλίου. Το 1968 το βρετανικό συγκρότημα Cream με τον Eric Clapton στην κιθάρα ηχογράφησε μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού με τίτλο Crossroads. Αν δεν κάνω λάθος, για το album Wheels of Fire. Οι Cream μεταμόρφωσαν το ακουστικό blues του Johnson σε ένα εκρηκτικό γρήγορο ηλεκτρικό κομμάτι με παραμορφωμένες κιθάρες και καταιγιστικό ρυθμό. Το solo του Eric Clapton σε αυτή την εκτέλεση θεωρείται ένα από τα κορυφαία solo στην ιστορία της rock κιθάρας. Η διασκευή αυτή σύστησε το έργο του Robert Johnson σε εκατομμύρια νέους ακροατές παγκοσμίως και εδραιώθηκε ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη κιθαριστική μουσική. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και τη διασκευή του Walking Blues του John Bonamassa. Εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς και καλή εβδομάδα βέβαια. Θα σας πάω οριστιάδα να ακούσουμε το Γιάννη Σκερλίδη με την εκπομπή του προς τη μεριά του ανέμου και εμείς θα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Ψυχρόμετωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Και για το λόγο αυτό, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε παρεμβάσεις με διπλό στόχο, τόσο τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης όσο και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, προχωράει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Πυρακάκης έκανε λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά, εξηγώντας ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από εκείνη με την οποία έκλεισε η περσινή περίοδος. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα κριτήρια, ούτε στον αριθμό των δικαιούχων, ενώ το ποσό της ενίσχυσης θα αυξηθεί. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό γιατρείο του Κολονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Στο μεταξύ, άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, τις οποίες εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα και κυρίως στο λαιμό, φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, καθώς επίσης 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας συνδράμει ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρες. Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας μερίδα του τύπου απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε ανάρτησή του στο True Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στρέφεται κατά των, όπως είπε, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες παρομοίωσε με καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει τώρα, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, με την Κοπεχάγη να υπογραμμίζει ότι η εποπτεία της ασφάλειας στην Αρκτική θα παραμείνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και δεν θα αποτελέσει αποκλειστική υπόθεση Ουάσιγκτον και Δανίας. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί αύριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
2: από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα. Δεύτερη απογευματινή ώρα μετά από το Φώτη Ζάντζα και την Κομοτηνή. Είναι η ώρα της ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Έτσι θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5 το απόγευμα, για μία ώρα δηλαδή θα είμαστε μαζί. Μέσα από τις συχνότητές μας που τις γνωρίζετε, αλλά μπορώ να τις ξαναυπενθυμίσω. Αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου στους 101, μας εντοπίζετε, οι υπόλοιποι στους 103,5, για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 ή 91,2, για τους νομούς Δράμας και Καβάλας στους 96,3 και για τον νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά έχετε την επιλογή της ψηφιακής ακρόασης μέσα από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε στα link των περιφερειακών σταθμών στο rteco.gr. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Πλησιάζοντας και προς την φθινοπορεινή ημερία, μάλλον είναι η τελευταία μέρα που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αυτή την ώρα κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου, και από αύριο θα δούμε πτώση τουλάχιστον το κάτω. Ναι, από ό,τι βλέπω θα είναι αύριο το πολύ 24, μεθαύριο το πολύ 22. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αλλάζουν πια, με κάποιες βροχούλες που πιθανόν να έρθουν, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και στην ανατολική Μακεδονία, στα πιο ορεινά από νωρίς και λίγο αργότερα ίσως και στα παιδινά. Θα το δούμε πώς θα πάει όμως. Και θα μου πείτε, εντάξει, λογικό είναι πια. Και σήμερα θα κινηθούμε σε λαϊκούς δρόμους, όπως κάναμε και τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα και για λίγες ημέρες ακόμη, να θυμηθούμε κάποιες στιγμές του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού. Όμως σας έχω και ευχάριστα νέα. Την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι μαζί μας ένα σπουδαίο συγκρότημα. Θα το εκπροσωπήσει ο μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, συνιδρυτής των Magic the Spell, ο Θοδωρής Βλαχάκης. Αφορμή ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο Σπουργίτη. Ένα υπέροχο πραγματικά κομμάτι, Magic the Spell, την Παρασκευή. Την άλλη Τρίτη δε, η πολύ αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου, εφόλου η Σίλη, θα είναι μαζί μας εδώ στο δίκτυο, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα νέα της, για τα παλαιότερά της και για αυτά που θα έρθουν φυσικά. Πάμε λοιπόν σε τραγούδια που γράψαν τη δική τους ιστορία στο πέρασμα του χρόνου και παραμένουν ακόμη μέσα στις καρδιές πολλών συμπατριωτών μας. Θα ξεκινήσω με μια ανάμνηση, αλλά στην πραγματικότητα το τραγούδι μιλάει για την απογοήτευση ενός ενήλικου ανθρώπου, σε στίχους του Κώστα Ψυχογιού, μουσική του Γιώργου Μανισαλή. Το τραγούδι έχει συνδεθεί φυσικά με τη φωνή του Σπύρου Ζαγοραίου. Καταγράφεται επίσης και μια παλαιότερη, καθώς έψαχνα, του Φώτη Στασουλάκη ερμηνεία. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια και ο στίχος του Κώστα Ψυχογιού. Σε πηγές για το τραγούδι αναφέρεται ότι ο αρχικός τίτλος ήταν «Όλες είσαστε ίδιες», πριν επικρατήσει το «Όταν ήμουν παιδί». Η αλλαγή του τίτλου βέβαια έχει σημασία, γιατί αλλάζει και την οπτική. Με το «Όλες είσαστε ίδιες» στο τραγούδι ακούγεται σαν κατηγορία προς τις γυναίκες, ενώ με το «Όταν ήμουν παιδί» είναι και το κέντρο βάρους να μετακινείται πια και να πηγαίνει στον ίδιο τον αφηγητή. Ένα τραγούδι για τις γυναίκες και περισσότερο ένα τραγούδι για την ενηλικίωση, αλλά και για την διάψευση των ιδανικών μας.

0: φανταστική.
1: Βουτιά λοιπόν και σήμερα στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και πάμε ευθύς αμέσως το 1967. Είναι η χρονιά που ο συνθέτης Θόδωρος Δερβινιώτης γράφει, περιμένει μάλλον από τον Κώστα Βίρβο ένα στίχο για να παραδοθεί ένα καινούριο τραγούδι στον Μπάμπη Τσετίνη. Ηχογράφηση προγραμματισμένη ήτανε, ο χρόνος πίεζε αρκετά. Ο Δερβινιώτης τηλεφωνεί στον Βίρβο και τον ρωτά αν θα προλάβαινε. Η απάντηση ήταν ίσως. Ο Δερβινιώτης επέμενε, ή ναι θα μου πεις, του λέει, ή όχι, και ο Βίρβος ξαναείπε ίσως. Λίγο αργότερα λοιπόν, όπως είχε διηγηθεί και ο ίδιος ο Δερβινιώτης, ο Βίρβος τηλεφωνεί και του παραδίδει τον στίχο που έμελε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μπάμπη Τσετίνη. Κάπως έτσι λοιπόν, από μια απάντηση σε ένα τηλεφώνημα γεννήθηκε και ο τίτλος του τραγουδιού. Η πρώτη εκτέλεση από τον Μπάμπη Τσετίνη το 67. Υπάρχουν μεταγενέστερες πολλές, σας θυμίζω αυτή της Βιτάλη, της Γλυκερίας, της Δήμητρας Γαλάνη. Το εντυπωσιακό, το πόσο ταιριάζει, φίλες και φίλοι, η λέξη ίσως στην ιστορία του τραγουδιού είναι: ίσως ακόμη σ' αγαπώ, λέει, ίσως για σένα στη ζωή μου να πονώ. Ο άνθρωπος δηλαδή που μιλά δεν μπορεί ούτε να αγαπήσει ξανά, ούτε να μισήσει οριστικά. Βρίσκεται σε μια κατάσταση, πώς θα το πω, ενδιάμεση, μάλλον, ναι. Δεν έχει συγχωρήσει δηλαδή, αλλά δεν έχει και ξεχάσει. Δεν έχει πάψει να αισθάνεται, αλλά και δεν μπορεί να επιστρέψει. Να λοιπόν πως ο Βίρβος χρησιμοποιεί μία μόνο λέξη για να περιγράψει αυτήν την βεβαιότητα. Ίσως. Μια λέξη που ξεκίνησε σαν μια απάντηση σε ένα τηλεφώνημα και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια.

Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Μια ιστορία που σχεδόν δεν συμβαδίζει με την τεράστια αντοχή του τραγουδιού στο χρόνο. Η μουσική του σπουδαίου Μάνου Χατζηδάκη, στίχη του Λουκά Στρογγυλού. Η πρώτη ηχογράφηση λοιπόν γίνεται το 1959 με τον Ορφέα Κρεούζη να κυκλοφορεί σε δίσκο γραμμοφόνου. Το τραγούδι πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, ωστόσο χρειάστηκαν να περάσουν αρκετές δεκαετίες, θα φτάσουμε δηλαδή από το 59 στο 1985, όταν συμπεριλήφθηκε σε μια συλλογή με έργα του Χατζηδάκη και του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και πάλι δεν έγινε αμέσως γνωστό στο ευρύ κοινό. Κάπου εκεί εμφανίζεται ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, μέσα λοιπόν τις δεκαετίες του 90, όπου εμφανιζόταν ο ίδιος στο Χάραμα μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τι ωραία παράσταση, και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Έβγαλε το γκρεμό στο πρόγραμμά του. Η ζωντανή εκτέλεση της Γαλάνη συμπεριλήφθηκε αργότερα σε δίσκο. Λίγο αργότερα ο Γεράσιμος Ανδρεάτος το ηχογραφεί και στο δίκτυο, στο στούντιο. Και έτσι λοιπόν ένα τραγούδι που γράφτηκε αρχικά το 59 βρίσκει ουσιαστικά το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του 37 ολόκληρα χρόνια μετά.

Άλλο ένα μεγάλο τραγούδι τώρα. Τίτλος του «Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο». Καλά, είναι μια φράση που θα μπορούσε να είναι και μια ολόκληρη ιστορία ενός έρωτα και έγινε ο τίτλος ενός από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν περισσότερο με τη φωνή του Μπάμπη Τσετίνη. Αρχές δεκαετίας του 60 βρισκόμαστε. Στίχη της Λένας Νταϊνά, μουσική του Σπύρου Σκορδίλη. Επίσης υπάρχει και μια, αν θυμάμαι καλά, μεταγενέστερη ηχογράφηση που συνδέθηκε με τη Λίτσα Διαμάντη, με επιφύλαξη το λέω. Είναι πάντως ένα τραγούδι χτισμένο πάνω σε μια εικόνα που έχει μείνει στη συλλογική μας μνήμη. Όπως και να το κάνουμε, τη φράση «είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια» τη χρησιμοποιούμε. Η μεταφορά είναι απλή και γι' αυτό ίσως είναι και δυνατή. Δηλαδή χτίζεις κάτι όμορφο, αλλά το χτίζεις πάνω σε ένα έδαφος που δεν μπορεί να το κρατήσει. Ίσως είναι και ο λόγος που αυτό το κομμάτι άντηξε τόσο στο χρόνο. Μιλά στην ουσία για έναν. Δεν μιλά μόνο μάλλον για έναν έρωτα, μιλά για εκείνη την ανθρώπινη αυταπάτη, ότι κάτι όμορφο μπορεί να μένει για πάντα, όπως ακριβώς ξεκίνησε. Μπάμπης Τσετίνης εδώ.

Με το επόμενο θα πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα, ωστόσο θα βρεθούμε τώρα στο 1961. Τότε ήταν όταν ένα τραγούδι άρχισε να ακούγεται παντού. Τίτλος του «Ανεβαίνω σκαλοπάτια», λογικά το γνωρίζετε όλοι σας. Η ιστορία του όμως έχει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το ίδιο τραγούδι ηχογραφήθηκε, με συγχωρείτε, σχεδόν ταυτόχρονα από δύο σημαντικούς τραγουδιστές. Τον Αντώνη Ρεπάνη για την Κολούμπια τη δισκογραφική και τον Βαγγέλη Περπινιάδη για την Οντεόν, την άλλη δισκογραφική. Δημιουργός του τραγουδιού αναφέρεται ο Απόστολος Καλδάρας. Μόνο όμως που πίσω από το τραγούδι υπάρχει και ένας λιγότερο γνωστός πρωταγωνιστής, είναι ο Ρεμπέτης, ο Γιώργος Ομοφλουζέλης. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρία του Αντώνη Ρεπάνη, ο ίδιος αποφάσισε να ηχογραφήσει το τραγούδι με τον Περπινιάδη, τον Βαγγέλη, και η δεύτερη εκτέλεση έγινε τελικά τεράστια επιτυχία, αυτή που θα ακούσουμε. Μέσα σε λίγες μέρες, όπως είχε διηγηθεί πάλι ο Ρεπάνης, το τραγούδι ακουγόταν στα jukeboxes της εποχής, αλλά και στο ραδιόφωνο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντως, το τραγούδι έχει έναν τίτλο που δεν χρειάζονται και πολλές εξηγήσεις. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, μόνο που εδώ τα σκαλοπάτια τι, δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι η ίδια η προσπάθεια του ανθρώπου να προχωρήσει, να ανέβει, να φτάσει κάπου σε πιο υψηλό επίπεδο.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
6: Σε όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια λοιπόν ακουγόμαστε από το Προμαχώνα μέχρι και το Ορμένιο και φυσικά παντού όπου γης από το erteco.gr. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις ήρθατε στις συχνότητές μας. ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου. Ταξιδεύουμε και σήμερα σε παλιό λαϊκό τραγούδι και το επόμενο που θα ακούσουμε σε λίγο έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Υπάρχει ένα μπέρδεμα που αξίζει να ξεκαθαρίσουμε πριν ακουστεί το τραγούδι. Όταν σήμερα ακούτε, ας πούμε, τον τίτλο «Αυτή η νυχταμένη», ίσως οι περισσότεροι να σκέφτεστε την ερμηνεία της Δήμητρας Παπίου στην ταινία, την πολύ έτσι κι αλλιώς εξαίρετη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου με τις μουσικές εκεί του Σταμάτη Κρονάκη. Όμως υπάρχει κάτι πολύ παλαιότερο. Το τραγούδι αυτό φυσικά το έγραψε ο Στέλιος Καζαντζίδης, μουσική, στίχους δηλαδή. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1962. Ακούστε το. τώρα. Εδώ μπαίνει η ιστορία του Ανδρέα Ζακυνθινάκη, ο οποίος είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με τον Καζαντζίδη, ώστε η πρώτη του μεγάλη δισκογραφική κατάθεση το 1978 ήταν ουσιαστικά ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που θεωρούσε πρότυπό του. Στο άλμπουμ λοιπόν «Είμαι ένα κορμί χαμένο» συμπεριέλαβε 12 τραγούδια του Καζαντζίδη, ανάμεσα και τούτο. Έζησε ο ίδιος μία σύντομη αλλά πολύ έντονη πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Η φωνή του έφερε έντονα τη σχολή της τραγουδοποιίας του Καζαντζίδη, χωρίς όμως να προκύπτει και απλό.

0: τώρα θα πάμε στο 1968, όταν ο Κώστας Χατζηχρήστος πρωταγωνιστούσε στην ταινία «Ο Τυχεράκιας». Και σε μια λοιπόν χαρακτηριστική σκηνή φυλακής εμφανίζεται ο Χριστάκης, ο γνωστός τραγουδιστής, να τραγουδά. Έμαθα πως, ναι, αυτό. Η σκηνή λοιπόν γίνεται γνωστή και το τραγούδι περνά γρήγορα στη λαϊκή κουλτούρα της εποχής, μόνο που το τραγούδι είναι αρκετά παλαιότερο από την κινηματογραφική του παρουσία. Η μουσική και οι στίχοι αποδίδονται στον Κώστα Σκαρβέλη και το τραγούδι ανήκει σε εκείνον τον κόσμο του παλιού ρεμπέτικου. Η θεματολογία... χαρακτηριστική. Ταβέρνες, ζάρια, νυχτερινές περιπλανήσεις, μαγιά, παρανομία και ένας άνδρας που δημιουργεί γύρω του έναν ολόκληρο μύθο. Το ακούμε?
1: Έμαθα πως είσαι μάγκα.

Τώρα θα πάμε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κοινωνικά τραγούδια του μεταπολεμικού λαϊκού ρεπερτορίου. Πριν το τραγουδήσει ο Γρηγόρης Μπιστικότσης που το έκανε γνωστό, πριν το ξανακούσουμε επίσης από τον Γιώργο Νταλάρα, την Ελένη Τσελιγοπούλου αλλά και άλλους ερμηνευτές, το τραγούδι είχε ήδη γεννηθεί δεκαετία του 50. Πρώτη εκτέλεση το 52 από τον Τάκη Μπίνη και τη Μεριλίντα, μουσική του Κώστα Καπλάνη, στίχη του Κώστα Μάνεση. Τίτλος του «Ένας αλήτης πέθανε». Το γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι σας μέσα από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και εδώ η λέξη «αλήτης». Δεν χρησιμοποιείται από τον στιχουργό, από τον Κώστα Μάνεση, απλά για να περιγράψει έναν άνθρωπο του περιθωριού. Δεν είναι δηλαδή ένα τραγούδι για έναν νεκρό απλά άνθρωπο. Είναι ένα τραγούδι για μια κοινωνική απόρριψη, για τη μοναξιά, για την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μπορεί να γυρίσουν την πλάτη σε κάποιον που θεωρούν απλά διαφορετικό. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ένα τέτοιο τραγούδι επέζησε σε όλες αυτές τις δεκαετίες, από το 1950 μέχρι και σήμερα, και νομίζω ότι ίσως είναι και η εκτέλεση του Γρηγόρη Μπιθικότσι που το κράτησε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που ο Στέλιος Καζαντζίδης θεωρούσε ανάμεσα στα κορυφαία της διαδρομής του. «Δυο πόρτες έχει η ζωή», γραμμένο από τον ίδιο σε μουσική δικιά του, στίχους της σπουδαίας επίσης Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η πρώτη ηχογράφηση λοιπόν καταγεγραμμένη 28 Μαρτίου του 1959 με τον ίδιο τον Καζαντζίδη και την Μαρινέλα φυσικά δίπλα του. Και έρχεται ο στίχος εδώ της υπέροχης Παπαγιανοπούλου, της Ευτυχίας, που είναι από εκείνους που κατάφεραν να χωρίσουν μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωή σε μια εικόνα. Δύο πόρτες, λέει, έχει ζωή, μια από την οποία μπαίνουμε και μια από την οποία βγαίνουμε. Δηλαδή η ζωή παρουσιάζεται σαν ένα σύντομο πέρασμα και ο άνθρωπος που μπαίνει, που μπαίνει ένα πρωί χωρίς να το καταλάβει φτάνει ένα δειλινό που πρέπει να φύγει.

Τώρα, υπάρχει μια στιγμή της ημέρας που στο ελληνικό τραγούδι έχει συνδεθεί όσο λίγες με την μοναξιά. Και αναφέρομαι στο Ήλιο Βασίλεμα και έρχεται μια τόσο βαθιά λαϊκή φωνή που δεν χρειαζόταν να εξηγήσει τον πόνο, τον άφηνε να ακουστεί μέσα από τη χρειά της πραγματικά, και αναφέρομαι στη Ρίτα Σακελαρίου να τραγουδάει με έναν τρόπο το Ήλιο Βασίλεμα που έκανε την εικόνα σχεδόν προσωπική. Ήταν 1970 σε στίχους του Κώστα Ψυχογιού και μουσική του Γιώργου Μανισαλή και Κοριού. Το τραγούδι αυτό που έμελε να είναι από τα πιο αγαπημένα του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού.

τίτλος του επόμενου τραγουδιού ακούγεται, φίλες και φίλοι, σαν ένα περιστατικό να έχει συμβεί σε μια παλιά νύχτα σε ένα λαϊκό μαγαζί. Τίτλος του λοιπόν «Μου σπάσανε τον μπαγλαμά». Μόνο που πίσω από αυτό το σπασμένο μπαγλαμά υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από ένα καταστραμμένο μουσικό όργανο. Είναι η μουσική του σπουδαίου Απόστολου Καλδάρα, είναι η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το τραγούδι λοιπόν χρονολογείται κάπου στο 1960. Να ηχογραφείτε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι και από τον Πάνο Γαβαλά πριν το ερμηνεύσει άλλη μια σπουδαία φωνή, αργότερα βέβαια, το 1989 στο άλμπουμ «Πριν τελειώσει η νύχτα», αυτή του Δημήτρη Μητροπάνου.

χρόνος που απέμεινε είναι ίσα ίσα κι αν ακουστεί και αυτό ολόκληρο το επόμενο κομμάτι του 1958, όταν η Πόλη Μπάνου μπαίνει στο στούντιο και χωραφεί ένα τραγούδι που θα γίνει μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της. Γιώργος Μιτσάκης, βλέπετε, 6 Μαΐου του 1958 σε δίσκο Γραμμοφόνο κυκλοφόρησε. Δεύτερη φωνή Χρήστος Βαμβακάς. Και ο Μιτσάκης μάλιστα είχε ιδιαίτερη σχέση με το Δαχτυλίδι. Έγραψε περισσότερο από ένα τραγούδι εν πρωτογονιστή το Δαχτυλίδι. Γεγονός που μάλιστα ο Θανάσης Γόγλου τον είχε χαρακτηρίσει άρχοντα των δαχτυλιδιών. Έτσι κλείνω για σήμερα. Το επόμενο ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Χερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις και είπε ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Συλλογικότητες και φορείς πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για τις 7 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Καλούν σε αυτήν συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μία γυναικοκτονία, η 10η από την αρχή του έτους, ήρθε να προσθεθεί στη μαύρη λίστα με τα θύματα. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημά του να φανεί ως επίθεση αγνώστων. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μετά από καυγά θόλωσε. Δώρα ζωής δέχτηκαν συνάνθρωποι μας χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από 4 δότες και δότριες. Οι διαδικασίες λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα ξημερώματα σήμερα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου, υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, δωρητές ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ήταν 3 γυναίκες, 50, 65 και 71 ετών και ένας 62χρονος άνδρας που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι της Ιταλίας, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς στο ΑΧΕΠΑ. Καλύτερη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Στριμωνικό των Σερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων δασοκομάντος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είναι σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση της οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει πολύ μεγάλα παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Στις εταιρείες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές άτομα που δεν είχαν πραγματική παρουσία στις εταιρείες αυτές. Οι επιχειρήσεις ήταν υπαρκτές, αλλά επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν και δεν αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα τα ηγετικά στελέχη αυτής της οργάνωσης να αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, η κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Η ΕΜΗ εξέδωσε πρωτοκαλή προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού που θα αφορά κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ιστορική ήταν η Πέστη, η Συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση Τσεντεού στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε δύο ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας με αποτέλεσμα να αλλάζει το πολιτικό τοπίο στη χώρα. Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το Τσεντεού δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Στο Βερολίνο για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλή στην Έλλη Φέραλπ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7% σημειώνοντας άνοδο 13,5%. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο ο καιρός προμηνύεται άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Για την Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5:30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Blue Monday, κάτι τη πειραγμένο. Πώς τυχαίνει εγώ τη Δευτέρα να έχω την κούραση του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε, κάνατε τις δουλειές σας, βγήκατε εδώ βόλτα στην Θεσσαλονίκη, πήγατε για μπάνιο. Εγώ τουλάχιστον έκανα τη βουτιά μου στη θάλασσα και ήταν απλά υπέροχα και μαγικά. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη αυτό το υπέροχο αγόρι, ο Φάνης Ολιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου εννοείται στην Αλέκα, την Κοκοζίδου. Εδώ είμαστε, τσάγκαρο Δευτερούλα. Άκου να δεις, χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θέλουμε να σας ηρεμήσουμε, να σας χαλαρώσουμε, να σας πούμε βέβαια το τι συμβαίνει έτσι στην πόλη και όχι μόνο. Και γενικότερα έχουμε διάφορα να πούμε και να μοιραστούμε και κυρίως να μοιραστούμε τις μουσικές μας. Σήμερα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης με μία έτσι γρήγορη ανασκόπηση στους δρόμους. Βλέπω ότι εκεί στη Διαγόρα, στο γνωστό φανάρι, είμαστε στα κόκκινα και έχουμε λίγη κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου και στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Επίσης, σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο αγαπημένος Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, έφυγε από τη ζωή το 2016 και εννοείται θα τον φιλοξενήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θέλουμε όμως επικοινωνία, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε να έρθετε εδώ κοντά μας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε να συνεχίσουμε με Grammatic. Πέρασε και ο Grammatic από την Ελλάδα. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο πλαίσιο του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Καλοκαιράκι 2026. Εγώ συνεχίζω να κάνω τις βουτιές μου στη θάλασσα. Τα λέμε. Βέβαια θα χαλάσει ο καιρός. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

καιρός, λέει, και αν χαλάσει, πάλι η Τόνια θα τον φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον φίλο ακροατή, τον Αντώνη, που βρίσκεται στην παρέα μας. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρα, Σάγκαρο Δευτερούλα, 21 του Σεπτέμβρη. Εγώ, Φάνη, μου την έκανα τη βουτιά μου χθες στη θάλασσα και ήταν υπέροχη θάλασσα. Υπέροχη, μαγική. Και ξέρεις τι απολαμβάνω το Σεπτέμβρη. Ναι, μεν είναι λίγο πιο κρύα, αλλά είσαι μόνος σου. Δηλαδή, έχεις και κανέναν λίγο στα 5 μέτρα δεξιά, στα 10 μέτρα αριστερά και απολαμβάνεις την φύση. Μόνο έτσι που ξαπλώνεις και έχεις επαφή με την άμμο, έχεις την αρμύρα στο στόμα σου, βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια, βλέπεις και το δάσος άμα θέλεις εκεί που πάω εγώ τουλάχιστον, και η θάλασσα γαλαζοπράσινη, δεν θες κάτι άλλο. Μόνο που παίρνεις μια βουτιά, θα ρίσεις, παίρνει μαζί της όλα τα δεινά του κόσμου. Καταρχάς, λέει όμως, εδώ το μήνυμα, η team χειμώνας είμαστε πιο όμορφοι. Άμα θέλετε να είστε πιο όμορφοι, ας είστε πιο όμορφοι. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930-078-228 στο Viber. Λοιπόν, βέβαια θα μας τα πει στην στήλη της εκπομπής Πέσταρε Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο δικός μας φυσικά, μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Απλά να σας βάλουμε έτσι λίγο στο mood, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από τα ξημερώματα ήδη της Τρίτης, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επηρεάζεται και η Χαλκιδική από αύριο το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Συγκεκριμένα αυτή η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτης, 22 του μήνα, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Είναι μήνυ κακοκαιρία δηλαδή. Στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, με τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και μία πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε άλλα νέα όμως, σήμερα Δευτέρα, έθριος είναι ο καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με παροδικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό που θα σου πω εγώ από σήμερα είναι αύριο να πάρεις ομπρελίτσα και ενδεχομένως και ζακετούλα. Διότι σύμφωνα εδώ με τη δική μου την κρυστάλλινη σφαίρα, βλέπω ότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει μέχρι και στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ξανά λέω, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Χρυσόστομο και θα μας τα πει μια χαρά. Σε άλλα νέα επίσης, σήμερα στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου θα λάβει χώρα συγκέντρωση και πορεία για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετέχουν μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Και μιας και μιλάμε για κίνηση, που σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο ανεπτυγμένη κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο και εκεί γύρω από τα δικαστήρια, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ σήμερα Δευτέρας έως και τα ξημερώματα της Τρίτης που χαλάει ο καιρός, τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Τις επόμενες μέρες, δηλαδή τις Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ευελπιστώ να σου αρέσει και αυτό το τραγούδι, διότι είναι καινούριο από Power of Stellar και Black Lilies.

πάντα με παιχνιδιάρικη διάθεση, Power of Stellar. Έτσι κλείνουμε το μάτι στη ζωή και εμείς παιχνιδιάριδες είμαστε. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μ' αρέσει που μου στέλνουν μήνυμα. Επιτέλους λέει, χαλάει ο καιρός, μας φτιάχνει η διάθεση. Εντάξει, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Για μία μέρα βλέπουμε ότι θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μετά ενδεχομένως ξανά προς τη δόξα τραβά. Είπαμε, θα μας τα πει όλα ο Χρυσόστομος, ο Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Τώρα βλέπω στα κόκκινα και την Εγνατία. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος περίπου της Πέτρου Συνδίκα, εκεί συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι εργασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έτσι ένα σχετικό πρόβλημα και νωρίτερα, δηλαδή και πριν την ανάληψη και πριν την Πέτρου Συνδίκα, από τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός, κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου της Νεάπολης μέχρι και την Ευκαρπία. Ελπίζω να μην ζηλέψει και ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς ανατολικά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι reporters, 2313-338-420, τηλεφωνάκι, παραγγελιά, τραγούδι, καλησπέρα, πού είστε, τι κάνετε, μια καλή εβδομάδα να ευχηθούμε με υγεία, είτε τα μηνύματά στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ δε που μας ακούς σήμερα και έχεις γενέθλια, να σου πω ότι έχεις γενέθλια με έναν υπέροχο λατρεμένο καλλιτέχνη που είχε γεννηθεί σαν σήμερα, ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, συγγραφέας Λέοναρντ Κοέν. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1934, έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016. Θεωρείται μουσικός της pop, αν και τα τραγούδια του, κυρίως οι μπαλάντες του, είχαν πολλά στοιχεία από την αμερικανική μουσική country και τη μουσική των ευρωπαϊκών καμπαρέ. Δημοσίευσε ο Λέοναρντ Κοέν την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1956 και το πρώτο του βιβλίο το 1963. Έκανε την παρουσία του αισθητή στα μουσικά δρόμενα με το άλμπουμ του Songs of Leonard Cohen το 1967 και σιγά σιγά με τη χαρακτηριστική του φωνή, τους ιδιαίτερους και διαφορετικούς του στίχους και στην ουσία ποίηματα ήταν και τα τραγούδια του, έγινε δημοφιλής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2008. Το 2010 ο Λέοναρντ Κοέν τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής που κύλησε ως ανεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Λέοναρντ Κοέν, το Dance Me to the End of Love, και θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Χρυσή που ξέρω ότι τον αγαπάει ιδιαίτερα. Οπότε πάμε με Λέοναρντ Κοέν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πολιτική αναταραχή στη Γερμανία, πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, είπε. Μεγάλη άνοδος για την αριστερά στο Βερολίνο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου, θέρμανση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21 ετών γυναίκας που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Και η Pink Martini είναι εδώ για να σας χαλαρώσουμε. Είπαμε, είμαστε χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, ήταν 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τη φίλη μου τη Βένια. Τέτοια ώρα περίπου φεύγει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, τώρα βαίνουμε καλώς. Επίσης, να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Σοφία που ήρθε στην παρέα μας. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε επικοινωνία στο Viber στο 6930 078 228. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είπαμε, να περάσατε όμορφα. Εγώ πάντως τη βουτιά μου ξαναλέω, επειδή ξέρω ότι θα χαλάσει και ο καιρός, και αν, παρότι θα χαλάσει ο καιρός αύριο και μεθαύριο, αν αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι δίνεται, εγώ πάλι θα πάω στη θάλασσα, να ξέρεις, είμαι σκληροπυρηνική. Δηλαδή, ας χαλάσει και ο καιρός. Αν το Σαββατοκύριακο είναι καλός ο καιρός, τη βουτιά μου θα τη ρίξω. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη βουτιά στη θάλασσα? Αναζωογονείσαι. Και αν πας και για τσιπουράκι ή κρασάκι και μετά, αναζωογονείσαι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων πάντως, για όσους μείνατε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω η ελευθερία» και με το άρωμα μιας Θεσσαλονίκης του 19ου και 20ου αιώνα, πραγματοποιήθηκε χθες, απόγευμα Κυριακής, στην πεζοδρομημένη, σας τα είχαμε πει, Λεωφόρο Νίκης, η φετινή πασαρέλα στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση» με τίτλο «Κόσμο πόλης». Γυναίκες φορώντας 58 διαφορετικά κοστούμια, με την αποκλειστική χρήση ανακυκλώσιμων και μεταχειρισμένων υλικών και υπό τους ήχους ανατολίτικης και ευρωπαϊκής μουσικής, πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα και έστειλαν παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα, γυρνώντας πίσω το χρόνο στο 1908, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στην πόλη. Και μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Τζίμι Χέντριξ. Αλλάζουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, μουσική ρότα, διότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimi Hendrix Experience κυκλοφορούν τη δική τους εκτέλεση του τραγουδιού All Along the Watchtower. Ο Jimi Hendrix, φυσικά αυτό το πρωτακούσαμε από τον Bob Dylan. Ο Jimi Hendrix άρχισε να το ηχογραφεί περίπου το 1968, αλλά το τραγούδι πήρε την τελευταία του μορφή στη Νέα Υόρκη το καλοκαιράκι του 1968. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix και Purple Haze.

και φυσικά Τζίμι Χέντριξ στην παρέα του Άκου να δει στον 102.3 και σας έλεγα αν ο καιρός βοηθήσει, εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα κάνω βουτιά στη θάλασσα. Ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει, απλά θέλω να το πω και να το κολλήσω με το επόμενο θέμα, διότι τελικά όμως αν μείνω στην πόλη της Θεσσαλονίκης δωρεάν για 2 ημέρες θα είναι για το κοινό η είσοδος στο Λευκό Πύργο, το τοπόσιμο φυσικά της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα η είσοδος θα είναι ελεύθερη για αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς που για το 2026 έχουν τον τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Αν μείνετε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, σας δίνουμε εμείς ιδέες από τώρα για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Αν εσύ που μας ακούς έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, τυχερά, αγαπημένα, έτσι όμορφα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Λίαμ Γκάλαχερ, έναν εκ των δύο Γκάλαχερ, φυσικά από το συγκρότημα των Οέζης. Το 1972 ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Λίαμ Γκάλαχερ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, σβήνει τα 54 κεράκια σήμερα. Υπήρξε τραγουδιστής, ιδρυτικό μέλος του Βρετανικού συγκροτήματος των Οέζης. Μαζί με το συγκρότημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της British Pop μουσικής σκηνής στη δεκαετία του 90 και μετά την αποχώρηση του αδελφού του, του Noel, από το συγκρότημα τον Αύγουστο του 2009, ο Liam μαζί με πρώην μέλη από τους Oasis δημιούργησαν το συγκρότημα BDI. Σας λέγαμε όμως ότι πρόσφατα ότι ήδη επανενώθηκαν οι Oasis και περιμένουμε νέα παγκόσμια περιοδία με 38 σταθμούς. Όλα αυτά φυσικά θα συμβούν το 2027. Ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς ακόμα δεν είναι η Ελλάδα, αλλά εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

you say. Μίλα, μίλα, μου λέει ο Σταύρος. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Σταύρο που τα λέγαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και μπράβο, εγώ συγκινήθηκα με αυτό που μου είπες. Να είσαι καλά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Ακούσαμε εσείς, διότι ο William John Paul κατά κόσμο Gallagher έχει σήμερα γενέθλια, ο ένας εκ των δύο μελών του συγκροτήματος των Oasis. Γίνεται 54 ετών, γεννήθηκε το 1972 και οι Oasis, σας τα είπαμε, επιστρέφουν με περιοδία το 2027. Καλά, εγώ δεν τρελαίνομαι, να πω την αλήθεια μου, για τους Oasis, αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος που τους ακολουθεί, ακόμα και αν δεν έρθουν στην ευρωπαϊκή τους, στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας τους στην Ελλάδα, υπάρχουν έτσι κοντινοί προορισμοί για να το συνδυάσετε ενδεχομένως και με ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, και αν δεν μιλήσει αυτή η εκπομπή για φαγητό και γαστρονομία, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Η αλήθεια είναι, μεταξύ άλλων, θέλω να πάω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν έχεις πάει, στην καινούργια αγορά Μοδιάνο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφθώ και διαβάζω σήμερα ότι ένα μουσείο γαστρονομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και την ταυτότητα της πόλης, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης όσο και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν δε και αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, προκειμένου εδώ ο χώρος, στον πρώτο όροφο, ξαναλέω, να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας, προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες, και συγχρόνως το επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας φυσικά πάρει ήδη προκαταβολικά τη θετική ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Πάρα πολύ ωραίο μουσείο γαστρονομίας στη νέα αγορά Μοδιάνο, την οποία ακόμα δεν έχω επισκεφθεί, οπότε επιφυλάσσομαι να σας πω όταν την επισκεφθώ και μένα τι εντύπωση μου άφησε. Θα συνεχίσουμε με Dire Straits, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Βρετανοί Dire Straits και το τραγούδι τους Money for Nothing. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την ιστορία από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον Mark Knopfler, μαζί με τον τραγουδιστή Sting, ο οποίος τον ακούτε μέσα στο τραγούδι, κάνει τα δεύτερα φωνητικά και λέει «I want my MTV». Κυκλοφόρησε σαν σίγκλ τον Ιούνιο του 1985, είναι μέρος του πέμπτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Brothers in Arms και φυσικά, αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση σαν σήμερα το 1985, πάμε να ακούσουμε «I want my MTV».

My MTV, είπαμε, αυτή η φωνούλα είναι του Sting. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Εννοείται ότι έχω κρατήσει για μετά τις 6 και τα τραγούδια που μου ζητήσατε. Και να καλησπερίσω το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Πάντα μου ζητάς κάτι τραγούδια υπέροχα, δεν το συζητάω. Αλλά να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Τάσο που μου ζητάει και ο Τάσος ένα τραγούδι. Και αυτό θα παίξει μετά τις 6. Όλα αυτά εδώ στο άκου να δεις τον 102. Θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι που εσείς πάλι ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Απλά να σας πούμε κλείνοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, έχουμε λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κέντρο της πόλης συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγού, μη βλέπω είμαστε στα κόκκινα, στην Ερμού, στην 26η Οκτωβρίου, που αλλού έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, σας είπα Καραμαλή, περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, ενδεχομένως να υπάρχει ένα πρόβλημα στη Βασιλή Σόλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Bon Jovi, ένα τραγούδι που ήταν η πρώτη μπαλάντα που είχατε χορέψει ως αν έτσι μικρή κι εγώ έφηβη με τον παιδικό μου έρωτα. Οπότε με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τις δικές σας παραγγελίες εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, επισημένοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Πρώτο σταθμό στο Σαν Φρανσίσκο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημα να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν το απόγευμα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή κατέληξε περιμένοντας για 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως τονίζουν οι οικοί του. Η σωρός του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, από την οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι το άτυχο παιδί έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερόν περίπου στις 3 παρατέταρτο. Σήμερα για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος 2 ελικόπτερα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις σποράδες στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η Δανία. Αγωγή καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, τα οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την είσοδό τους στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Το αίτημα για κατεπίγουσα εξέταση πρόκειται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροάσεις και νομικές αγορεύσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, ακόμη και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το CNN. Και μια ματιά στον καιρό, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Χαλκιδική αύριο, στις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική κατά περιόδους θα είναι έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια με λίγες σπαροδικές νεφώσεις, άνεμη βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστών. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Προηγουμένως σχολιάζαμε εδώ με τον φίλο μου τον Φάνη τον Λιάκο, που είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη εδώ στο Άκου να δεις τον 102, το πόσο μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, φυσικά και ο Δημήτρης Μπάσης, αλλά και το σπασμένο καράβι. Και παίρνει στα καβάκια ο φίλος μου ο Σταύρος και μου λέει: Μέλιωσες, λέει τώρα με την τραγουδάρα που ξεκίνησες. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια, ξέρετε, Μοναστηρίου, 26 Οκτωβρίου, κουλουπού, κουλουπού. Αλλά γιατί ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι? Διότι η φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη παρουσιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Μηχανιώνας, σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, με τον υπέροχο Δημήτρη Μπάση, την υπέροχη επίσης Βιολέτα Ίκαρη και την Έφη Κουτσαφτάκη. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν το συσίτιο και τις φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Μηχανιώνας και η γενική είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Σας τα έχουμε ξαναπεί, εμείς εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίο, καθημερινά, βάλτε μας στην ζωή σας και δεν θα χάσετε. Και επειδή τις Δευτέρες ήθιστε να σας λέμε για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, και αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται η Σακύρα και το τραγούδι φυσικά Die Die, το οποίο ας πούμε ότι έντυνε μουσικά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, που πολλοί το αναπολούν ενδεχομένως, ποδοσφαιρόφιλοι, και μας αρέσει και πολύ και το τραγούδι και η Σακύρα. Άντε ας πούμε ότι μας αρέσει και το ποδόσφαιρο, εγώ δεν τρελαίνομαι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, φυσικά στο 6930-078-228, πάω να βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Σταύρος.

Χαρακτηριστικός. Βασίλης το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. My Soul Arabs Tonight, Δισκόβιος. Για όσους τους αρέσει δίσκο μουσική, για όσους αγαπάνε και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Χρόνια πολλά, λέει στο μήνυμα, στη μητέρα μου την Ελενίζα, λέει ο φίλος μας ο Τάσος, που αύριο έχει τα 83 της γενέθλια, να τα χιλιάσει. Θα ήθελε, λέει, ένα τραγούδι από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Θα παίξει μετά τις 18.30. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Πολύ χαιρόμαστε και σας θέλουμε όλους στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλους και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 φυσικά είχε το ενδιαφέρον των περισσότερων και διαντρών και το έντισε μουσικά μεταξύ άλλων και η Σακύρα, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών με το Die Die. Θα μείνω λίγο στο ποδόσφαιρο και εκεί στα γήπεδα, διότι ο Μπέρνα Μπόι, ο τραγουδιστής, θα εμφανιστεί στη σκηνή κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο Παρίσι του πρωταθλήματος της Εθνικής Ένωσης Ποδοσφαίρου. Ο βραβευμένος με Grammy Νιγηριανός τραγουδιστής θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου του ημιχρόνου της αναμέτρησης του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου μεταξύ των Pittsburgh Steelers και των New Orleans Saints. Όλα αυτά θα συμβούν στο Παρίσι στις 25 του Οκτώβρη στις 2.30 τοπική εκεί ώρα στο Stade de France. Και πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός, μιας και μιλάμε για γήπεδα, θα μείνουμε και στα γήπεδα και έχω και άλλα νέα στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε με Burna Boy και ακόμα ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε σε τίτλους ειδήσεων στις 18.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο Ιράν, ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ, καλά στην υγεία τους όλοι ναυτικοί. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ατροφική μυοκαρδιοπάθεια είδε ο ιατροδικαστής το 15χρονο που κατέρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή στη Λάρισα. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 2005, κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού punk rock συγκροτήματος των Green Day, rock opera με τίτλο American Idiot. Το συγκεκριμένο τραγούδι και οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και το 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Best Rock Album. Έχει τιμηθεί με το βραβείο του καλύτερου μετεωρολόγου και του μετεωρολόγου της καρδιάς μας. Στην στήλη, λοιπόν, πες τα Χρυσόστομε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Έχω την τιμή και τη χαρά και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να φιλοξενώ τον, για πολλωστή φορά, το ξέρω, τον Χρυσόστομο τον Βαρανό, εδώ στο Άκου να δεις. Καλησπέρα, Χρυσόστομε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Τόνια. Η τιμή και η χαρά είναι δικιά μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σου, έστω και από μακριά.
0: Βαρανό, εδώ στο Άκου να δεις. Καλησπέρα, Χρυσόστομε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Τόνια. Η τιμή και η χαρά είναι δικιά μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σου, έστω

0: 21 του Σεπτέμβρη φτάσαμε.
1: Ναι, φτάνει τόσο. Έχουμε και την ησημερία την Τετάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάζει δηλαδή και ο καιρός και όσον αφορά τα πλανητικά. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή η οποία είναι σημαντική. Mm-hmm. Είναι η πρώτη έτσι πιο φθινοπορεινή υφή, θα έλεγα, για τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, θα έχει τα πάντα. Θα έχει δηλαδή η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, σήμερα είχαμε 34 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και τη Στερεά. Και αύριο θα έχουμε 24 με 25. Αυτό
0: 10
1: είναι
0: γύρω βαθμοί στους... κάτω, ναι.
1: 10 βαθμοί κάτω, ακριβώς. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και στα πελάγια αλλά και στα υπηρετικά. Και θα έχουμε και κάποιες βροχές. Θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, δηλαδή θα επηρεάσει αρκετά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, δεν θα είναι παντού το ίδιο έντονες.
0: Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα βρέχει, να μην πάρω δηλαδή τη μηχανή. Ρωτάει και ο Φάνης και εγώ, γιατί έχουμε μηχανές και οι δύο.
1: Να τις πάρετε τις μηχανές άφοβα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το γνωστό βροχοδιόκτημα στο Βαρδάρι.
0: Τέλεια.
1: Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, δηλαδή αργότερα, εάν θα πάρει έτσι κάποια μπόρα, εάν θα περάσει από την πόλη.
0: Άρα να μην απλώσουμε ρούχα το βράδυ ή να τα μαζέψουμε τέλος πάντων αν έχουμε απλωμένα.
1: Ή τα μαζεύουμε και τα ξαναπλώνουμε εκεί τα μεσάνυχτα, γιατί θα βγάλει τον Βαρδάρι μετά και θα καθαρίσει ο καιρός.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη μετά και αύριο, δηλαδή όλη μέρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε αέρα στα 5-6 μποφόρ. Δεν θα θυμίζει σε κάτι δηλαδή κακοκαιρία. Βέβαια θα νιώσουμε την πτώση της θερμοκρασίας, το κρυουλάκι και τον αέρα.
0: Αλλά πολλοί το αποζητούν αυτό το κρυουλάκι, δηλαδή το θέλει πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω. Λένε άντε φτάνει με τις ζέστες, θέλουμε και λίγο φθινοπορεινό καιρό και εξάλλου καιρός του ήτανε. Όσο δεύουμε στην πορεία της εβδομάδος, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και όσο φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, τι εικόνα έχεις, αν και είναι νωρίς τώρα για το Σαββατοκύριακο, απλά επειδή εγώ θέλω πάλι να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Κοίταξε, όσο πάμε προς τη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δεν έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, απόγευμα, θα φυσάει αυτός ο Βαρδαράκος, θα τον έλεγα, mm-hmm. γιατί δεν θα είναι και πάρα πολύ ισχυρός, τα 5-6 μποφόρ. Θα έχουμε ήλιο και αρκετή δροσιά, δηλαδή κυρίως την Πέμπτη το πρωί και την Τετάρτη το πρωί, αλλά κυρίως την Πέμπτη το πρωί, όσοι ειδικά ξυπνάνε νωρίς, θα καταλάβουν ότι θα έχει κρύο. Θα είμαστε
0: Μάλιστα.
1: δηλαδή. Λίγο πάνω από τους 12-13 βαθμούς, κάπου εκεί θα πρέπει να έχουμε μες στην πόλη. Δηλαδή χειμερινό κρύο. Είναι οι θερμοκρασίες που συναντάμε το μεσημέρι του χειμώνα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε, ναι, θα χρειαστεί ένα καλό ντύσιμο σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Και για τα παιδιά όσοι έτσι τα στέλνουν
0: ναι,
1: στο σχολείο.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία,
1: ώρες,
0: έτσι, ξεκίνησαν.
1: Έτσι, ναι. Τώρα, από την Παρασκευή το απόγευμα κάποιες βροχές θα πλησιάσουν στα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά κτλ. Αλλά δεν φαίνεται αυτές να καταφέρουν να μας επηρεάσουν εμάς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει να κολλήσουν δηλαδή από την Πίνδο και δυτικότερα αυτές οι βροχές και στην Πελοπόννησο και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, δηλαδή του τύπου θα πάμε στους 26 με 27 βαθμούς
0: μια
1: το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Την κάνω
1: Εντάξει,
0: τη βουτιά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Την
1: μια χαρά είναι. Ναι.
0: Εντάξει, θα έχει κρυώσει η θάλασσα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία
1: κρυώσει,
0: όλη την
1: ναι.
0: εβδομάδα, αλλά μια βουτιά έτσι να τσιτώσει το δέρμα μπορείς να την κάνεις.
1: Ναι. Ήδη νομίζω έχει κρυώσει. Κάτι φίλοι μου είπαν ότι ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο κρύα. Εγώ
0: Ωραία
1: δεν πήγα,
0: ήταν,
1: δεν
0: εγώ πήγα και την χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο πιο κρύα από ό,τι φυσικά είναι το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι ήταν μια χαρά, δηλαδή τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν κάνω βουτιά, θα σας ενημερώσω. Θα σας
1: Περιμένουμε
0: πω.
1: Ενημέρωση.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Να μου φιλείς τα ζουζούνια σου τα όμορφα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσατε λοιπόν τι θα συμβεί όσον αφορά τον καιρό. Πάμε λίγο στα της κίνησης. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το κέντρο της πόλης που έχουμε αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλεως και στην Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα, εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, Υπομονή, Ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας.

Sexual Healing, κάτι τη πειραγμένο, όλα τα πειράζουμε εδώ στο Άκου να δεις. Ήταν 102 από ημα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχε κινησούλα εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση ούτε και στο κέντρο της πόλης. Φτού, έτσι επιστημονικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και μία όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, θεατρική αυτή τη φορά. Νομίζω ότι τελικά μάθανε όλος ο κόσμος, όλος ο ντουνιάς, ότι θα ανεβάσει Theater 3, η θεατρική ομάδα της ΕΡ 3, τη Λυσιστράτη, και φέτος παντού παίζουν Λυσιστράτη. Είχαμε τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τώρα έχουμε την μουσική διασκευή του Αριστοφάνη από το Σταμάτη Κραουνάκη μετά την παρουσίασή της και σε Ηρώδιο και σε Λυκαβητό. Προφανώς αστειεύουμε. Εννοείται ότι ούτως ή άλλως αυτά ήταν όλα προγραμματισμένα. Αλλά δεν αστειεύομαι για το γεγονός ότι και εμείς, η θεατρική ομάδα ενώ της R3, η Theater 3, θα ανεβάσει τη Λυσιστράτη. Και όταν συμβεί αυτό, εννοείται θα σας το επικοινωνήσουμε και σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Λοιπόν, η μουσική διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη συνδυάζει μουσική, συνδυάζει λόγο σε μορφή οπερέτας, βασισμένη πάντα στην κωμωδία του Αριστοφάνη. Την ξέρετε την ιστορία. Στο έργο, γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη για να σταματήσουν τον πόλεμο ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες, μέσα από την απόφασή τους να απόσχουν από τις ερωτικές σχέσεις. Καμία σχέση με το τραγούδι που ακούγαμε πριν, το Sexual Healing. Η Λυσιστράτη, λοιπόν, σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, έρχεται σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 20 ευρώ. Τώρα, το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Το αφιερώνουμε στην κυρία Ελενίτσα, η οποία γίνεται 83 ετών και της ευχόμαστε να τα χιλιάσει. Ένα φυλάκι είναι λίγο.

Έτσι ακριβώς. Προς τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά, ειδικά αν είσαι φρεσκοπαντρεμένος, είσαι μέσα στα μέλια. Γιατί το λέω αυτό, θα πάω στο viral έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής, στο viral βίντεο. Viral έγινε η Taylor Swift. Αν δεν μιλήσω για την Taylor Swift, δεν γίνεται. Στα social media, καθώς φώναξε σε αγώνα τον Chiefs, αυτός είναι ο σύζυγός μου, δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Travis Kelce, ο σύζυγός της, σκόραρε. Για την ιστορία, η ομάδα του Kelce έπαιξε απέναντι στους Indianapolis Colts το βράδυ της Κυριακής χθες 20 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια παρέα με τη μαμά της, τον μπαμπά της και την πεθερά της έδωσε φυσικά το παρόν και παρακολουθούσε τον αγώνα σε πολυτελή σουίτα, εννοείται. Και τη στιγμή που ο Kelce πέτυχε το λεγόμενο touchdown και η ομάδα του πέρασε μπροστά σε σκορ, σηκώθηκε όρθια και άρχισε φυσικά να χοροπηδάει, να ζητοκραυγάζει. Και μάλιστα, όπως φαίνεται στο βιντεάκι που τράβηξαν εκεί οι παριστάμενοι θεατές, η Swift, η οποία φορούσε μπλούζα της ομάδας, έλεγε: «Αυτός είναι ο σύζυγός μου», γεμάτη φυσικά περηφάνεια. Για την ιστορία, παντρεύτηκαν τώρα, 3 Ιουλίου, είναι φρεσκοπαντρεμένοι, έτσι είναι. Στην αρχή είσαι στα μέλια, θα περάσουν λίγο τα χρόνια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να τους ευχηθούμε να είναι πάντα έτσι ερωτευμένοι και αγαπημένοι και πάντα πολύ πολύ καλά. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο Τάσος το αφιερώνει στη μητέρα του, την Ελενίτσα, και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα με ένα τραγούδι που πάλι εσείς ζητήσατε, το ζήτησε ο φίλος μου ο Σταύρος. Επιτέλους το βρήκα, είναι το σωστό τραγούδι αυτή τη φορά. Είναι τα Σύνεργα από τον υπέροχο Νικόλα Παπάζογλου. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσω, φεύγοντας, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου υπάρχει συγκέντρωση και πορεία, θα λάβει χώρα για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετάσχουν μέλη αντιφασιστικών, αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Να ευχαριστήσω θερμά τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας για τον καιρό σας. Είπαμε για την κίνηση, για τα δρόμενα. Νομίζω ότι δεν έχουμε παράπονο. Όλα τα είπαμε και τα κάναμε σήμερα. Αύριο πάλι μέρα θα είναι, μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Να έχουμε μια εβδομάδα με υγεία και φωτεινές ειδήσεις. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε σήμερα κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ένα δεξαμενόπλαιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούς χτυπήθηκε από συντρίμμια διευκρίνηση των βλημάτων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία του. Στο Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση αυτήν την ώρα από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι μετά από καυγά θόλωσε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Εκτός συνόρων και πάλι, αγωγοί καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, στα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση στήριξης προς τα αμερικανικά μέσα, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανικού Προέδρου. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Ουκρανία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, κρίνοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει το λάθος μήνυμα στη Μόσχα. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σημαντικών και μεγάλης κλίμακας περιστατικών κυβερνοασφάλειας παρουσιάζουν ελλείψεις, καθώς η περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου συνεργασίας. Αυτό προκύπτει από την ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σχολιάζοντας την κριτική που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Στο μεταξύ, νωρίτερα, στη διάρκεια των ανακοινώσεων του κ. Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου από περίπου 10 μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς. Αντέδρασαν στην καμπάνια σπάνια φύτευση χιλίων δέντρων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ιδιωτικούς χώρους με τη χορηγία των Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλίων Θράκης. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποια στιγμή οι Τρώες φτάνουν στην Κρήτη, εκεί όπου ιδρύουν μία πόλη. Ενσκύπτει όμως λοιμός φοβερός, φίλες και φίλοι, και μεγάλη ξηρασία, πράγμα που υποδηλώνει την αντίθεση των θεών για την εγκατάστασή τους εκεί. Ο Αινίας βλέπει στον ύπνο του τους πενάτες, δηλαδή τα είδωλα των πατρών θεών, τα οποία είχε φέρει από την Τρία. Πενάτες που του αποκαλύπτουν ότι ο Απόλλωνας δεν εννοούσε με τον χρησμό του την Κρήτη, αλλά τη χώρα την οποία οι Έλληνες ονομάζουν Εσπερία, δηλαδή την Ιταλία, από όπου καταγόταν ο Δάρδανος και ο πατέρας Ιάσιος, ο αδελφός του, που ήταν προόγονοι των Τρώων. Ο Αγχίσης αναγνωρίζει το σφάλμα του και οι Τρώες αποπλέουν προς Δυσμάς. Μεγάλη όμως τρικυμία τους φέρνει στις Τροφάδες, όπου έρχονται σε συμπλοκή με την Κελενό και τις λοιπές άρπιες, τα φρικαλέα πτηνόμορφα τέρατα που ρίπαιναν με τις ακαθαρσίες τους το φαγητό των ξένων. Η Κελενό προφητεύει στον Αινία ότι αφού φθάσουν οι Τρώοι στην Ιταλία, δεν θα θεμελιώσουν τα τείχη της πόλης τους παρά μόνο εάν μία φοβερή πείνα τους αναγκάσει να φάνε τα ίδια τους τα τραπέζια. Ποιος να είναι αυτός, φίλες και φίλοι, με την τόση φαντασία που βάλθηκε να περιγράψει το ταξίδι του Αινία από την Τρία και της γενιάς του, που μετά την κατάκτησή της από τους Αχαιούς αναζήτησε πλέον ένα καλύτερο αύριο? Και ποιο είναι αυτό το έργο?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι ένα στίχημα. Όχι μόνο το κείμενο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, αλλά και η μουσική της. Το λέω αυτό γιατί θα κάνουμε ιδιαίτερο, θέλω να πιστεύω, και λίγο δύσκολο σε κάποιες στιγμές του ταξίδι, το οποίο μουσικά ξεκίνησε από την κόλαση και συγκεκριμένα βέβαια την κόλαση του Δάντη. Ακούσαμε τους Μεταμόρφωση, μία από τις πιο σημαντικές rock, progressive rock ιταλικές μπάντες της δεκαετίας του 50. Το κομμάτι αυτό είχε τίτλο «Λουσουριόζι» και είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου των Μεταμόρφωση με τίτλο «Ινφέρνο», δηλαδή «Κόλαση», που κυκλοφόρησε το 1973 και αποτελεί μια μοντέρνα μουσική προσαρμογή της θείας κωμωδίας του Ντάντη. Θα μας χρειαστεί ο Ντάντης και η θεία κωμωδία του. Πάνω απ' όλα θα μας χρειαστεί η κόλασή του. Είναι αναγκαίο να βρεθούμε και εκεί σήμερα. Σιγά σιγά όμως όλα. Φίλες και φίλοι, το ξέρω ότι ο όρος προπαγάνδα εμπεριέχει κάτι το αρνητικό, ηχή κάπως στα αυτιά σας. Και ενδεχομένως όλοι να επηρεαζόμαστε όταν έρχεται η ώρα να μελετήσουμε συγκεκριμένα έργα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Κάθε έργο κρίνεται, όπως πολλές φορές έχουμε πει, στις συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Την επίδρασή του στην ανθρωπότητα, με το πέρασμα των χρόνων και σίγουρα πάντα στο πλαίσιο της κριτικής διάθεσης οφείλουμε να διαχωρίζουμε τα έργα όταν έρχεται η ώρα της αισθητικής αρτιότητας. Εδώ είμαστε κάποτε και είδαμε συντροφιά πόσο πρωτοποριακό σε επίπεδο λήψεων, σκηνοθεσίας, μοντάζ, κινηματογράφο έκανε η αιχμή του δόρατος του Τρίτου Ράιχ, η Λέδη Ρίφενσταλ. Αλίμον όμως, εάν δεν στεκόμασταν στους δρόμους που επαναλαμβάνω αισθητικά άνοιξε και όχι σε ιδεολογικό επίπεδο για να μην παρεξηγηθούμε, τους δρόμους που άνοιξε λοιπόν για τους μετέπειτα κινηματογραφιστές. Ο Οκταβιανός θέλησε να υμνήσει κάποια στιγμή τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία που αυτός δημιούργησε. Εδώ βέβαια θα πείτε και με το δίκιο σας, μα συγγνώμη, η Ρώμη, γνωστή και ως Τσιτά Ετέρνα, αιώνια πόλη, είναι πολύ πιο παλιά από τον Οκταβιανό, ο οποίος γίνεται αυτοκράτορας το 27 π.Χ. Ναι, προϋπήρχε, αλλά όχι ως αυτοκρατορία. Με την άνοδο του Οκταβιανού στην εξουσία, τη χρονιά που προαναφέραμε, η Ρώμη πάβει να είναι μια δημοκρατία, με τους όποιους θεσμούς της εποχής που την καθιστούσαν δημοκρατία και γίνεται πλέον αυτοκρατορία. Η ηγεμονία του Οκταβιανού ή αλλιώς Αυγούστου αποτέλεσε την αφετηρία μιας σχετικά ειρηνικής περίοδου που είναι γνωστή σε όλους μας ως Pax Romana, δηλαδή Ρωμαϊκή Ειρήνη. Παρά τους συνεχείς πολέμους στα σύνορα και έναν εμφύλιο για τη διαδοχή στην αυτοκρατορία, η Μεσόγειος γνώρισε την ειρήνη για πάνω από 2 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Οκταβιανός θέλησε λοιπόν, όπως προείπαμε, να υμνήσει τη δύναμη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και να τη συνδέσει κατά κάποιο τρόπο με το ένδοξο
ομυρικό παρελθόν και για το λόγο αυτό παρήγγειλε στον ποιητή Βυργίλιο την Ενιάδα. Με την οποία ξεκινήσαμε στην εισαγωγή μας, με κάποιο αποσπασμά της. Τα βιογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με τον Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, στηρίζονται στο έργο που θα γράψει ο φίλος του Ρωμαίος ποιητής Βάριος Ρούφος σχετικά με τη ζωή του. Αυτή η βιογραφία ενσωματώθηκε στο έργο που θα γράψει στη συνέχεια ο Σουητώνιος, καθώς επίσης ενσωματώνεται και στα σχόλια που έγραψαν οι μετέπειτα Ρωμαίοι ποιητές Μαύρος Σέρβιος, Ονοράτος και Δονάτος. Κάποια από τα σχόλια είναι αλληγορικά, η αλήθεια είναι, και στηρίζονται μόνο στα στοιχεία από τα έργα του Βυργίλιου. Γι' αυτό και η εγκυρότητα των βιογραφικών του στοιχείων παραμένει πάντοτε σχετικώς προβληματική. Το χωριό στο οποίο γεννήθηκε ο Βυργίλιος σήμερα λέγεται Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, τότε λεγόταν Άντες. Κοντά στην Μάντοβα της Βόρειας Ιταλίας, εντεύθεν των Άλπεων. Και όλα αυτά στις 15 Οκτωβρίου του 70 π.Χ. Το όνομά του δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα καταγόταν από Ρωμαίους επίκους. Οι γονείς του ήταν φτωχικής καταγωγής, χωρικοί άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά έκαναν ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου ο γιος τους Βυργίλιος να πάρει την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Ο ίδιος, παρ' όλα αυτά, ισχυριζόταν ότι καταγόταν από οικογένεια γεωκτημόνων που είχε και τις κατάλληλες οικονομικές δυνατότητες. Μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων ο Βυργίλιος εκπαιδεύεται στην Κρεμόνα και αργότερα θα μεταβεί στο Μιλάνο για περαιτέρω σπουδές. Πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στο μεγαλειώδες έργο του Πουρσέλ «Διδό και Ενίας». Από την όπερα αυτή, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Thy Hand, Belinda, When I'm Laid in Earth» από την σοπράνο Jessie Norman.

Στα 18 του, ο Βεργίλιος θα βρεθεί στη Ρώμη, διότι σκόπευε να σπουδάσει αστρονομία, ιατρική και ρητορική, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον του θα επικεντρωθεί στη φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν, αφήνει τη Ρώμη και φεύγει για την Νάπολη, όπου εκεί θα γίνει μαθητής του επικούριου φιλοσόφου Σύρωνα. Παράλληλα, διδάσκεται και αρχαία ελληνικά. Την ίδια εποχή ο Βεργίλιος ξεκινά να γράφει τα πρώτα του ποίηματα και σταδιακά αφοσιώνεται όλο και περισσότερο στην ποίηση. Όταν θα επιστρέψει στη Ρώμη, θα συνδεθεί με βαθιά φιλία με τον Μεκίνα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Τον Γάιο Μεκίνα. Έναν πλούσιο Ρωμαίο, ευεργέτη των καλλιτεχνών και υπεύθυνο της πολιτιστικής προπαγάνδας του αυτοκρατορικού καθεστώτος του Οκταβιανού. Ήδη από το 39 π.Χ. ο Βεργίλιος ανήκε πλέον στον κύκλο των ποιητών του Μεκίνα και βέβαια έφτασε σε σημείο να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Στα σημαντικότερα πρώιμα έργα του ανήκουν οι Εκλογές, μια συλλογή ποιημάτων βουκολικού περιεχομένου, γραμμένα την περίοδο από το 42 μέχρι το 39 π.Χ. Όταν τελείωσε τις Εκλογές, στο διάστημα από το 39 μέχρι το 29 π.Χ., ο Βεργίλιος θα γράψει τα Γεωργικά, ένα αγροτικό ποίημα συνολικά 4 τόμων, αφιερωμένο στον ευεργέτη του, τον Μεκίνα. Ένα έργο στο οποίο περιγράφεται η ζωή, το λέει και ο τίτλος, και η εργασία των ανθρώπων της Γεωργίας. Από τα πρώτα κιόλας έργα διακρίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά του στυλ του Βεργίλιου, που είναι η τάση για απλότητα και αρμονία, ως αποτέλεσμα και της εξαιρετικής φροντίδας που έδειχνε στα έργα του. Ο Βεργίλιος χρησιμοποιούσε συχνά υπαινιγμούς με τάση να προκαλεί διαθέσεις παρά να περιγράφει. Προτιμά μία μεσαία και κοινή γλώσσα, μακριά από τις υπερβολές. Για παράδειγμα, στα βουκολικά, στις Εκλογές δηλαδή, χρησιμοποιεί τυπικό λεξιλόγιο που ταιριάζει, ακούγεται από τους ανθρώπους, από τους ποιμένες, ενώ στα Γεωργικά χρησιμοποιεί πολύ συχνά, ας τους αποκαλέσουμε, γεωργικούς όρους. Γι' αυτό άλλωστε και ο Βεργίλιος, φίλες και φίλοι, θεωρείται ένα πρώτης τάξεως λεξικό για όλους εκείνους που ενδεχομένως να θελήσουν να μελετήσουν την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία της εποχής εκείνης. Και όλα αυτά σε έργα στα οποία εκ των πραγμάτων υπάρχει πάντοτε μια κεντρική ιστορία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Σύμφωνα με τους μελετητές, το Βεργίλιο στείνει να αφηγείται γεγονότα με υποκειμενικό τρόπο και έχει ενδιαφέρον η προσπάθειά του να δίνει ανθρώπινη μορφή στη φύση και τα ζώα μέσω της χρήσης ρημάτων και επιθέτων που αναφέρονται σε ανθρώπινα όντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 300 άτομα αυτή την ώρα στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Θα ακολουθήσει πορεία. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσίνη περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 ο Μανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση από θεμάτων πετρελαίου. Στο Ιράν, δεξαμενόπληρο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Απαράδεκτη άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, λέει η Ουκρανία. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Φικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο σήμερα στην τροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Άκη, στην Αθήνα. Να μην ξεχνάμε τους ακροατές και τις ακροάτριες από την Ερασερών, από τη Θράκη, που και αυτοί μας ακούνε σε απευθεία σύνδεση με τον 102 FM της R3, μια γλυκιά αγκαλιά, όπως επίσης στο Στέλιο μας, τον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στη Νεάπολη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Ανά και στη Γεωργία. Ο Ντομένικο Ματζόκι, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από τους συνθέτες ο οποίος μουσικά, όσο ιδιαίτερο και αν ακούγεται αυτό, επηρεάστηκε βαθύτατα από το έργο του Βιργίλιου. Πάλεψε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Ματζόκι προκειμένου να γράψει και μουσική η οποία θα αντιχούσε, θα έλεγε κανείς, το λεξιλόγιο, το μέτρο των έργων του Βιργίλιου. Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμά του, τον Barberini Nunc Urbani Pape, από ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα μπαρόκ μουσικής, τους Marfei.

Πιστός στο δακτυλικό εξάμετρο ως μέτρο, δεν θα μπορούσε ο Βεργίλιος να κινηθεί διαφορετικά. Ήταν, βλέπετε, ένας λάτρης του Ομήρου, ο οποίος χρησιμοποιούσε το κλασικό ελληνικό εξάμετρο στην ποίηση. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το σημαντικότερο έργο του Βεργίλιου θεωρείται η Ενιάδα. Όπως είπαμε, το προπαγανδιστικό εκείνο έργο που του ανατέθηκε από τον Οκταβιανό. Η Ενιάδα αποτελεί έπος τεράστιας ιστορικής σημασίας που καταξίωσε τον Βεργίλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου 10 χρόνων και μέσα σε συνολικά 12 τόμους περιγράφει το έπος του ήρωα Ενία, ο οποίος μετά την πτώση της Τρίας φθάνει μετά από πολλές περιπέτειες στην Ιταλία, εκεί όπου ιδρύει τη Ρώμη. Τα 6 πρώτα βιβλία της Ενιάδας είναι γραμμένα στο πρότυπο της Οδύσσιας και τα υπόλοιπα 6 ακολουθούν το παράδειγμα της Ιλιάδας. Η Ενιάδα βέβαια παρουσιάζει έναν χαρακτήρα ανεξάρτητο από τον Όμηρο. Τα ποίηματα του Ομήρου είναι με διαφορά το πιο τέλειο φυσικό έπος. Η Ενιάδα από την πλευρά της αποτελεί μίμηση της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, ταυτοχρόνως όμως είναι, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο, καινούριο για την εποχή δημιούργημα και βέβαια είναι ένα δημιούργημα καθαρά προσωπικό. Ο Ενίας είναι ένας νέος τύπος ήρωα. Είναι ένας ήρωας που δεν εντάσσεται σε κανένα σχήμα. Βλέπετε, τυρανιέται διαρκώς από διλήμματα σχετικά με αυτό, δηλαδή ποιο, το ηρωικό πεπρωμένο του. Ουσιαστικά η Ενιάδα συμβόλησε τι? Συμβόλησε την ιστορική αποστολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και για το λόγο αυτό προωθήθηκε, παρουσιάστηκε, υμνήθηκε ως εθνικό έπος από το καθεστώς του Οκταβιανού. Για τον Βεργίλιο, φίλες και φίλοι, οι μορφές

Στο πέρασμα των αιώνων, φίλες και φίλοι, και ο ίδιος ο Βιργίλιος θα έβρισκε τη θέση που του άξιζε σε ένα επικό έργο. Και αναφερόμαστε βέβαια στη θεϊκή κωμωδία του Δάντη, του πατέρα της ιταλικής γλώσσας, του μεγάλου εκείνου ποιητή που με τα έργα του έφερε τη lingua volgare, δηλαδή την καθομιλουμένη, στο προσκήνιο της ιστορίας, κάνοντας πλέον ισότιμους ως αναγνώστες όλους εκείνους που δεν γνώριζαν τα λατινικά. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, όπως πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, ο Δάντης, ερωτευμένος με την Βεατρίκη, γράφει για αυτήν μια σειρά από έργα, με κορυφαία βέβαια τη Θεϊκή Κωμωδία, εκεί που η θέωσή του ουσιαστικά περνά μέσα από τον έρωτά του για την όμορφη εκείνη Φλωρεντίνα κοπέλα. Και βέβαια το ταξίδι είναι μεγάλο, κόλαση, καθαρτήριο, παράδεισος. Στο 26ο άσμα της κόλασης, ο Δάντης, ο οποίος είναι και κεντρική φιγούρα του ίδιου του έργου, ανταμώνει τον Μέγα Βιργίλιο λοιπόν, ο οποίος γίνεται οδηγός του στο πιο σκληρό τόπο του ποίηματος. Και εκεί με τη σειρά τους ανταμώνουν τις ψυχές του Διομήδη και του Οδυσσέα τυλιγμένες στις φλόγες. Προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, αυτό που σας είπα νωρίτερα, τι θα πει αρμονία, ισορροπία και πάνω απ' όλα επιμέλεια. Σύμφωνα με τον Δάντη, ο ίδιος θέλησε να τους μιλήσει, αλλά τον συγκράτησε ο Βιργίλιος λέγοντάς του: «Άσε με μένα να μιλήσω, ξέρω τι θέλεις. Και στο δικό σου λόγο μπορεί να αντισταθούν, μην το ξεχνάς πως στη ζωή τους ετούτοι ήταν Έλληνες». Τι σημαίνει αυτό? Ο Δάντης καθιστά τον Βιργίλιο, φίλες και φίλοι, τον μεγαλύτερο γνώστη της ελληνικής κλασικής παιδείας. Σε τέτοιο βαθμό που μόνο σε αυτόν θα μιλούσαν οι ήρωες των ομηρικών έργων.

Και έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως προείπαμε, ο Δάντης βάζει τον Βεργίλιο οδηγό του στην κόλαση και τον καθιστά τον κορυφαίο όλων, διότι μόνο σε αυτόν μίλησαν οι νεκροί αρχαίοι ήρωες. Φτάσαμε, ξέρετε, φίλες και φίλοι, η ιστορία έφτασε στα χρόνια του μεγάλου Ντάντε Αλιγιέρη, βέβαια ήταν και ο Πετράρκα και ο Βοκάκιος, χάρη στους τροβαδούρους του Μεσαίωνα, τα ποιηματάκια των οποίων, τα έργα των οποίων κράτησαν ζωντανοί πολύ συγκεκριμένες γλώσσες, όπως ήταν η Lingua Doc και η Lingua Doyle, γλώσσες της καθουμιλουμένης δηλαδή, πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι μετέπειτα ποιητές, χάρη στις οποίες γεννήθηκαν γλώσσες όπως η Ιταλική, την οποία γνωρίζουμε σήμερα, μια Lingua Vulgari, η οποία αντικαθέστησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Λατινική. Σταδιακά βέβαια αυτά δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Βρεθήκαμε και μουσικά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα χρόνια εκείνα, από το Μεσαίωνα μας ήρθε το τραγούδι το οποίο ακούσαμε από τον Άναρη Ζολτάν, το τραγούδι του ερωτευμένου τροβαδούρου. Στέκεται λοιπόν με σεβασμό ο Βεργίλιος απέναντι στους νεκρούς ήρωες των ομηρικών έργων και τους παρακαλά να διηγηθούν ποιο τέλος είχε η ζωή τους. Τι απαντά για παράδειγμα ο Οδυσσέας? «Μόλις χωρίστηκα από την Κύρκη, που απάνω από ένα χρόνο με είχε καρφώσει εκεί, πλησίον στη Γαέτα, όπως αργότερα ο δικός σας ο Αινίας την ονόμασε», βλέπετε αναφορές, «τίποτα δεν αξιώθηκε, ούτε του γιού μου η γλυκιά μνήμη, ούτε το σέβας για γέροντα πατέρα, ούτε το χρέος μου για αγάπη που, αν το ξεπλήρωνα στην Πινελόπη, θα έδινε τη χαρά. Τίποτε δεν αξιώθηκε τη φλόγα μέσα μου, που μέτρωγε να σβήσει αυτήν που με έσβροχνε, τι θα πει κόσμος να γνωρίσω, να λάβω πείρα από τα πάθη ή από την ανδρεία των ανθρώπων».

Με βάση τη συνέχεια των λόγων του Οδυσσέα, φίλες και φίλοι, ο Δάντης παραδέχεται εδώ άλλη μία παράδοση που είχαν ακολουθήσει και ο Πλήνιος και ο Σολύνο για το θάνατο του Οδυσσέα, που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε εμείς μέσα από τα ομηρικά έπη. Ο Οδυσσέας ξαναέφυγε από την Ιθάκη, πέρασε το Γιβλαρτάρ, ίδρυσε τη Λισαβόνα και πνίγηκε στον ωκεανό από ανεμοσύφουνα. Και ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα βέβαια και η άποψη του Καζαντζάκη για το κομμάτι. Είχε γράψει «Πολλά σημαίνει και είναι τόλμημα εξίσου ρυψοκίνδυνο με το τόλμημα του Οδυσσέα, το ότι ο Δάντης, κάτοχος και θαυμαστής των επών του Ομήρου, εν τούτης αποφάσισε να αγνοήσει το μύθο και να τον αλλοιώσει σε τρόπο που ο Οδυσσέας ποτέ του δεν ξαναγύρισε στην Ιθάκη, έπνιξε όλα τα συναισθήματά του, ξέχασε όλα τα χρέη του, Λαέρτη, Πινελόπη, Τηλέμαχο, Πατρίδα, Βασίλειο, φλεγόμενος μόνο από την ακόρεστη δίψα του, της εμπειρίας αυτής που οδήγησε τον άνθρωπο από τη δημιουργία του, από το μυθικό μήλο προς τα μεγάλα τα φώτα, από το σκοτεινό και δυσιδαίμονα τιμωρό στο Θεό του φωτός. Φίλες και φίλοι, είναι οι εποχές που επιτάσσουν συγκεκριμένους κανόνες, όπως έγινε και με τη Διδό του Βυργίλιου, η οποία τελικά χωρίζει με τον Ενία, ή μάλλον ο Ενίας την εγκαταλείπει, κόντρα στην παράδοση του μύθου. Γιατί όμως, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ο Ενίας θα χωρίσει τη Διδό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή κατά την οποία αναζητείται ήρωας που θα βάλει το εγώ του κάτω από την απέτηση, προκειμένου να παραμείνει ήρωας και ταυτοχρόνως να μετατραπεί σε σύμβολο της Ρώμης. Ο Ενίας, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ανταποκρίθηκε αρχικώς στον ερωτά της, αλλά πήρε εντολή από τον Δία να φύγει για την Ιταλία, οπότε άρχισε να ετοιμάζεται προκειμένου να αναχωρήσει κρυφά. Η Διδό όμως το κατάλαβε. Τότε τι έκανε? Άναψε φωτιά μέσα στην οποία έριξε το ξύφος του, την εικόνα του και κάθε τι που μπορούσε να τη θυμίζει την κατά κάποιο τρόπο απιστία του. Στη συνέχεια η Διδό μπήκε στη φωτιά και κάηκε. Πριν όμως πεθάνει, φίλες και φίλοι, πρόλαβε να καταραστεί τον Ενία και έκανε έκκληση στους θηρίους να τρέφουν μίσος κατά των απογόνων του, οι οποίοι ποιοι ήτανε? Οι Ρωμαίοι. Η Λορίνα Μακένιθ πριν από χρόνια θα γράψει, φίλες και φίλοι, ένα εξαίσιο τραγούδι. Είχε μελετήσει για τα καλά τον Δάντη, η υπέροχη αυτή τραγουδοποιός από την Γυραιά Αλβιώνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Λορίνα Μακένιθ στο έργο της «Η προσευχή του Δάντη».

Αντάμασαν πολλοί φίλες και φίλοι στη σημερινή εκπομπή, έτσι. Κόσμος λαμπερός πέρασε. Πρόσωπα πραγματικά, όπως ήταν ο Βεργίλιος, ο Δάντης, υπαρκτά πρόσωπα, ε. Ο Οκταβιανός. Οι νεκρές, οι ψυχές των νεκρών, ομερικών έργων. Ένας έρωτας για κάποια Βεατρίκη. Ο Βεργίλιος πέθανε το 19 π.Χ., πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε, στις 21 Σεπτεμβρίου. Και πόσο δυστυχής. Είχε επισκεφθεί τη χώρα μας όταν κατά την επίσκεψή του στα Μέγαρα αρρώστησε από ελονοσία. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σημερινό Μπρίντιζι όταν επέστρεφε στην Νάπολη. Στη διαθήκη του υπήρχε εντολή να μην δημοσιευθεί η ανολοκλήρωτη ενιάδα. Παρ' όλα αυτά, ο Οκταβιανός διέταξε την δημοσίευσή της με ελάχιστες παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας, φίλες και φίλοι, την τεράστια αξία του έργου. Και εμείς στο σημείο αυτό δεν έχουμε παρά να πούμε ευτυχώς. Από το έργο του Πουρσέλ, Διδό και Ενίας, το τελευταίο μας για σήμερα κομμάτι, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα το «Όταν είμαι εξαπλωμένη πάνω στη γη», γνωστό και ως «Το παράπονο της Διδός», από την Έλλην Μάναχαν Τόμας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεί αυτή την ώρα περίπου 400 ατόμων σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις αλλά και άτομα από τον αντιξουσιαστικό χώρο με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Κλειστεί αυτή την ώρα η Εγνατία στο ρεύμα προς ανατολικά. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Γύρω στις 2 και 4 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Το Ιράκ θα αναστείλει τις πτήσεις από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες λίγη ώρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τις χώρες ότι θα υποστούν κυρώσεις εάν συνεχίσουν να επιτρέπουν την προσγείωση ιρανικών αεροσκαφών. Επίσης, σήμερα η Γεωργία απαγορεύει όλες τις ιρανικές πτήσεις στο έδαφος της. Η ιρανική εταιρεία Mahan Air ανακοίνωσε επίσης ότι διακόπτει όλες τις πτήσεις της προς τη γειτονική Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν πουθενά στον κόσμο. Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση, διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν πηγές. Οι Ισπανικές αρχές κατέσχεσαν κότερο που μετέφερε 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. Τα 4 μέλη του πληρώματος, υπήκοοι Αργεντινής, Ουρουγουάης, Κολομβίας και Αλβανίας, τέθηκαν υποκράτηση. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μία 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Από καρδιωτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνια. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94% σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Νέα ευρήματα, μεταξύ των οποίων δύο βίδες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρνει στο φως ο υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης Παμβότιδας, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του καλοκαιριού. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να προσθεθούν στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη ανασυρθεί από τον πυθμένα της λίμνης, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ισόρευσης απορριμμάτων και υλικών που παρέμεναν για δεκαετίες κάτω από την επιφάνειά της. Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

happy. Είμαστε όλοι ύποπτοι, κι εγώ κι εσύ, κι η γάτα μου μαζί. Don't worry.

Άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει βυζιά, don't worry, be happy. Άμα η κόρη σου σε λέει μπαμπά, ενώ ο γιος σου σε

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Δευτεράρα, και αν αναρωτήσετε γιατί Δευτεράρα, γιατί για μας που δουλεύαμε και το Σαββατοκύριακο, όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο, τόσο πιο ωραίες είναι οι μέρες. Είμαστε στον 102, είναι το Fade Out. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, μετά το Θανάση Βικόπουλο και το Βυργίλιο αδελφή Κατσιμίχα και Don't Worry. Τι να κάνουμε, ερχόμαστε μετά το Θανάση Βικόπουλο που κάνει υψηλή τέχνη να σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα. 693-0078-228 αριθμός στο Viber για να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε και για να σας προσγειώσουμε για τα καλά στην πραγματικότητα. Όπως ακούσατε νωρίτερα από την Ειρήνη Γκέλ, συγκέντρωσε διαμαρτυρίες αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου, για τα 8 χρόνια από το βίαιο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Έχει κλείσει ήδη το ένα ρεύμα της Εγνατίας και θα ακολουθήσει και πορεία, οπότε όσοι κινείστε στο κέντρο, οπλιστείτε με υπομονή και όχι μόνο όσοι κινείστε στο κέντρο, καθώς θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για άλλο ένα βράδυ στον περιφερειακό. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί λοιπόν θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων για 6 ολόκληρες ώρες. Όσοι κινηθείτε το βράδυ στον περιφερειακό, έχετε το νου σας.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους. Αυτό είπε πριν από λίγο μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όχι τόσο η συναυλία, όσο το πού έγινε, καθώς τη σκηνή που εμφανίστηκε ο τραγουδιστής είχε συμπεριληφθεί και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα διάλογο που κινείται πέρα από τα όρια της τοξικότητας και της γκρίνιας και γίνεται στα social media. Είπε ότι η πόλη έχει διαχρονικά υπάρξει ένας τόπος ισχυρών αντιθέσεων με διαφορετικές πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις να συνυπάρχουν. Ξέρει να φιλοξενεί η Θεσσαλονίκη διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες, εκφράσεις και διαφορετικά πολιτιστικά θέματα. Είπε ότι η πόλη δεν πρέπει να μικραίνει, μάλιστα τόνισε υπάρχει θέση εάν το παρακολουθήσετε και για τον κορυφαίο τζαζίστα Μίλιν Γκογκμπάρ και για τον μεγάλο δεξιοτέχνη Άλντι Μέολα. Για όλα αυτά που θα φιλοξενήσουμε ή όλα αυτά που έχουμε κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, είπε, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η πολιτιστική πολιτική του Δήμου δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατεύθυνση. Είχε σηκωθεί πολύ σκόνη με εκείνη τη συναυλία, είχαν υπάρξει αντιδράσεις από κατοίκους, από την οικογένεια του γλύπτη που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε εξηγήσεις, έδωσε και τη συναυλία παρά τη βροχή και μάλιστα μάζεψε χιλιάδες κόσμου στην παραλία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Καλησπέρα στην Έφη που στέλνει μήνυμα στο Viber. Έτσι που είπες, λέει, την οικογένεια του Γλύπτη, νόμιζα ότι θα πεις την οικογένεια του Μεγαλέξανδρου. Καλησπέρα στην παρέα. Όχι, είπαμε πολιτισμική η Θεσσαλονίκη και ιστορία αιών, αλλά δεν φτάνουμε και να ζει ακόμη η οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Και όσοι ζείτε στη Θεσσαλονίκη θα ξέρετε, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια για την κορώνια έχω ακούσει περίπου 30-40 σχέδια διάσωσης. Όπως φαίνεται, κανένα από αυτά δεν πέτυχε, καθώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημοσιεύει σήμερα δορυφορικές εικόνες, οι οποίες είναι αποκαρδιωτικές. Η κάποτε λοιπόν πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί πια, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%. Το αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα από τις 20 Αυγούστου του 1984, όταν η κορώνια είχε έκταση, κρατηθείτε, 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη συνέχεια δημοσιεύει και άλλες δορυφορικές εικόνες από προηγούμενα χρόνια. Το 2016, η λίμνη είχε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στη συνέχεια έχουμε μια ραγδαία μείωση. Τελευταία, το 2024, 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 17,9 το 2025 και τώρα έχουμε 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα μόνο. Αν δείτε τις φωτογραφίες θα καταλάβετε ότι η λίμνη δεν υπάρχει πια. Άντε καιρός για νέο σχέδιο διάσωσης, μπασκέ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Το Ιράκ και η Γεωργία απαγορεύουν τις πτήσεις Ιρανικών εταιριών στο έδαφος τους. Διακοπή της λειτουργίας στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση Ουκρανικών drones. Στην Ισπανία κατασχέθηκε κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης, 5 σύλληψεις. Πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση κοντά στη λίμνη Ηλίκη. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

συνέχεια. Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσυνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτής της εκπομπής. Και από Θεσσαλονίκη πάμε Χαλκιδική, όπου όπως φαίνεται εκεί στο Νέο Μαρμαρά, τα άγρια ζώα είναι πλέον μέρος του οικοσυστήματος. Και αυτό γιατί τα ξημερώματα σήμερα, μια γυναίκα είδε τα ξημερώματα της Κυριακής, είδε ενώ πήγε να κάνει νυχτερινό μπάνιο ένα ακόμη άγριο ζώο, όπως περιγράφει σε τοπικό site. Πήγε να κάνει μπάνιο στην παραλία και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το άγριο ζώο. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι είναι και το πέρασε για σκύλο. Ωστόσο διαπίστωσε μετά ότι ήταν ένα άγριο ζώο. Δεν είχε κάποια επιθετική αντίδραση και από το βίντεο που κυκλοφορεί, καθώς έχει καταγραφεί και με κινητό τηλέφωνο, δεν μπορεί να διακριθεί αν πρόκειται για λύκο, αν και μοιάζει περισσότερο με τσακάλι. Είναι άλλη μια εμφάνιση άγριου ζώου στη συγκεκριμένη περιοχή. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε περιστατικά 2 επιθέσεων εκεί στο Νέο Μαρμαρά σε βάρος ενός 46χρονου, προκαλώντας του τραύματα στον αυχένα, αλλά και σε βάρος ενός 2χρονου παιδιού, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για το δεύτερο περιστατικό μάλιστα είχε ληφθεί και δείγμα DNA, το οποίο είχε αποσταλεί στο εργαστήριο γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν το ζώο ήταν τσακάλι ή λύκος και αν υπήρχε σύνδεση με μια παλιότερη επίθεση που είχε γίνει σε 5χρονο κορίτσι στην ίδια περιοχή πέρσι το Σεπτέμβριο. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον αν είναι ένα, αν είναι 2, κανείς δεν ξέρει. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια συνεδρίαση εκεί με τη Γενική Γραμματεία Δασών και θα τεθεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει, έτσι ώστε το άγριο ζώο να φυλακιστεί, να εντοπιστεί και στη συνέχεια να φυλακιστεί και να αφαιθεί ελεύθερο σε άλλη περιοχή, όχι κοντά στον αστικό ιστό, όπως είχε γίνει άλλωστε και με το τσακάλι που είχε εντοπιστεί εδώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Και τι είναι αυτό που κάνει τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ τους ανθρώπους και τον αστικό ιστό? Σύμφωνα με τον καθηγητή δασολογίας φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Μπακαλούδη, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 είναι οι λόγοι που κάνει πλέον τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ σε σπίτια. Σημαντικό ρόλο παίζουν η διαθεσιμότητα τροφής και νερού, η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών, η μεγαλύτερη ανοχή κάποιων ζώων απέναντι στον άνθρωπο, αλλά και οι αλλαγές που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα σκουπίδια, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι μαγνήτης για την άγρια πανίδα, γιατί έτσι μπορούν να βρουν εύκολα φαγητό. Επίσης, τα τσακάλια πλησιάζουν πιο εύκολα από τον λύκο και ανθρώπους και σπίτια, και είναι πιο συνηθισμένα στην ανθρώπινη παρουσία. Το ότι βλέπουμε περισσότερα ζώα γύρω από τον αστικό ιστό δεν είναι απαραίτητο ότι σημαίνει πως υπάρχουν και περισσότερα ζώα, καθώς ίσως γι' αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή, να φταίει η τεχνολογία. Πια υπάρχουν κινητά τηλέφωνα και καταγράφουν οποιαδήποτε κίνηση, κάτι που στο παρελθόν δεν συνέβαινε, και επίσης ο ανθρώπινος παράγοντας που προκαλεί πυρκαγιές ή ανθρώπινες παρεμβάσεις σε άλλου είδους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος είναι αυτά που κάνουν τα ζώα να φεύγουν από τους βιότοπους και να αναζητούν αλλού φαγητό ή νερό. Τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθεί μπροστά μας λύκος ή τσακάλι? Δεν πλησιάζουμε το ζώο, δεν το τρομάζουμε, δεν προσπαθούμε να το εγκλωβίσουμε. Ο κίνδυνος για τον άνθρωπο υπάρχει κυρίως όταν το άγριο ζώο ενοχληθεί ή αισθανθεί ότι απειλείται. Οπότε, μακριά και αγαπημένοι.

0: καταφέρει. Άννα μην κλαις.
1: Άννα μην κλαις.
0: Εμένα.
1: Εμένα.
0: Δε με βάζουν.
1: Δε με βάζουν στο χέρι.
0: Στο χέρι. Ο στρατός.
1: Στρατός ξεκινά.
0: Ξεκινά.
1: Άννα μην κλαις.

0: δεν έχει ψύχα ψωμί.
1: Το σκηνικό της αλλαγής του καιρού ξεκίνησε από την Καβάλα. Πριν από λίγο φωτογραφίες στο διαδίκτυο δείχνουν ότι είχαμε πλημμυρισμένους δρόμους στην πόλη της Καβάλας από την κακοκαιρία που έπληξε εκεί την περιοχή. Μέχρι εκεί δεν βλέπω κάτι άλλο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να φτάσει και εδώ. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας νωρίτερα τον Χρυσόστομο Παρανό στην Τόνια Σουφλέρη, έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς έχουμε τον βροχοδιώκτη Βαρδάρη. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει τόσο πολύ εδώ. Και παραμένουμε λίγο στις απάτες ηλικιωμένες. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι έχει εξελιχθεί πλέον το φαινόμενο, δεν χρησιμοποιούν μόνο πια τις γνωστές μεθόδους, είμαστε από συγκεκριμένη εταιρεία ή βάλτε εκεί, υπάρχει διαρροή κτλ. Είχαμε πρόσφατα μέσω AI μίμηση φωνής συγγενικών προσώπων, τα οποία λένε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, προκειμένου να πείσουν ανθρώπους να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα. Πλέον έχει εξελιχθεί το φαινόμενο, δεν πάμε σε ήχο, πάμε και σε βίντεο. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση, μια γυναίκα στην Πάτρα, η οποία εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μιλάει σε βίντεο και να της εξηγεί ότι μαζεύει χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Μάλιστα της μιλούσε και στα ελληνικά, λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τόσο καλό το βίντεο, και τη ζήτησε 100 ευρώ. Τάστηλε η γυναίκα, που να ξέρε ότι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο τα 100 ευρώ όχι μόνο δεν είναι τίποτα, αλλά ούτε ένα πιτόγυρο, όπως λέμε εδώ, το 2000 δεν είναι τόσο, 250 ευρώ. Συζητάμε με τον Αποστόλη Κοσμόγλου ότι υπήρχε ένα τηλεπαιχνίδι πριν από λίγο που έλεγε πόσο έκανε το πιτόγυρο πριν από 26 χρόνια και έκανε 250 δραχμές. 250 δραχμές. AI θα ήταν. Τέλος πάντων, ας πούμε και άλλο ένα story με AI για να έχετε το νου σας. Σε άλλη περίπτωση λοιπόν, η εξαπάτηση είχε να κάνει με τον Παύλο Ντεγκρές, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο σε μια άλλη γυναίκα να της λέει ότι σκοπεύει να της δώσει 26.000 ευρώ, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να του δώσει 300 η γυναίκα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να πάρει τα 26 χιλιάρικα. Τελικά πίστηκε η συγκεκριμένη ότι δεν πρόκειται να πάρει 26 χιλιάρικα, για το αν ήταν ο Ντεγκρές δεν ξέρουμε, και τα γλίτωσε αυτά τα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον η απάτη έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε πια για ένα απλό τηλεφώνημα ή για μια μίμηση φωνής, πλέον έχουμε βίντεο. Πλέον, ακόμα και να δείτε στενό σας συγγενή σε βιντεοκλήση, πρώτα τον παίρνετε τηλέφωνο τον ίδιο, να βεβαιωθείτε ότι είναι αυτός και μετά οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται στο μεταξύ να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα δηληστήρια. Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπης μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Η αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας με επικεφαλή στην υπηρεσιακή πρόεδρο έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να συζητήσει ενεργειακά θέματα, το χρέος της χώρας και τις επενδύσεις στον τομέα των εξορίξεων. Οι συνομιλίες αναμένεται να οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνιών στο πλαίσιο των σχεδίων του Αμερικανού Προέδρου για την ανοικοδόμηση σημαντικών βιομηχανιών της Λατινοαμερικανικής χώρας. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Υποέλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια κοντά στη λίμνη Λύκη στη Βιωτία. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθλιός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει βαριά την καλησπέρα γιατί ετοιμάζεται για δουλειά. Αυτά είναι όταν ετοιμάζεσαι για δουλειά στις 9 και 10 το βράδυ. Είναι δύσκολο λίγο όπως και να το δει κανείς. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες ή βίντεο. Λοιπόν, τα μέτρα για την ευλογιά που έχουν πάρθει και βρίσκονται ακόμα σε εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, τα ξέρετε, δεν βγαίνουν έξω προς βοσκή, κατσίκια και πρόβατα και έτσι οι κλέφτες κάνουν πάρτι. Στα Καλάβρητα λοιπόν, κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν 35 πρόβατα, άγνωστος δράστης μπήκε στο μαντρί και πήρε 35 ζώα, 33 θηλυκά και 2 αρσενικά, τόσα του λείπαν. Φαίνεται, το αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης, ενημέρωσε στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την κλοπή για να εντοπίσουν τον δράστη. Όσο λοιπόν υπάρχουν μέτρα για την ευλογιά και τα ζώα παραμένουν μαντρωμένα και όσο υπάρχει ανησυχία για το τι θα γίνει με τη φέτα, σήμερα είχαμε ένα καμπανάκι από τους ανθρώπους που είναι στον τομέα της φέτας και παράγουν το τυρί που τρώμε, ότι τα αποθέματα για το 2026 ίσως δεν αρκέσουν. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, θα πηγαίνουν ο καθένας και θα παράγει το δικό του τυρί, γιατί ρε φίλε, σε αυτόν τον τόπο χωρίς τυρί, και όταν λέμε τυρί εννοούμε τη φέτα, γιατί άσπρα τυριά, κίτρινα κασέρια εδώ πάνω, δεν ζούμε. Οπότε τραπέζι χωρίς τυρί ίσον μηδέν φαγητό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε δείτε τι θα γίνει με τα μέτρα για την ευλογιά, γιατί θα έχουμε θέμα.

Χθες βράδυ στην κλήρωση του Τζόκερ, ένας υπερτυχερός που έπαιξε το δελτίο διαδικτυακά κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ. 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Και τι μπορείτε να κάνετε με 9 εκατομμύρια ευρώ? Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το AI, με 9 εκατομμύρια μπορείτε να αγοράσετε ένα από τα πιο exclusive αυτοκίνητα στον πλανήτη, όπως μια μεταχειρισμένη Bugatti, ειδική μάρκα, η οποία παράχθηκε σε μόλις 10 κομμάτια παγκοσμίως, ή μια ολοκένουργια Bugatti. Αντί για ένα αυτοκίνητο μπορείτε να φτιάξετε μια μικρή συλλογή με supercars, παίρνοντας με τα χρήματα αυτά μια Ferrari, μια Lamborghini, μια Porsche κλπ. Στην Ελλάδα, όσον αφορά τα ακίνητα, τόσο κάνει μια υπερπολυτελή βίλα με ιδιωτική παραλία και ελικοδρόμιο στη Μύκονο, την Αντίπαρο ή στο Πορτοχέλι, ή ένα premium minimal penthouse στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα ή στη Βουλιαγμένη. Διεθνώς, τόσο κοστίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ή ένα σαλέ με άμεση πρόσβαση στις πίστες του σκι στις Άλπεις ή μια έπαυλη με πισίνα στο Ντουμπάι. Όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής, τόσο κοστίζει ένα ολοκένουργιο υπερπολυτελές γιότ μήκος περίπου 24 μέτρων με πλήρως εξοφλισμένο με καμπίνες και χώρους πληρώματος ή ένα ελαφρύ μεταχειρισμένο ιδιωτικό αεροσκάφος. Άντε, πάρτε πρώτα τα 9 εκατομμύρια και μετά θα δούμε τι θα τα κάνουμε.

Όσοι είδατε την Οδύσσια θα είδατε ότι υπήρξε και ένας και μοναδικός ηθοποιός ο οποίος μίλησε ελληνικά στην ταινία. Αυτός ο ηθοποιός λοιπόν είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος όπως εξήγησε μιλώντας σήμερα σε εκπομπή, όταν του πρότειναν να παίξει ένα ρόλο στην Οδύσσια δεν ήξερε καν για ποια ταινία επρόκειται. Αρχικά αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να γίνει ηθοποιός. Ήταν παντρεμένος με μια σκηνοθέτηδα και όταν χρειάστηκαν κάποιο ρόλο και δεν είχαν να τον πληρώσουν, έκανε ο ίδιος το ρόλο. Από ένα γραφείο casting λοιπόν με απόλυτη μυστικότητα, ενώ δεν ήξερε καν για ποια ταινία πρόκειται, του έδωσαν ένα πλαίσιο, του είπαν να γράψει τη σκηνή, την έγραψε, πήγε, την έπαιξε, προφανώς τους άρεσε και γι' αυτό πήγε στην ταινία. Όσον αφορά τα ελληνικά λοιπόν που ακούγονται στην ταινία και παραξένευσαν πολλούς γιατί ήταν η μοναδική σκηνή στην οποία ακούγονταν η ελληνική γλώσσα, είπε ο ηθοποιός, για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά της αρχαίας Ελλάδας είναι τα αγγλικά, γιατί όλοι οι πρωταγωνιστές μιλούν αγγλικά, άρα θεωρούσαν ότι αυτή είναι η κανονική γλώσσα. Για όλο τον κόσμο όταν ακουστούν κάτι ελληνικά κανονικά είναι μια καταλαβίστικη γλώσσα. Εμείς μόνο εδώ το ξέρουμε ότι είναι ελληνικά, αλλά κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το ξέρει. Αυτό που ακούν αυτοί είναι μια παράξενη γλώσσα. Όσον αφορά τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο ηθοποιός είπε ότι τον λάτρεψε και είναι ευγνώμων που τον γνώρισε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Νόλαν έδωσε την προσοχή του όλη σε αυτό την απεριελάχιστη σκηνή και έκανε μια τέτοια ταινία. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης δεν έχει ούτε κινητό, ούτε mail. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση από θεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Διακοπή λειτουργία στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στη Ρουμανία συνελήφθη για απάτη ο ακροδεξιός πρώην υποψήφιος πρόεδρος της χώρας. Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτρια στο Φαράγγι Λισσού στα Χανιά. Την εντόπισαν πυροσβέστες και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πλημμυρισμένοι οι δρόμοι αυτήν την ώρα στην Καβάλα. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Φωτίστηκαν με ροζ χρώματα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου, μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

επιβεβλημένα στη ζωή. Λοιπόν, ιστορικές στιγμές στον ελληνικό στίβο. Ο Εμμανουήλ Καραλής γράφει ιστορία. Ανέβηκε στο νούμερο 5 της γενικής παγκόσμιας κατάταξης της World Athletics. Αυτό σημαίνει οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι αθλητές στα αγωνίσματά τους ο καθένας. Σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος συγκεντρώνονται και έτσι γίνεται, έχουν η βαθμολογία και συμμετέχουν σε αυτό οι αθλητές από όλα τα αθλήματα του στίβου. Πρόκειται για ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Ποτέ ξανά στο παρελθόν Έλληνας αθλητής δεν έχει φτάσει τόσο ψηλά στη γενική λίστα που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Ο Μανόλο λοιπόν έφτασε στην απόλυτη ελίτ. Μόλις 4 αθλητές στον κόσμο βρίσκονται πιο ψηλά από τον ίδιο. Πρώτος είναι ο Μόντο Ντουμπλάντης, φυσικά, ο ανταγωνιστής του στο άθλημα του επικοντό. 1561 βαθμούς έχει συγκεντρώσει ο Σουηδός. Δεύτερος είναι ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντοσάντος, 400 με εμπόδια έχει 1526. Ο Μπέντναρεκ στα σπριντ έχει συγκεντρώσει 1494 και ο Μπουσάν Κολέν και Μπινατσίπη, ο οποίος είναι δρομέας αποστάσεων με 1483 βαθμούς, είναι ο τέταρτος. 1475 βαθμούς έχει ο Έλληνας πρωταθλητής και νομίζω ότι του αξίζει και ένα χρυσό μετάλλιο επιτέλους κόντρα σε αυτόν τον εξωγήινο Μόντο Ντουμπλάντης, γιατί το step up που έχει κάνει φέτος ο Καραλής είναι απίστευτο.

Και από τον Εμμανουήλ Καραλή πάμε σε έναν άλλον Έλληνα αθλητή που διαπρέπει στο εξωτερικό, αφού πούμε την καλησπέρα μας στην Ευτυχία που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, και να υπενθυμίσουμε και τον αριθμό Viber 693-0078-228. Και ο Έλληνας αθλητής αυτός είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος πριν από 10 χρόνια έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής, υπογράφοντας την επέκταση, τη rookie επέκταση του συμβολέου του με τους Milwaukee Bucks αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα συμβόλαιο που ουσιαστικά άλλαξε το οικονομικό στάτους του Έλληνα άσου στο NBA, καθώς η διαφορά από το πρώτο που είχε υπογράψει το 2013, όταν αμούστακο παιδί τότε τον είχαν εμπισκητευτεί οι Milwaukee Bucks, ήταν τεράστια. Για την ακρίβεια ήταν 11,6 φορές μεγαλύτερο, καθώς από τα 8,615 εκατομμύρια δολάρια η αξία του εκτοξευόταν στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Να σας πω ότι την πρώτη χρονιά ο Γιάννης Αντιτοκούμπο πήρε μόλις 1,792.000 δολάρια, και κάπως έτσι φτάσαμε στο Δεκέμβριο του 2020, ένα χρόνο πριν λήξει το δεύτερο συμβόλαιό του που είχε υπογράψει με τα Ελάφια, και με τις εμφανίσεις του θα μπορούσε να υπογράψει το Supermax. Τελικά δεν το έκανε, επέλεξε να υπογράψει ένα συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας παίρνοντας 228 εκατομμύρια. Συνολικά λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε αυτά τα χρόνια που έχει παίξει στο NBA έχει υπογράψει συμβόλαια αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο λοιπόν δολάρια, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται οι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που έχει κάνει με εταιρείες που τον δίνουν ή του δίνουν παπούτσια.

κάπου εδώ και το σημερινό fade out. Της Δευτέρας το fade out έφτασε στο τέλος του, εδώ στον 102. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Το πετρέλαιο Brent στο μεταξύ υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα διυλιστήρια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αλλά και ευρύτερα. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο επί της Γροιλανδίας. Επιστροφή στα δικά μας, στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας. Σε 35 σύραγγες στο δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα λόγω ελλείψεων πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ξεκινούν οι εργασίες για την αναβάθμιση των σειράγγων. Παράλληλα, από τις αρχές του έτους έχει απαγορευτεί η διέλευση βιτιοφόρων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν έντονες αντιδράσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς όπως λέει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, χαλαρώστε, είναι Δευτέρα, αρχή εβδομάδας. Ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μην πέστε με τα μούτρα στα προβλήματα, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Αφήστε τα για τη μέση της εβδομάδας και μετά. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση της Κυριακής που τη διάβαζα και δεν την πίστευα πραγματικά. Δηλαδή, σε τι σημείο έχουμε φτάσει, τα νεύρα του κόσμου είναι στη χειρότερη στιγμή τους δηλαδή. Στην ακτή Βουλιαγμένη θα σας πάω, που σίγουρα έχετε μάθει ότι ένας ηλικιωμένος 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από ένα καυγά που είχε με έναν 76χρονο για μια ξαπλώστρα στην παραλία, στην ακτή Βουλιαγμένης. Σε μια άδεια ακτή Βουλιαγμένης, δηλαδή υπήρχαν άπειρες ξαπλώστρες για να μπορούν να κάτσουν και οι δύο, όμως επιλέξαν και οι δύο να έρθουν να πιαστούν στα χέρια για μια ξαπλώστρα που ήθελαν συγκεκριμένα. Χτύπησε ο 76χρονος τον ηλικιωμένο, έπεσε κάτω, τον χτύπησε στη μύτη, άρχισε να τον χτυπάει στο στήθος, όπως λέει η σύζυγός του που ήταν μπροστά. Και όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να τον πάρει, τον μετέφεραν στο ασκληπείο της Βούλας, όπου κατέληξε μια ώρα μετά το περιστατικό. Συνελήφθησαν και οι δύο, και η συνοδός του 76χρονου, ήταν μια κοπέλα 21 ετών μαζί του. Για κακή τους τύχη υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, γιατί σήμερα είπαν στον εισαγγελέα ότι δεν τον χτύπησαν τον άνθρωπο. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 76χρονο και για την κοπέλα που ήταν μαζί του αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Ήταν και αυτή παρούσα στο περιστατικό, είπε τα λογάκια της, έσπρωξε και λίγο και συνελήφθησαν και οι δύο. Δεν ξέρω, δεν το φαντάζομαι γύρω τι κάνανε. Ο κόσμος που ήταν δίπλα, εμένα, άντε αυτοί οι δύο θα τιμωρηθούν, έτσι, θα πάνε στο δικαστήριο. Ο κόσμος που δεν επενεύει, κάποια στιγμή δεν πρέπει να αναρωτηθούμε πού πάμε ως κοινωνία. Βλέπουμε δύο ανθρώπους να πλακώνονται. Δεν θα μπει κάποιος να επέμβει. Μπας και σώσουμε τα χειρότερα. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απάθειας.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από τη Δέσποινα που λέει να δούμε πότε θα σταματήσουν οι τζάμπα μάγκες στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Πράγματι, ειδικά στους δρόμους, δηλαδή στην οδηγική συμπεριφορά, βλέπουμε πάρα πολύ ευέξαπτους ανθρώπους που ψάχνουν πραγματικά μια ευκαιρία για να κατέβουν από τα μάξι τους και να αρχίσουν καυγά. Πραγματικά πρέπει να ηρεμήσουν, αλλά και ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται λίγο διαφορετικά, δηλαδή να φαντάζεται το χειρότερο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να απαντήσω σε κάτι γιατί μπορεί να μπλέξω. Αφήστε το να περάσει. Εκτός βέβαια αν είναι κάτι που κινδυνεύει η ζωή σας ή δεν ξέρω αν πληγεί η υπόλοιψή σας κτλ. Αλλά αν δεν κινδυνεύει η ζωή σας, αφήστε το, κάντε το πέρα. Δώστε τόπο στην οργή, συνεχίστε την πορεία σας. Δεν χρειάζεται να κατέβετε να μαλώσετε με τον καθένα. Πραγματικά δεν ξέρετε πού μπορεί να καταλήξει πλέον. Και μιλούσαν και με έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ασφαλιστική εταιρεία και μου έλεγε για ατυχήματα. Και μου έλεγε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ατυχήματα από ανθρώπους που οδηγούν, πώς να το πω, απρόσεκτα εξαιτίας της κούρασης. Και είτε είναι, λέει, κούραση από τις πολλές ώρες εργασίας, είτε είναι, λέει, από την ψυχική κούραση. Κάθε το άλλο σκέφτεται τα χιλιάδες προβλήματα που έχει στο δρόμο, αφαιρείται και προκαλεί είτε ατύχημα είτε τρακάρει ο ίδιος μόνος του, δηλαδή πέφτει δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν, λέει, αύξηση σε τέτοιου είδους ατυχήματα που προκαλούνται από κούραση, υπνηλία, από δευτερόλεπτα που έχασε την προσοχή του από το δρόμο, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 15% το τελευταίο εξάμηνο. Πραγματικά απίστευτα νούμερα. Η Κυριακή δεν ήταν ωραία μέρα από ειδήσεις, είχε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Την Παρασκευή είπαμε για έναν 17χρονο που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του, στο Πεκοχώρη Χαλκιδικής. Το είχαμε μεταφέρει το παιδί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έμεινε μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς την Κυριακή κατέληξε, έχασε τη ζωή του. Για να θυμίσουμε λίγο την ιστορία, κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Επειδή κάποιος ειδοποίησε ότι ένας 17χρονος λιποθύμησε, έφτασε σχετικά γρήγορα το ΕΚΑΒ, διακομίστη αρχικά στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, από εκεί στο Ιπποκράτειο, καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του. Σε 3 λεπτά από την κλήση έφτασε το ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν άργησε. Η αρχική των γιατρών η διάγνωση ήταν καρδιακή ανακοπή, τοποθετήθηκε αμέσως ηλεκτρόδια του προσωπικού του απονιδωτή. Δεν καταφέρανε να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, καλή δύναμη στην οικογένειά του να ευχηθούμε. Δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα νεότατο παιδί, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, δεν το ξέραν δηλαδή οι γονείς. Και σήμερα είχαμε μία ακόμη τραγωδία στη Λάρισα. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στην καρίτσα του Δήμου Αγιάς. Νέα παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι παλιά στο σχολείο θυμάμαι εγώ ότι μας κάνανε εξετάσεις αρκετά σοβαρές. Δηλαδή δεν ήταν όπως μαθαίνω ότι γίνεται τώρα. Πας σε ένα γιατρό, του λες, υπέγραψε ότι μπορώ να κάνω γυμναστική κτλ. Μας ελέγχαν οι γιατροί. Μήπως να γίνουν πιο αυστηρά τα πράγματα στο σχολείο για να προλάβουμε και καταστάσεις. Γιατί θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο που κάνουμε τέτοιου είδους εξετάσεις, πολλά παιδιά βρήκανε προβλήματα, μην φανταστείτε πολύ σοβαρά, άλλα προβλήματα στην καρδιά, όπως και μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή, σε κάποια παιδιά είχαν βρει σκολίωση χωρίς να το ξέρουν οι γονείς, δεν το είχαν παρατηρήσει και το βρήκαμε σε αυτές τις εξετάσεις. Οπότε, καλό θα είναι να γίνονται λίγο πιο συχνά εξετάσεις στα σχολεία και σίγουρα πιο προσεκτικά.

Νομίζω πως έχουμε βάλει μυαλό ως προς την οδήγηση, οδήγηση και αλκοόλ, οδήγηση και ζώνη, οδήγηση και κράνος για τα μηχανάκια, και αυτό το δείχνουν οι έλεγχοι που γίνονται. Έγιναν 1.100 έλεγχοι την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία και είχαμε μόλις 46 παραβάσεις. Είναι μικρό το νούμερο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο σε περίπτωση που σας πιάσουν χωρίς κράνος είναι 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες και αν δεν έχει και ο συνεπιβάτης, παίρνετε εξτρά ποινή και για τον οδηγό που θέσατε σε κίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να μεριμνείτε και για την ασφάλεια του συνεπιβάτη σας. Αφήνω το στούντιο για λίγο, έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση από θεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία, η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Αύριο υπογράφουν συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Στέφανος μας λέει: μίκρινε και η μέρα μέχρι να σχολάσουμε, λέει, νυχτώνει. Πράγματι, μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά οι μέρες. Δηλαδή, σκοτεινιάζει γύρω στις 7 η ώρα, 7 παρά αρχίζει και πέφτει το φως. Μην γκρινιάζετε, γιατί σε λίγους μήνες, 1-2 μήνες το πολύ, θα σκοτεινιάζει από τις 5 ώρα το απόγευμα. Βέβαια, δεν αργεί και η εποχή που θα είναι τα Χριστούγεννα, θα γιορτάσουμε και μετά τα Χριστούγεννα, ως γνωστόν, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, ήρθε και το καλοκαίρι. Τίποτα δεν μένει. Η κατάρα των παιδιών των πολύ πλούσιων και πετυχημένων ανθρώπων στο Hollywood ξαναχτύπησε. Ο Priestley Gerber, ο γιος της Cindy Crawford και του Rande Gerber, ενός αυτοδημιούργου του δισεκατομμυρίουχου συζύγου της Cindy Crawford, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κέντρο απεξάρτησης όπου προσπαθούσε να νικήσει την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ανακοινώθηκε χθες το αργά το βράδυ, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, το επιβεβαίωσε δηλαδή η οικογένειά του, ζήτησε να σεβαστούν το θάνατο του παιδιού τους και να υπάρξει ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή. Ο Priestley Gerber έκανε μια αρκετά καλή καριέρα στο modeling, δηλαδή είχε ασχοληθεί με τη δημοσιότητα, τον ξέραν, ήταν πετυχημένος, αλλά όπως ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί, πάλευε με τους προσωπικούς του δαίμονες, είχε πάρα πολύ άγχος, λέει, εθίστηκε στο Prozac, ένα φάρμακο αντικαταθλιπτικό και αγχολητικό, το οποίο στην Αμερική το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ εθιστικό. Εθίστηκε λοιπόν στο Prozac από την εφηβεία ακόμη, από την ηλικία των 17 ετών. Ξεκίνησε τα ναρκωτικά περίπου στην ηλικία των 19 ετών και έκτοτε έδινε τη μάχη του. Είχε ξαναμπεί σε κέντρο απεξάρτησης. Τα αποτελέσματα ήταν καλά, δεν κράτησαν όμως πολύ. Σε 6 μήνες ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών. Αυτό που θα ψάξει να βρει η οικογένεια είναι πώς γίνεται μέσα στο κέντρο απεξάρτησης να πέθανε άνθρωπος από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Είναι σίγουρο ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι στην ιδιωτική κλινική. Μια Cindy Crawford, η οποία είναι καταρακωμένη, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε κάνει μια ανάρτηση ότι έλεγε ότι είναι πάρα πολύ περήφανη για αυτόν. Εννοούσε ότι είναι πολύ περήφανη για τον αγώνα που δίνει ο Priestley για να απεξαρτηθεί. Ο ίδιος είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε: «Εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που μπαίνω σε κλινική απεξάρτησης». Ήταν, αλλά μάλλον εννοούσε κάτι άλλο ο Priestley. Έχουν και ένα ακόμη παιδί, το ζευγάρι, μια πολύ πετυχημένη, φέτος ήταν η χρονιά της, ηθοποιό και μοντέλο, είναι η ίδια η Cindy Crawford. Σε τέτοιες στιγμές δεν μπορεί ο ζευγάρι, μια πολύ πετυχημένη, φέτος ήταν η χρονιά της, ηθοποιό και μοντέλο, είναι η ίδια η Cindy Crawford.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία είχε προετοιμάσει τους κατοίκους της για μια ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη, το είπανε, δηλαδή πόλεμο, έκτακτα καιρικά φαινόμενα και πάρα πολλά άλλα, έλεγε μέσα το φυλάδιο. Τους εκπαιδεύσανε, τους έλεγαν που είναι τα καταφύγια τους, τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Μετά από κάποιους μήνες μάθαμε ότι και η Γερμανία προετοιμάζεται για έκτακτη ανάγκη, δηλαδή κάνανε ασκήσεις στα νοσοκομεία για μεταφορά τραυματιών, για να δούνε πόσους μπορούν να αντέξει το σύστημα υγείας

της Γερμανία σε μια υποτιθέμενη επίθεση. Η Πολωνία πριν από 2 μέρες ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να στείλει άλλους 15.000 στρατιώτες στη χώρα τους, νατοϊκούς στρατιώτες, γιατί φοβάται μια επικείμενη επίθεση από τη Ρωσία. Αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για μια σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, και σήμερα έρχεται να μας αποτελειώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο του ΝΑΤΟ που έχει εκπονήσει για οδηγίες προς τον άμαχο πληθυσμό αλλά και τις κυβερνήσεις των χωρών του ΝΑΤΟ για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση πολέμου. Αυτό έγινε τώρα, τέλος Σεπτέμβρη. Το ΝΑΤΟ λοιπόν ζητάει από κάθε χώρα στην Ευρώπη που ανήκει στο ΝΑΤΟ να είναι προετοιμασμένο για τουλάχιστον 15 μέρες σύγκρουσης. Δεν το λέει με ποιον, το αφήνει αδιευκρίνιστο. Τους ζητάει λοιπόν να έχουν σε ετοιμότητα τα καταφύγια τους, τα νοσοκομεία τους, να έχουν ειδοποιήσει τον κόσμο ώστε να υπάρχει επάρκεια σε τρόφιμα, ενέργεια και νερό για 15 μέρες. Αυτά δεν τα λένε, δεν τα λένε για αστεία, δηλαδή για να τα λένε πάει να πει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε και να τα εφαρμόζουμε, δηλαδή θα αρχίσουμε να μαζεύουμε τρόφιμα και νερό, έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα. Αρχίζουν λοιπόν τα σύννεφα του πολέμου και πληθαίνουν πάνω από την Ευρώπη. Αν με ρωτάτε προσωπικά, είμαι ο τελευταίος που πιστεύει ότι θα γίνει μια πολεμική σύραξη ανάμεσα σε χώρα της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλει ο νους μου να το χωρέσει κάτι τέτοιο. Γυρνάμε αιώνες πίσω. Η κοινή γνώμη της Γερμανίας την τελευταία εβδομάδα που έγινε ένα γκάλωπ πιστεύει, φοβάται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε σύραξη, πιο κοντά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει. Όλος ο γερμανικός κόσμος θεωρεί σχεδόν σίγουρη μια επικείμενη επίθεση της Ρωσίας προς τη Γερμανία. Αρχικά προς την Πολωνία και μετά προς τη Γερμανία. Δεν χρειάζεται όμως να είναι ένας πόλεμος με αυτή τη μορφή που ξέρουμε, δηλαδή με πυράβλους, με επιθέσεις, με τάγκς, με σφαίρες κτλ. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται πάρα πολύ τις υβριδικές επιθέσεις σε πολύ κέρυες θέσεις της Ευρώπης. Δηλαδή να χτυπήσουν την ενέργεια, συνεχόμενα και πολυήμερα blackout, κάτι που θα προκαλέσει πανικό. Αλλά φοβούνται πάρα πολύ και επιθέσεις στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης. Κάτι το οποίο εξετάζουν τις τελευταίες μέρες πώς μπορούν να αμυνθούν και να είναι σίγουρο διασφαλισμένες οι τραπεζικές καταθέσεις των Ευρωπαίων. Ακούγεται πάρα πολύ ότι η Ρωσία, τουλάχιστον σε υβριδικό επίπεδο, σε πόλεμο υβριδικό, μας έχει ξεπεράσει. Τους Ευρωπαίους σίγουρα, μην έχει ξεπεράσει και τους Αμερικανούς. Η Ρωσία εδώ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ που λέει ότι έχει μαζέψει τους καλύτερους hacker από όλο τον κόσμο και επενδύει πάνω σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Μένει να δούμε αν όλα αυτά είναι φαντασία κάποιων ή πρόληψη κάποιων, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο φαντασία, ή αν θα γίνουν πραγματικότητα.

Ah, ah.

Όποτε έχω απέναντί μου τον Αποστόλη στον ήχο και πρέπει να πω αθλητικά, είμαι λίγο συγκρατημένος, κυρίως για το τι θα πω για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή σε ένα μάτς που δεν θα θέλει να θυμάται κανείς, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε οι πρόεδροι των ομάδων. 0-0 το αποτέλεσμα. Ένα χάλια παιχνίδι, κανένα ενδιαφέρον. Λυπάμαι αυτούς που το είδανε. Λυπάμαι και τον εαυτό μου που αφιέρωσα 45 ολόκληρα λεπτά. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα, όπως καταλαβαίνετε. Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή κέρδισε δυσκολότερα από ό,τι δείχνει το αποτέλεσμα, τον Πανετολικό 1-3. Είναι έτσι, Απόστολε? Έπαιξε ένα καλό ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, το πρώτο που σκόραρε 2 γκολ. Αλλιώς το δεύτερο ημίχρονο ανήκει στον Πανετολικό και το τρίτο γκολ ήταν ουτοπία. Θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει κιόλας ο Πανετολικός. Παρ' όλα αυτά, οι τρεις βαθμοί μετράνε. Σε αυτή την αγωνιστική έγινε το εξής. Όλοι οι διεκδικητές του τίτλου, οι μεγάλες ομάδες δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κέρδισαν εκτός έδρας. Οπότε δεν είχαμε κάποια έκπληξη στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα για περίπου 15 μέρες, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση με τις εθνικές ομάδες για το National League. Θα τα πούμε. Τρεις εβδομάδες, μου λέει ο Απόστολος. Ναι, όντως, θα δώσουμε τρία παιχνίδια τουλάχιστον. Θα τα πούμε πιο μετά για την εθνική μας. Είχαμε και αγωνιστική δράση, φιλικά δηλαδή, στο μπάσκετ. Ο Άρης κέρδισε για τα Μαυροσκούφια τη Μύκονο με 80-64. Έπαιξε μπάσκετ για περίπου 25 λεπτά. Δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο. Η ομάδα δένει πάρα πολύ. Κρατάω από αυτό το παιχνίδι ότι βγήκε μπροστά ο Τολιόπουλος, κάτι που δεν είδαμε σε όλα τα προηγούμενα μάτς. Ήταν αρκετά εύστοχος, αλλά και πολύ δημιουργικός. Δηλαδή δημιούργησε φάσεις για τους υπόλοιπους παίχτες της ομάδας του Άρη. Οι Αμερικανοί παίχτες του Άρη φαίνεται ότι έχουν ενσωματωθεί αρκετά καλά, καταλαβαίνουν τον τρόπο παιχνιδιού. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι, δηλαδή ότι οι άμυνες είναι διαφορετικές, τα σκρίμ είναι διαφορετικά, δεν έχουν τόσο χώρο για να κάνουν το παιχνίδι που έχουν στο NBA. Φαίνεται πως ο Βασίλης Πανούλης τους έχει περάσει την οτροπία του. Σας λέω, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά παλεύανε σχεδόν κάθε μπάλα οι παίχτες του Άρη και είναι φιλικό, έτσι, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι για να πεις ότι έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι καλά πράγματα πάνε να γίνουν στον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο στην Αθήνα. Ιτήθηκε με 87-81. Άρεσε και ο ΠΑΟΚ. Κυρίως άρεσε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Οσμάν και ο Φώστερ μου άρεσε. Ιτήθηκε σε λεπτομέρειες ο ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες φαινόταν ότι κουράστηκαν πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά οι λεπτομέρειες κρίναν το παιχνίδι, τα περισσότερα rebound που πήρε ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι στη θέση 5 ο Παναθηναϊκός τρομάζει λίγο, έχει πολύ καλούς παίχτες. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Μπράντοβιτς δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ξεκίνησε στην αρχή πεντάδα Καλαϊτζάκη και Μήτογλου, έδωσε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και στο Ματζούκα και δείχνει ότι δεν θα τους έχει να κάθονται απλά στον πάγκο, όπως τους είχαν οι προηγούμενοι προπονητές, ο κύριος Αταμάν. Και θα ανυπομονώ να δω τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και ο ΠΑΟΚ, που το όνομά του παίζει πάρα πολύ τελευταία για την επόμενη Ευρωλίγκα και ακούγονται πάρα πολλά για τα λεφτά που θα επενδυθούν από τον κύριο Μιστακίδη, έχει κάνει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Άρα το σίγουρο είναι ότι φέτος θα δούμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση νωρίτερα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο μεταξύ, προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλάβαμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με 3 ερεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθλιός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, Αποστόλη Κοσμόγλου στον ήχο. Να δώσουμε ξανά τρόπου επικοινωνία. Στέλνετε τα μηνύματά σα μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Η Μαρία μα στέλνει μήνυμα και μα λέει: δύσκολε ημέρε αυτέ. Ευτυχώ μα έχει η παρέα. Να παραμείνετε αισιόδοξοι. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε σε αυτέ τι δύσκολε μέρε που λέτε κι εσεί. Είναι πράγματι δύσκολε μέρε. Οι ειδήσει που έρχονται είναι όλο και πιο δυσίωνες, αλλά αν χάσουμε και την αισιοδοξία μας, έχουμε χάσει και την παραμικρή ελπίδα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Πάμε στα του καιρού. Αν βγείτε έξω στο μπαλκόνι σας, θα δείτε ότι παλεύει να βρέξει, ψυχαλίζει, έχουν πέσει μερικές σταγόνες βροχής. Αύριο όμως δεν θα την γλιτώσουμε. Αργά το μεσημέρι θα βρέξει και στην πόλη μας. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα θα πέσει πολύ νερό, πολύ βροχή. Δεν θα είναι η Θεσσαλονίκη αυτά ανάμεσα σε αυτά τα μέρη. Θα βρέξει μεν, αλλά θα είναι πολύ σύντομη η καταιγίδα που θα έχουμε. Δύο φορές δείχνει ότι θα έχουμε καταιγίδα αύριο, και αργά το μεσημέρι και αργά το απόγευμα δείχνει ότι θα βρέξουμε, οπότε να έχετε μια ομπρέλα μαζί σας. Θα κρατήσει 24 ώρες η κακοκαιρία, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία όμως. Δηλαδή η χαμηλότερη θερμοκρασία αύριο θα είναι γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θα είναι 23 βαθμούς Κελσίου. Φθηνό ποριάζει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αν και το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ζεστό, δηλαδή κάποιοι φίλοι μου που πήγανε στη θάλασσα το απόλαυσαν, είχε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχε και ελάχιστο κόσμο, κάτι που τους ενοχλούσε τον Αύγουστο στη Χαλκιδική. Οπότε 24 ώρες υπομονή και από εκεί και πέρα ξανά λιακάδα.

Ξύπνησαν, άργησαν, αλλά ξύπνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Συνέβη κάτι φοβερό πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε να μιλήσει και δεν υπήρχε κανένας δημοσιογράφος να καλύψει τις δηλώσεις του. Δεν υπήρχαν μικρόφωνα δηλαδή. Τραβούσε μεν ο κάμεραμαν την εικόνα, αλλά έβλεπε έναν Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να κουνιούνται τα χείλη του, αλλά δεν περνούσε ήχος στις τηλεοράσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και πάρα πολύ καιρό τα έχει βάλει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτίθεται σε δημοσιογράφους, μιλάει ότι υπονομεύουν την ασφάλεια της χώρας. Γενικά δεν φέρεται με τον καλύτερο και πιο ευγενικό τρόπο προς τους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, και έτσι αποφάσισαν και το CBS και το ABC και το NBC και το Fox, τα μεγαλύτερα δηλαδή δίκτυα τηλεοπτικά στις ΗΠΑ, να συμπαρασταθούν στο CNN που δέχτηκε την τελευταία και πιο πρόσφατη επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και να μποϊκοτάρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Δεν θα καλύπτουν, λέει, πλέον τις δηλώσεις του, ούτε θα στέλνουν δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Δεν το έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, οπότε είναι καινούργια δεδομένα για μας. Και από τον Ντόναλντ Τραμπ σας πάω στις ενέσιμες θεραπείες ομορφιάς, κοινώς στα Botox, όπως τα ξέρουν οι περισσότεροι. Πέρσι 10 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν για Botox παγκοσμίως, 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν στις ΗΠΑ μόνο. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει στη χώρα μας, σε ποια θέση βρισκόμαστε παγκοσμίως? Πρώτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι φυσιολογικό. Δεύτερη είναι η Ιταλία. Οι Ιταλίδες και οι Ιταλοί που προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους, φαίνεται πως έχουν εθιστεί στο Botox. Τρίτη χώρα, και δεν το περίμενα, είναι οι Ιάπωνες. Τέταρτη είναι οι Γερμανοί. Πέμπτη οι Γάλλοι. Έκτη οι Βραζιλιάνοι. Έβδομη οι Τούρκοι. Όγδοη οι Μεξικανοί. Ένατη η Ελλάδα. Και δέκατη οι Ισπανοί. Στην ένατη θέση βρισκόμαστε. Ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για Botox στην Ελλάδα. Ακούστε και ένα ωραίο ενδιαφέρον στοιχείο. Ένας στους τέσσερις που κάνουν Botox θεωρεί ότι έχει αποτύχει και επιστρέφει σε λιγότερο από 15 μέρες για να ξανακάνει Botox. Δηλαδή, πάνε σε έναν γιατρό, τον οποίο προφανώς δεν είχαν ψάξει, δεν ξέρανε, τον άκουσαν από κάπου, τον εμπιστεύτηκαν, πήγαν, απέτυχε το Botox. Δεν αποθαρρύνονται οι πελάτες, λένε θα βρω άλλο γιατρό. Και πάνε σε 15 μέρες, λέει, για να ξανακάνουν Botox κάπου αλλού. Δεν το ούνται με τίποτα. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τα βασικά σαν Ευρώπη, αλλά τα Botox μας δεν τα χαλαλίζουμε.

Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τον Μίλτον Βιέρα. Οι παλαιότεροι θα τον θυμάστε. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής από την Ουρουάη. Ήταν από τους πρώτους ξένους που ήρθαν και έπαιξαν στη χώρα μας. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 72 μέχρι το 77. Πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα. Μετά πήγε στην ΑΕΚ από το 77 μέχρι το 79. Επίσης 2 πρωταθλήματα κέρδισε και ένα κύπελο. Σπουδαίος μπαλαδόρος. Καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα, κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς αύριο λόγω της κακοκαιρίας. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Αύριο υπογράφουν συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε καθομολογία δράστης της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία. Και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μπορεί να έβαλα βενζίνη 2,20 και να με πείραξε, αλλά το άντεξα. Αλλά τη φέτα να τη δω στα 16 ευρώ το κιλό, δεν ξέρω αν θα τα αντέξω, γιατί είμαι και φανατικός της φέτας. Υπάρχει έντονος προβληματισμός εγχώρια, στη χώρα μας μιλάμε, για τα ποσοστά της φέτας που έχουμε σαν απόθεμα στη χώρα μας. Δεν μιλάμε για το μακρινό μέλλον, μιλάμε ότι μπορεί να μην επαρκεί η φέτα που έχουμε για το 2026. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος είναι το πρόβλημα, υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί ένα έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παρά το έλλειμμα αυτό, αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση από τις ξένες χώρες για φέτα. Αυξήθηκε περίπου μόνο φέτος 7%, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να πιέζονται ακόμη περισσότερο. Υπάρχει κίνδυνος για ανατίμηση, αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 12 με 13 ευρώ η μέση τιμή της φέτας, πάλι πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά λένε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι αρχές του 2027 να δούμε την τιμή της φέτας να σκαρφαλώνει στα 15 με 16 ευρώ μέση τιμή το κιλό. Ήδη ο κόσμος στρέφεται σε εναλλακτικές, δηλαδή στα λευκά τυριά, φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τη φέτα, αλλά και τι να κάνεις. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί ως γνωστόν οι Έλληνες την αγαπάνε τη φέτα και τη θέλουν στο καθημερινό τους τραπέζι. Αυτά για τη φέτα, και για να τα προλάβω όλα, γιατί αύριο θέλω να σας στείλω κάπου πάρα πολύ ωραία. Το σινεμά της γειτονιάς συνεχίζεται. Αύριο μετακομίζει στο πάρκο Γεωργίου. Και για να τα προλάβω όλα, γιατί αύριο θέλω να σας στείλω κάπου πάρα πολύ ωραία. Το σινεμά της γειτονιάς συνεχίζεται. Αύριο μετακομίζει στο

Όπως είπαμε, διακόπτεται το πρωτάθλημα το ελληνικό του ποδοσφαίρου, γιατί θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα. Θα δώσει 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ξεκινάει την Πέμπτη, πηγαίνει στη Σερβία για να αγωνιστεί εναντίον της. 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Αμέσως μετά, την Κυριακή 27/9, πηγαίνει στη Γερμανία για εκτός έδρας παιχνίδι. Επιστρέφει 1/10, παίζει στην εγχώρια εντός έδρας με αντίπαλο την Ολλανδία και υποδέχεται στις 4/10 την Γερμανία. Ο Αποστόλης θέλει να πω ότι την υποδέχεται στην Τούμπα. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν τα παιχνίδια, στο πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ προβλέπω 3-4 βαθμούς με αισιόδοξη πρόβλεψη. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς είναι πιο αισιόδοξος από μένα. Είπε ότι τώρα θα δείξει η ομάδα αν είναι πραγματικά ομάδα. Στοχεύει στους 6 βαθμούς ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Το ευχάριστο είναι ότι θα είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος έπαιξε και το Σαββατοκύριακο με την Dortmund. Μπήκε για 30 περίπου λεπτά, είχε και 2 τελικές προσπάθειες. Έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση μετά από εκείνη την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άπαντες είναι στα χέρια του Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, βλέπω στην επίθεση έχουμε και Παυλίδη και Δουβίκα και Τετέι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μουζακίτη στο κέντρο, Καρέτσας, Κουρμπέλη, Ζαφύρης, Μαυροπάνος που έβαλε και ένα καταπληκτικό γκολ το Σαββατοκυριακό απέναντι στη Millwall με τη West Ham. Στην άμυνα, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, όλοι είναι εδώ διαθέσιμοι. Μακάρι να με εκθέσει η εθνική μας και να πάρει και τους 12 βαθμούς και ας βγω εγώ μετά υπόλογος. Αυτή η ομάδα πρέπει να δείξει αν αξίζει πραγματικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Το λέω γιατί είναι πολύ νεαροί οι περισσότεροι και η πείρα σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αν θέλετε να μας ξανακούσετε αύριο μετά τις 10, εδώ στον 102. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Το φαράγγι της Σαμαριάς αύριο, λόγω της κακοκαιρίας, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν στο μεταξύ προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, παραιτήθηκε μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το ΤΣΕΔΕΓΙΟΥ σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση σε ομοσπονδιακό κρατήδιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενταώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες του, σε βάρος απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ερεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί είναι ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περίοδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.